0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Ποιος λες να είναι? Πριν συνεχίσει με τη διακονία του, ο Χριστός θέλει να ξεκαθαρίσει δύο πράγματα με τους μαθητές του. Πρώτον, το ποιος είναι, και δεύτερον, τι πρόκειται να κάνει. Το ίδιο θέλει να κάνει και με εμάς βέβαια. Οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι του ζήτησαν κάποιο θαύμα, προσπαθώντας την ουσία να τον παγιδέψουν. Με πολύ θάρρος ο Χριστός τους απαντά: «Υποκριτές, τα σημάδια στον ουρανό μπορείτε να τα διακρίνετε και τα σημάδια των καιρών δεν μπορείτε να καταλάβετε?» Το πρόβλημα ήταν πως δεν δέχονταν τα θαύματά του. Τον αποκαλούσαν απατεώνα. Το πλήθος νόμιζε πως ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Ηλίας ή ο Ιερεμίας. Ο Χριστός ρώτησε τους μαθητές του: «Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι?» Το ίδιο μας ρωτάει σήμερα. Ο Χριστός ήταν το πιο αμφιλεγόμενο πρόσωπο που έζησε ποτέ. Κάποιοι θα πούν: «Ήταν σπουδαίος άνθρωπος και σπουδαίος δάσκαλος». Κάποιοι θα πούν ότι ήταν σεβαστός προφήτης, ο καλύτερος σε όλη την ιστορία. Όμως ο Σίμων Πέτρος συνόψισε την αλήθεια: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, αυτός για τον οποίο προφήτεψε η Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός τα εκπλήρωσε όλα. Είναι ο Υιός του αληθινού Θεού». Αυτή είναι η πιο σπουδαία ομολογία τώρα. Ο Χριστός είναι όλα αυτά. Ο ίδιος το επιβεβαίωσε. «Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας δείξει ποιος πραγματικά είναι», τους είπε. «Μόνο το Πνεύμα του μας οδηγεί στην αλήθεια του Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος». Τότε, για πρώτη φορά, ο Χριστός μιλάει για την Εκκλησία του. Είπε ότι θα τη χτίσει πάνω στην πέτρα, πάνω στο θεμέλιο της αλήθειας του, ποιος πραγματικά είναι. Και θα δώσει τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών σε αυτούς που ομολογούν το ίδιο με τον Πέτρο. Σε όσους γνωρίζουν τον Χριστό ως σωτήρα. Έχοντας καταδείξει την αποστολή του, ο Χριστός λέει στους μαθητές του για πρώτη φορά ότι πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ για να πεθάνει για τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Πέτρος τότε αναφώνησε: «Μα είσαι ο Μεσσίας, δεν μπορείς να πας στο Σταυρό». Ο Χριστός ήξερε πως πίσω από αυτό ήταν ο διάβολος. Στην πραγματικότητα, είναι σατανικό να αρνηθεί κανείς ότι ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας, να αρνηθεί ότι εντεφιάστηκε και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Κατανοώντας τη σύγχυσή τους, ο Χριστός τους καλεί, καθώς και όποιον άλλο θέλει να τον ακολουθήσει, να αρνηθούν τον εαυτό τους και να σηκώσουν το Σταυρό τους. 16 κεφάλαιο και 24 μπορούμε να διαβάσουμε γι' αυτό. Αυτό σημαίνει να βάλεις την εικόνα στον Χριστό και να βγάλεις τον εαυτό σου. Δεν καλούμαστε να σηκώσουμε το Σταυρό του Χριστού, αλλά το δικό μας. Ως μαθητές του διατρέχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε τη ζωή μας. Ισχύει όμως και το αντίθετο. Κατά τη δεύτερη έλευση του Χριστού, ο καθένας θα λάβει την ανταμοιβή που το αξίζει. Ο Χριστός θέλει να έχουμε το βλέμμα στη μελλοντική βασιλεία, να τον βλέπουμε όπως πραγματικά είναι. Αυτό συνέβη στο βουνό καθώς ο Χριστός και οι μαθητές του επέστρεφαν στη Γαλιλαία μετά από τις μέρες στην Κεσάρια του Φιλίππου. Με τους πιο κοντινούς μαθητές μαζί του, ο Χριστός εμφανίζεται μαζί με τον Ηλία και τον Μωυσή και μεταμορφώνεται. Έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Το φως έλαμπε από μέσα του. Η τέλεια ανθρώπινη αφύση του μεταμορφώθηκε. Κάθε παιδί του Θεού θα γίνει σαν κι αυτόν μια μέρα. Όπως λέει στο Α Ιωάννου 3:2, το ένδοξο μέλλον κάθε δικού του παιδιού είναι ότι μια μέρα θα γίνει σαν τον Χριστό. Ο Χριστός ζήτησε από τους μαθητές του να περιμένουν μέχρι την Ανάστασή του για να διηγηθούν τι συνέβη. Όταν κατέβηκε με τους μαθητές από το βουνό, συνάντησε ένα δαιμονισμένο παιδί, τη χειρότερη περίπτωση που είχαν δει. Ο πατέρας του παιδιού ζητούσε από τον Χριστό να δείξει έλεος και να θεραπεύσει το γιο του. Τον έφερα στους μαθητές του, αλλά δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Ο Χριστός ζητάει να δει το παιδί. Επιτιμά το διάβολο, τον διώχνουν και το παιδί θεραπεύεται. Γιατί δεν μπορούσαν οι μαθητές να διώξουν το δαιμόνιο? «Επειδή δεν πιστεύατε», τους λέει, «ότι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού δεν είναι αδύνατο. Πρέπει όμως να έχεις πίστη, ακόμη και μικρή πίστη, σαν τον κόκο του συναπιού». Στο επόμενο θα ακολουθήσουμε τον Χριστό σε μια συνηθισμένη μέρα. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.
6: Μας, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα σε σχέση, για παράδειγμα, με τη Γερμανία. Από το ρεπορτάζ που μόλις τώρα σας μεταδώσαμε ένα κομμάτι του, αφού εδώ και οι μισθοί είναι χαμηλότεροι, δεν συγκρίνονται με αυτούς της Γερμανίας ή και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά επιπλέον η δυσβάσταχτη φορολογία στα καύσιμα, που γεμίζει μεν τα κρατικά ταμεία, δίνει άφθονο χρήμα στους κυβερνώντες για να μπορούν να το διαθέτουν όπως αυτοί γουστάρουν. Η βαριά φορολογία λοιπόν στα καύσιμα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα και τη δική σας τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Μια μεγάλη καλημέρα σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2026. Χρόνια πολλά στις Σοφίες, στις Ελπίδες. Μεγάλη γιορτή σήμερα της Αγίας Σοφίας, πίστεως και ελπίδας. Ημέρα Πέμπτη και θα είμαστε μαζί σας για το επόμενο δίωρο, προσπαθώντας για ένα ακόμα πρωινό να σας μεταφέρουμε τα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας, επιχειρούντες με τη βοήθεια όλων των συναδέλφων εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του σταθμού μας, να σας πούμε και πράγματα, καμιά φορά και λίγο τι αφαίρετα, που όμως πιστεύουμε ότι απευθύνονται σε ψαγμένους ανθρώπους που δεν γουστάρετε να καταπίνετε χωρίς να τα μασάτε όλα αυτά τα οποία σας ταΐζουν.

0: ήρθε η ώρα για τη μεγάλη δημοσκόπηση του Sky, μια δημοσκόπηση πολύ ενδιαφέρουσα, δεδομένου των γεγονότων ότι έρχεται στην αρχή της πολιτικής σεζόν, έρχεται μετά το πέρας της ΔΕΘ, μετά την εμφάνιση δηλαδή των πολιτικών αρχηγών. Έχουμε βάλει κάτω τα προγράμματα, τα μετρήσαμε και θα δούμε πώς εξηγούμε τις όποιες καταστάσεις έχουν διαμορφωθεί. Μαζί μου στο στούντιο ο Αλέξο Μπαχελάς, διευθυντής της Καθημερινής.
1: Καλησπέρα.
0: Και ο Γιώργος Σαράπογλου, διευθυντής της Pulse RC.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλή σεζόν να έχουμε, δημιουργική.

0: Ήρθε η στιγμή για να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 μαζί με τον Γιάννη Σαραντάκο και τον Ζαχαρία Ζούπη. Ζαχαρία, να ξεκινήσουμε από σένα με την ταυτότητα της έρευνας όπως κάνουμε κάθε φορά.
1: Δύο δημοσκοπήσεις σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα προς το βραδάκι ήρθαν να σας διαφωτίσουν για το ποια είναι η πολιτική πραγματικότητας όπως αυτή πλέον διαμορφώνεται μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά τη ΔΕΘ, μετά από αυτά τα πανηγύρια που παρακολουθήσατε στις αρχές αυτού του Σεπτεμβρίου.

σε Sky και σε Action 24, σε δύο άκρως φιλοκυβερνητικά τηλεοπτικά δίκτυα, η Pulse και η Opinion Poll παρουσίασαν τα ευρήματά τους. Θα σας τα παρουσιάσουμε και εμείς αναλυτικό σήμερα, γιατί είναι αληθές ότι πολλά από αυτά τα ευρήματα έχουν όντως ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη αξία, αν μπορέσει κανείς να κάνει αυτό που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, να διαβάσει δηλαδή ανάμεσα στις γραμμές ή με άλλα λόγια να προσπαθήσει να ερμηνεύσει αυτά τα οποία ελέγχθησαν, τα ευρήματα τα οποία παρουσιάστησαν και ο τρόπος με τον οποίο σερβιρίστηκαν.

0: Ακούστε για παράδειγμα αυτό εδώ το έβριμα και κρίνετε εσείς. Τέλος πάντων, δεν θα λέγαμε την αξιοπιστία, διότι είναι αληθές ότι και οι δύο δημοσκοπικές εταιρείες είναι παλιές στο χώρο, με καταξιωμένους επιστήμονες, επαγγελματίες, αλλά εν ταυτό και επιχειρηματίες. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας λέμε εμείς πολλά, κάντε εσείς οι ίδιοι την δική σας κρίση.
1: Μπαίνουμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό, 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι βλέπουμε εδώ.
0: Όπως θα θυμάστε, ο Μητσοτάκης στην ομιλία του δεν είπε... δεν είπε τίποτα για τους συνταξιούχους. Και μάλιστα αυτή ήταν η κριτική η οποία ισχύθη μεταξύ όλων των άλλων για τα πρωθυπουργικά λεκθέντα στη Θεσσαλονίκη, στη Μεγάλη Φτωχομάνα. Είπες λένε, αλλά για τους συνταξιούχους δεν είπες ούτε μια κουβέντα. Και όμως το δημοσκοπικό έβριμα είναι πως το δυνατό χαρτί του ήταν όσα είπε για τους συνταξιούχους, για τους οποίους δεν είπε τίποτα. Βάλτο πάλι

0: κατά την πρωθυπουργική ομιλία για τον κλάδο τους. Και αυτό λέει είναι το πιο δυνατό χαρτί του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Αξιολογήσαμε τώρα τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% τον αξιολόγησε θετικά, 54% είναι οι αρνητικές απαντήσεις. Πάλι ανακατηγορία απασχόλησης εδώ, οι επιχειρηματίες, εκεί είναι το δυνατό χαρτί του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Οι επιχειρηματίες είναι το δυνατό χαρτί του αρχηγού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κόμματος, κινήματος. Άρα λοιπόν, δυνατό χαρτί του Μητσοτάκη οι συνταξιούχοι, δυνατό χαρτί του Ανδρουλάκη οι επιχειρηματίες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

0: Βεβαίως, επειδή υπάρχει και η άλλη άποψη και εμείς θέλουμε να σας την πούμε, ένα από τα συμπεράσματα της χθεσινής φυγομετρήσεως στην τηλεόραση του Sky, το οποίο επεσήμανε ο πολύ έμπειρος και πολύ σοβαρός συνάδελφος, ο κύριος Παπαχιαλάς, διευθυντής Καθημερινής, είναι ότι αυτή η ΔΕΘ, όπως και οι προηγούμενες, ή το λίγο πολύ ως μη γενόμενη, επειδή το κοινό, ο κόσμος, δεν φαίνεται πλέον να ενδιαφέρεται για όσα εκεί εξαγγέλλονται. Την αντιμετωπίζει δηλαδή με παγερή αδιαφορία, κάτι που πιστοποιείται και από δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά και γενικότερα από την περιραίουσα πολιτική ατμόσφαιρα στον δημόσιο διάλογο. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι απάντησαν σε μεγάλη πλειοψηφία ότι μας άρεσαν αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ή τέλος πάντων είμαστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, είναι συνταξιούχοι, με την έννοια όχι ότι άκουσαν, γιατί ασφαλώς δεν άκουσαν τίποτα, αλλά ότι πρόσκυνται πολιτικώς προς τη Νέα Δημοκρατία, την κυβερνώσα δηλαδή παράταξη. Είναι και αυτό μια ερμηνεία την οποία εσείς μπορείτε να αξιολογήσετε. Πάντως, γεγονός είναι ότι αυτό το οποίο παρουσιάστηκε χθες σαν έβριμα είναι ότι μεν επιχειρηματίες ενθουσιάστηκαν με αυτά τα οποία είπε για αυτούς ο Ανδρουλάκης, και ότι το δυνατό χαρτί του Ανδρουλάκη είναι οι επιχειρηματίες.
1: Αξιολογήσαμε τώρα τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% τον αξιολόγησε θετικά, 54% είναι οι αρνητικές απαντήσεις. Πάλι ανακατηγορία απασχόλησης εδώ, οι επιχειρηματίες, εκεί είναι το δυνατό χαρτί του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ανδρουλάκη, το δυνατό χαρτί σου είναι οι επιχειρηματίες. Εσένα δε Κυριάκο, το δυνατό χαρτί, τουλάχιστον όσο αφορά την εμφάνισή σου στην ΔΕΘ, είναι οι συνταξιούχοι, για τους οποίους δεν είπες μια κουβέντα.
1: Μπαίνουμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό, 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι βλέπουμε εδώ.
0: Όλα αυτά τα παρακολουθείτε και ενημερώνεστε εσείς, οι οποίοι τα βράδια

0: είχε πάρα πολύς κόσμος. Όλο και λιγότερο βέβαια είναι αλήθεια τα τελευταία χρόνια λόγω και του διαδικτύου. Παρουσιάζει, παρακολουθεί μάλλον την τηλεοψία, δηλαδή τα δελτία ειδήσεων των μεγάλων κανάλιων. Πληροφορούμαστε μάλιστα, όσοι ενδιαφέρεστε, δεν χορτάσατε χθες από δημοσκοπήσεις και θέλετε κι άλλο ρε παιδί μου, το ζητάει ο οργανισμός σας. Μόλις τώρα βλέπω ένα σχετικό τρέιλερ στις οθόνες του Αντένα ότι απόψε έχει και δημοσκόπηση ο Αντένα της Μάρκ. Εκεί ας σας το πω εγώ από τώρα το αποτέλεσμα, θα έχουν πάλι εκτίμηση και πρόθεση. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια βεβαίως και σήμερα. Αλλά εκεί θα τον βγάλουν το Μητσοτάκη κάτι μεταξύ 30,5 και 31,5, να μου το θυμηθείτε, στην εκτίμηση ψήφου, προσδίδοντάς του από μόνοι τους 5-6 μονάδες παραπάνω από αυτές που εσείς απαντώντας την δημοσκόπηση του δώσατε. Ακούστε για παράδειγμα τι έγινε χθες στο Sky.
1: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5% από 26 έχει τσιμπήσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Και σενάριο κατανομής με τώρα με αναποφάσεις τους, με τρόπο αναλογικό. Εκεί η Νέα Δημοκρατία 30,5%.
0: Από το 26,5 στο 30,5 δηλαδή, πόσο είναι, 4 μονάδες παραπάνω, μπόνους του δημοσκόπου. Εκτίμηση λέει, κάνουμε κατανομή των αναποφάσιστων οι οποίοι ρίστο εμπαρόδο σύμφωνα με όλα τα μοντέλα παίρνουν την απόφασή τους για το ότι θα ρίξουν στις κάλπες την τελευταία εβδομάδα, άντε το τελευταίο 15ήμερο πρώτων εκλογών, αλλά εδώ πέρα τους βάζουν να αποφασίζουν 6-7 μήνες νωρίτερα προκειμένου να μπει μπροστά το πολυπόθητο τριάρι. Εκεί όμως που το πήγαν λίγο έτσι πιο γενναιόδωρα ήταν στο Action 24.
2: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7% και 17% είναι αποφάσιστη. Πάμε λοιπόν στην εκτίμηση απευθείας. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 31%.
0: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν από το 25 να τους πηγαίνετε στο 31 όταν οι αναποφάσιστοι είναι 17% και το λέτε και εσείς οι ίδιοι, δηλαδή είναι παραπάνω από ένα στους 6. Πώς μπορείτε και τα λέτε? Για βάλ το πάλι.
2: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7% και 17% είναι αποφάσιστη. Πάμε λοιπόν στην εκτίμηση απευθείας. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 31%.
0: Με αναποφάσιστους πάνω από έναν στους 6, τους κατανέμεται. Η δημοσκόπη, εντάξει, είναι μια μέθοδος η οποία δεν λέμε ότι είναι ασφαλώς παράνομη ή αντιεπαγγελματική, αλλά σε πολιτικό επίπεδο αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και τόσο αξιόπιστο να λες κάνω σενάρια, κάνω εκτιμήσεις. Τι σενάρια? Εμείς δεν θέλουμε να κάνεις ούτε σενάρια ούτε εκτιμήσεις. Θέλουμε να μας πεις τι βρήκες από τις απαντήσεις που έλαβες στα ερωτήματά σου. Τώρα, τι σενάρια κάνεις εσύ? Ο καθένας μπορεί να κάνει, όσο καλός και αν είναι, όποιο σενάριο θέλει. Έτσι πάει λοιπόν το πράγμα. Έτσι είναι η δική σας πολιτική ενημέρωση. Έξι μονάδες στο ένα κανάλι, 4 στο άλλο. Δίδεται από τους δημοσκόπους στο κυβερνών κόμμα. Από αυτά που εσείς έχετε απαντήσει. Βέβαια, επειδή αντιστοίχως αυξάνεται και το ποσοστό των άλλων κομμάτων, Ειδικά αυτοί που είναι στα όρια να μπουν στη Βουλή, εκεί στο Τριάρι, κάνουν όλοι του μπεκί, σε βάρος βεβαίως της δικής σας ενημερώσεως. Κατά τα άλλα, δυνατό χαρτί του Ανδρουλάκη οι επιχειρηματίες. Δυνατό χαρτί από όσα είπε για αυτούς στην ΔΕΘ ο Μητσοτάκης, οι συνταξιούχοι για τους οποίους δεν είπε τίποτα. No 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Διαλυματάκι στις 7.30 και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 2721-087-164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
13: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210-69454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
16: Που εντάξει, λογικότατες τιμές έχει το διακρότημα, γιατί είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Να έχετε λοιπόν τη σιγουριά ότι τα λεφτά που θα δώσετε θα πιάσουν τόπο. Κλείστε λοιπόν σήμερα μία συνάντηση με έναν εκπαιδευτικό σύμβουλο του διακροτήματος, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή σας, για να διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι την υπεροχή του συστήματος επιτυχίας για πανεπιστήμια και πολυτεχνία που λέγεται διακρότημα.

0: Χθες λοιπόν ήταν μια ημέρα δημοσκοπήσεων και εσείς ενημερωθήκατε για το που πηγαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, βαρόμετρο ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, πάντως ότι πολλά από τα ευρήματα τα οποία παρουσιάστηκαν χθες, έτσι τουλάχιστον όπως εμείς τα αναγνώσαμε, έχουν ένα ενδιαφέρον. Βγήκανε μερικά, θα έλεγε κανείς, απρόσμενα και εν ταυτό χρησιμότατα συμπεράσματα όσο αφορά κυρίως την δική σας ενημέρωση, τα οποία άλλωστε παρουσιάστηκαν, επισημάνθηκαν, τονίστηκαν και από τους εκλεκτούς συναδέλφους οι οποίοι σχολίαζαν τα δημοσκοπικά ευρήματα.
1: Καλησπέρα σε όλους και ελάτε να δούμε πώς καταγράφουμε τα γεγονότα αυτή την ώρα εδώ στον Sky. Νέο επεισόδιο στη ρητορική ένταση από την Άγκυρα. Απειλή για την Τουρκία, η στρατιωτικοποίηση των νησιών, λέει ο Χακάν Φιντάν. Και ξεκινάμε το δελτίο μας από το πεδίο των ελληνοτουρκικών. Το τελευταίο διάστημα, όποιος παρακολουθεί τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, τις επίσημες ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν συνηθίζει τις κορώνες, θα αντιληφθεί ότι δυναμώνει η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πλέον.
0: Παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο, αλλά παντού. Για παράδειγμα, και τώρα στον Αντένα, στην πρωινή εκπομπή για τα ελληνοτουρκικά μιλάνε, για βάλε λίγο.
2: Με επιχείρηση χωρίς καν να ενημερώσουμε το ΝΑΤΟ. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο που μας έδωσαν.
3: Αυτά άλλοι, δεν τα έλεγαν, υποθέτω, επίσημες πηγές ή αξιωματικοί. Τα λέγανε οι αναλυτές.
2: Όχι βέβαια. Γιατί οι
3: διότι η επιχείρηση στα νησιά δεν είναι απλώς με τη στρατιά του στρατού ξηράς. Θέλει αεροπορική κάλυψη, θέλει ναυτική κάλυψη. Θέλει πράγματα τα οποία η Τουρκία τα έχει παραμελήσει τα τελευταία χρόνια.
2: Αναλύουν και αυτά. Λένε ότι υπάρχει επίσης η πρώτη αμφίβια ταξιαρχία. Είναι ακριβώς απέναντι από τη Μυτιλίνη αυτή, στη Φώκια. Είναι ειδικά εκπαιδευμένη σε περίπτωση που χρειάζεται να κάνουν μια αμφίβια επιχείρηση με αυτούς τους άντρες. Μετά έρχεται η 51η ταξιαρχία. Είναι αυτή που μιλάμε τώρα, που είναι ακριβώς απέναντι από τη Σάμο. Βρισκόταν στο Τούντζελι αυτή η ταξιαρχία.
0: Αυτά ακούτε τώρα όσοι, ας πούμε, παρακολουθείτε την τηλεόραση του Αντένα. Πάμε και στο Open.
4: Μείνει το τελευταίο που μπορούμε.
0: Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία, για βάλε λίγο τον κύριο αντινάβαρχο.
4: Και τι κάνουνε? Έρχονται και λένε σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποστηρίζεται από την Αμερική, που έχει συμμαχία με τη Γαλλία, που έχει συμμαχία με το Ισραήλ, έρχεται και της λένε, ξέρεις κάτι, εάν δεν κάνεις καλά, εμείς θα σου επιτεθούμε. Ποιοι δεν θα επιτεθείτε? Ή ξεβράκωτοι, ή πεθαμένοι. Α, με τι θα το επιτεθείτε?
5: Τέλεια.
4: Δηλαδή, έχει, προσέξτε, εδώ είναι η έννοια της, όχι της παράνοιας, αλλά και το ότι πλέον δεν μπορούν, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να αντιδράσουν. Κάνουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτά ακούγονται τώρα που μιλάμε στον τηλεοπτικό αέρα από αναλυτές όπως είναι ο κύριος Εγκολφόπουλος, εγνωσμένου κύρους, με μεγάλη εμπειρία, όχι μόνο βεβαίως στις αναλύσεις, αλλά και επί του πεδίου.

0: Ωστόσο, στην Τουρκία έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το εάν ο Ερντογάν με κάποιον τρόπο θα θέλει να παραμείνει στην εξουσία, είτε με πρόωρες εκλογές, είτε με αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό είναι το ιστορικό στην Τουρκία. Εδώ υπάρχουν διάφορες εξελίξεις. Σταύρος Ιωαννίδης, στην αίθουσα σύνταξης, και Μαρία Τσιλινίκου. Ξεκινώ με σένα, Σταύρο, σε ένα timing επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Οι Τούρκοι απαντούν με μπαράζ παραβιάσεων και αερομαχίες.
1: Ο Μητσοτάκης στο ακριτικό Καστελόριζο το προηγούμενο weekend.

0: από κοντά τώρα ακριβώς που μιλάμε, τώρα που σας κάνουμε τη ραδιοφωνική μετάδοσή μας μέσω των Ερζιανών, την ίδια ώρα όπως παρακολουθείτε, για παράδειγμα βάλε και ο Αντένα από κοντά
1: τη Σάμο.
2: Νομίζω ότι η Τουρκία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις ψυχολογικές επιχειρήσεις και προσπαθεί να δημιουργήσει φοβικά σύνδρομα με σκοπό προφανώς την προώθηση των πολιτικών και των στρατιωτικών της επιδιώξεων. Δεν είναι κάτι καινούριο. Η στρατιά Αιγαίου συγκροτήθηκε το 1975.
0: Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεί, ο κύριος Τζούμης, διακεκριμένος αναλυτής και αυτός,
2: αφού παίρνει ναυτικά και αεροπορικά μέσα που έχουν σαν τελικό αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη ενός νησιού.
0: Αλλά και σε πιο πολιτικό επίπεδο, λιγότερο δηλαδή δημοσιογραφικό αναλυτικό, σε επίπεδο αμιγώς πολιτικό, μόλις πριν από μερικές ημέρες είχαμε τον Φλωρίδη να λέει αυτά στην ΕΡΤ.
3: Διαβάζω σε ρεπορτάζ στα Δέλφων ότι σκέφτεστε να είστε υποψήφιος με τη Δημοκρατία.
4: Λοιπόν, δείτε. Δείτε λίγο. Εγώ είχα δηλώσει πολλές φορές όλο το προηγούμενο διάστημα ότι επιστρέφοντας στην πολιτική χωρίς να το περιμένω, ο κύκλος έκλεινε εδώ. Τώρα φαίνεται ότι οι εκλογές οι επόμενες αποκτούν μια κρίσιμη διάσταση εξαιτίας όλων αυτών που συζητάμε εδώ πέρα. Και ο καθένας μας πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Επομένως το ζήτημα είναι, παραμένει ανοιχτό, τι θα κάνω εγώ. Δηλαδή πώς θα βοηθήσω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πώς θα βοηθήσω τα πράγματα. Εκεί είμαστε τώρα, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Εν πάση περιπτώσει η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί...
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Πολύ πετυχημένη ενέργεια, πρόεδρε. Τονώνεις το κομματικό έτσι αίσθημα, συνέστημα, συνείδητο ή υποσυνείδητο στη Θεσσαλονίκη μας, εκεί δηλαδή που κάποτε ήταν υποψήφιος, ας πούμε, ο Κώστας Καραμανλής, είναι τώρα ο Πασοκοφλωρίδης, ο Σιμιτοφλωρίδης. Είναι ό,τι πρέπει για να συσπυρώσεις την εκλογική βάση. Δηλαδή έκανε κίνηση ΜΑΤ. Γίναν και διάφορα ευτράπελα χθες στη Βουλή μεταξύ Φλωρίδη και Δουδονή κατά την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης στη συζήτηση για την αναθεώρηση. Επανερχόμεθα όμως στο αρχικό μας θέμα. Ακούσατε και σε ζωντανή μετάδοση αυτά τα οποία λέγονται και αυτή εδώ την ώρα που εμείς σας μιλάμε, άλλοι εκλεκτότατοι συνάδελφοι αναλύουν με τη βοήθεια διακεκριμένων αναλυτών τα ελληνοτουρκικά από το ντου του Φλωρίδη μέχρι αναλύσεις για το πολιτικό βάθος των κινήσεων του Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα κλπ. Κλπ. Κάποια στιγμή όμως έρχεται, όσο και αν αυτό είναι λιγάκι οξύμορο να το λέμε για τα εθνικά θέματα, παρόλα αυτά λοιπόν κάποια στιγμή έρχεται, ας το πούμε, το κομματικό ταμείο.

0: πρώτο ερώτημα που θέσαμε για την ανησυχία στα ελληνοτουρκικά. Εδώ βλέπουμε και θέμα της επικαιρότητας. Παρακολουθήσαμε και στην αρχή του δελτίου μας και βλέπουμε την εξέλιξη. Εδώ παρατηρούμε, Αλέξη, ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 που μετρήσαμε το ίδιο ερώτημα. Τούτων δοθέντων λοιπόν, γιατί μειώνεται η ανησυχία, ενώ η ένταση, όπως είδαμε, οξύνεται και οξύνεται σε καθημερινή βάση.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ίσως ο κόσμος έχει κουραστεί. Μιλάμε πάρα πολύ καιρό για αυτά τα θέματα, για τα ελληνοτουρκικά. Βεβαίως, όσο καλό και να είναι το ρεπορτάζ και ακριβές, κάπου ο κόσμος θεωρεί ότι έχουν μπει σε μια ρουτίνα ακόμα και τα προβλήματα. Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος. Πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μια άλλη φάση κλιμάκωση αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά. Άρα, εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο από ότι ανησυχεί ο περισσότερος κόσμος, όπως φαίνεται στη δημοσκόπηση.
2: Ο Παπαχιαλάς, ο Αλέξης Παπαχιαλάς, μπορεί να έχει δίκιο και μάλλον έχει. Ίσως πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο για διάφορους λόγους. Ο λαός όμως, οι ακροατές, οι τηλεθεατές, οι ακόλουθοι, οι συμμετέχοντες στα κοινωνικά δίκτυα, δεν φαίνεται να τσιμπάνε. Φθήνει δηλαδή το ενδιαφέρον, η ανησυχία, η ενασχόληση, η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων, η ψυχολογική πίεση, η πνευματική, τέλος πάντων, λειτουργία όσο αφορά, όταν σκέπτεται κανείς πως πάνε τα πολιτικά πράγματα, αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά. Σου λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε ξανακούσει, τα ακούμε και πάλι, θα τα ακούσουμε και αύριο, τα ακούγαμε και χθες. Και ξανά και ξανά, Ερντογάν και εκείνο το άλλο το παράλληλο, και εμείς δεν έχουμε να φάμε. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή που λένε, μπουχτίσαμε. Εντάξει, φάγαμε πολύ στη Μάπα και Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ τον έβλεπες, μια με τα Ray-Ban τα γυαλιά, μια με το πουκαμισάκι, μια με το παντελονάκι, μια με τη θάλασσα, μια με τη σημαία, μια με το ταχύπλο, μια με τους φαντάρους που δίναν αναφορά. Σου λέει, εντάξει ρε παιδιά. Και όλα αυτά όταν είναι και σε ένα σκηνικό ιδυλιακό, γιατί το Καστελόριζο είναι μια ζωγραφιά στο Αιγαίο. Λοιπόν, όταν είναι και σε ένα περιβάλλον ιδυλιακό, δεν είναι να πεις ότι είσαι πάνω στον Εύρο. Τέλος πάντων, είναι κάπως πιο σκληρό το τοπίο. Εκεί στα Δωδεκάνησα, στο πιο όμορφο ίσως κομμάτι της Ελλάδας μας, όλα είναι ιδυλιακά. Δεν σου προκαλεί, ρε παιδί μου, ανησυχία. Δηλαδή, δεν σε βάζει σε μια κατάσταση φόβου. Δεν τσιμπάς δηλαδή να πεις, παιδιά, εδώ θα έρθει να μας φάει η Τουρκιά, ψήφισε Μητσοτάκη. Άρα και όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο καιρό, εμείς επαναλαμβάνουμε, πιστεύουμε ότι ο Παπαχιαλάς έχει δίκιο και ότι όλη αυτή η κλιμάκωση, η οποία, αυτό είναι δική μας άποψη, είναι κάπου και τεχνητή και από τις δύο πλευρές, διότι προκαλεί συσπήρωση σκληρών εκλογικών πυρήνων ένθεν κακήθεν του Αιγαίου. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να αγνοούμε ίσα ίσα το αντίθετο, τα αναθεωρητικά σχέδια της γείτονος. Σε τελική ανάλυση όμως, όλη αυτή η ένταση, τεχνητή ή μη τεχνητή, καμιά φορά δημιουργεί και απρόβλεπτες καταστάσεις, και αυτές οι απρόβλεπτες καταστάσεις δεν είναι και τόσο ευχάριστες για μας, με τις υπάρχουσες διεθνείς συνθήκες και πραγματικότητες και γεωπολιτικές καταστάσεις. Πολύ περισσότερο μάλιστα που στις Ηνωμένες Πολιτείες ο μεγάλος είναι φίλος κολλητός του Ερντογάν. Δηλαδή, αν χρειαστεί ομιγέννητο να μεσολαβήσει σε μια νέα εθνική κρίση ελληνοτουρκική, δεν θα είναι όπως ήταν ο Μακαρίτης, ο Χόλμπρουκ και ο Κλίντον το 1996 με τα ίμια.

0: Και επειδή όλα αυτά, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, όσο αφορά την πολιτική διαχείριση, δεν μιλάμε τώρα για την ουσία, γιατί είπαμε, επί της ουσίας τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από ό,τι φαίνονται με τα πανηγυράκια του Καστελόριζου κλπ. Αλλά βλέπεις όμως ότι παρά τα όσα κάνεις, Μητσοτάκη, το κόμμα Σαμαρά ανεβαίνει.
1: Λοιπόν, θα ψηφίσατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Εδώ διερευνάμε προθέσεις. 6% λέει σίγουρα ναι. Έχει τσιμπήσει λίγο το σίγουρα ναι. Μάλλον ναι. 7% από 8.
2: Σημαίνει ότι όχι απλώς υπερβαίνει το 3%, αλλά μπορεί να ξεπεράσει και το 5% ή να προσεγγίσει ακόμα και το 6%.
0: Ρίχνεις, Κυριάκο, το βάρος στα εθνικά θέματα, γιατί αισθάνεσαι την καυτή ανάσα του Αντώνη, αλλά ο Αντώνης ανεβαίνει. Και άκου να δεις ποιοι τον ψηφίζουν.
1: Πάμε τώρα να δούμε ποιοι θα ψήφιζαν τον κύριο Σαμαρά. Οι αποσυσπηρωμένοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 είναι ένα γενναιόδωρο ποσοστό. Οι συσπηρωμένοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 είναι ένα ποσοστό 8%.
0: Δεν σας είπε βεβαίως, εντάξει, της ξέφυγε της γυναίκας, της κυρίας Φλιτζάνη, ότι αυτοί οι αποσυσπηρωμένοι της Νέας Δημοκρατίας, που όπως είπε είναι ένα λέει γενναιόδωρο ποσοστό, αυτό το γενναιόδωρο δεν το είπε με νούμερα, παρά το γεγονός βέβαια ότι φαινόταν στην κάρτα, δεν λέμε ότι έγινε επίτηδες, σας το λέμε εμείς για δική σας ενημέρωση, αυτό το γενναιόδωρο.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
6: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλανδικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
8: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
10: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
9: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
10: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
9: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-9711.
9: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
7: Η ώρα είναι 8.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94.3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Οι 4 επιβαίνοντες φέρουν σοβαρά τραύματα. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι 2 γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την ίδια ώρα κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα στην υπόθεση του ιατρίου στο Κολονάκι. Ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αρεστίδης Κορέας, στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας, αναμένεται να βρεθούν οι Έλληνες που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έξτρα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συζήτηση που είχε χθες βράδυ με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας. Έχουμε κρατήσει εφεδρείες και αυτό ήταν η απάντηση στο δώστα όλα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ούτε ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι τα κόμματα δίνουν ραντεβού στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές. Μία νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο Καναδάς γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στον καιρό, βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Για σήμερα οι βροχές θα επιμείνουν σε Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Έχουμε φτάσει πλέον μία-δύο μέρες πριν τη ΔΕΘ. Έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ όλες αυτές τις ημέρες και το συνεχίζουμε. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Νούμερο ένα, το καλάθι θα είναι λίγο πιο βαρύ.
1: Θα είναι πιο μεγάλο, θα είναι πιο πλούσιο και ενδεχομένως θα κουβαλάει και πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Πόσο πιο πλούσιο?
1: Θυμίζουμε ότι πέρσι ξεκινήσε από περίπου 500 εκατομμύρια και καταλήξει 1,7 δις. Το φετινό που ξεκίνησε από τα 800 με 1 δις και έφτασε κάποια στιγμή στο 1,8, θα πάει πάνω από τα 2,5 δις, λένε πληροφορίες μας, συμπεριλαμβανομένες και το 1 δις που είναι η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή οι επενδύσεις που θα γίνουν στην ενέργεια προκειμένου να έχουμε φθηνότερη και ασφαλέστερη τροφοδοσία με ενέργεια.
0: 2,5 δις σε 4 δόσεις.
1: Σε 4 δόσεις. Ο στόχος είναι αναδίμηνο, ανατρίμηνο. Ξεκινάμε Νοέμβριο οι πρώτες πληρωμές. Τα πρώτα μέτρα θα εφαρμοστούν το Νοέμβριο.
2: Αυτά λέγονται από όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, είναι αλήθεια, τουλάχιστον τα περισσότερα. Καλοί συνάδελφοι, ειδικά του οικονομικού ρεπορτάζ, τι να πουν οι άνθρωποι. Τα μέτρα, το καλάθι, τι θα εξαγγείλει και τι δεν ακούσατε από τα τέλη Αυγούστου, εκεί με τις μεγάλες ζέστες, τις αρχές Σεπτεμβρίου. Κάποιοι από εσάς ήσασταν ακόμα στις παραλίες ή εν πάση περιπτώσει βρισκόσασταν σε ένα mood διακοπών, ή όσοι είχατε επιστρέψει προσπαθούσατε να προσαρμοστείτε στην φθινοπορεινή πραγματικότητα, η οποία καμιά φορά είναι και λίγο μελαγχολική, και βομβαρδιζόσασταν με το καλάθι της ΔΕΘ. Και έτσι ο Μητσοτάκης, και αλλιώς ο Μητσοτάκης, και να οι παροχές, και να τα δεις.
1: Πρώτη πρώτου, δηλαδή Ιανουάριο, που θα είναι εισοδηματικές αυξήσεις και κάποια άλλου είδους φορολογικά μέτρα. Μάρτιο, προεκλογικό Μάρτιο, θα έχουμε σίγουρα κάποια από τα μέτρα, και κάποια τέταρτα θα αφορούν τη νέα κυβέρνηση. Πρώτη πρώτου του 2028, με τις ανακοινώσεις να γίνονται από τώρα.
0: Να, καλάθι κυρίως φοροελαφρύνσεων. Έχουμε και νέες φοροελαφρύνσεις.
1: Ναι, επειδή ψάχνουμε όλοι, καταλαβαίνουμε την έκπληξη, το μέτρο έκπληξη. Αυτά είναι λίγο σχηματοποιημένα. Απλώς δεν ξέρω.
2: Καλάθια. Καλάθια εκπλήξεις. Το να τ' άλλο, το παράλλο. Ενθουσιασμός, προσμονή και ατέλειωτες ώρες τηλεοπτικού χρόνου. Ανεβαίνει ο μεγάλος στη Θεσσαλονίκη και δηλώνει: παιδιά, είμαι τόσο αισιόδοξος όσο ποτέ άλλοτε.
3: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
2: Αποφασισμένος όσο ποτέ να μείνω βιδωμένος στην καρέκλα. Κολλήστε με ψαρόκολλα. Βιδώστε με, δέστε με. Ασφαλίστε με. Εγώ είμαι τόσο αισιόδοξος όσο ποτέ άλλοτε.
3: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός.
2: Και πάω για 1η, για 10η, για 11η, 12η. Γιατί είμαι αισιόδοξος.

0: Σας μιλάω για το gov.gr, τη μεγάλη μου επιτυχία.
1: Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα, και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα.
0: Χάρη σε μένα. Εγώ σας έφερα την ψηφιακή εποχή. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσασταν ακόμα με τα χαρτόσημα, με τους δακτυλοβρακτήρες, με τα στυπόχαρτα, με τα μελάνια. Let the silence feel our sound. We've come to... Από το gov.gr μέχρι τα κοπάδια. Και βεβαίως, όταν λέω κοπάδια, προς Θεού, μην νομίζετε ότι θεωρώ εσάς τους ψηφοφόρους.
1: Και αποτελεί δέσμευσή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν.
0: Τα άλλα κοπάδια χειροκροτούν από κάτω. Παλιά λέγαμε θα σας κάνουμε και παιδιά, τώρα λέμε θα σας φέρουμε και κοπάδια. Γιατί, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό τα κοπάδια, τα πρόβατα, τα ζώα.

0: έρχεται μετά ο Γιωργάρας ο Αράπογλου. Σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός δημοσκόπος. Εντάξει. Έρχεται λοιπόν ο Γιώργης, μετράει και άκου να δεις τώρα τι συμπέρασμα βγάζει και ο ίδιος, αλλά και η καλή δημοσιογράφη, η κυρία Φλιτζάνη και κυρίως ο κύριος Παπαχελάς που συμμετείχαν στο χθεσινό πάνελ του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Το πρόβλημα της ακρίβειας όλοι ξέρουν ότι όσο και να βγαίνουν διάφορα μέτρα, συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω τι άλλο, στην πράξη πάλι τελικά έρχονται οι αυξήσεις και τις πληρώνουμε όλοι, που νομίζω ότι είναι αυτές το πιο σημαντικό. Και το δεύτερο, αυτή η κριτική που ακούω πάρα πολύ είναι ότι ένας πολύ τεχνοκρατικός λόγος αυτός του Πρωθυπουργού για τα μέτρα της δεν έχει καμία πολιτικότητα και αυτό σε ένα βαθμό ενίσχυσε το γεγονός ότι δεν πέρασε τον κόσμο.
0: Ο κόσμος δεν πέρασε, ο κόσμος δεν τσίμπησε.

0: τρεις αρχηγοί που υποσχέθηκαν και ανακοίνωσαν πράγματα που άρεσαν. Δεν φαίνεται κανένας από τους τρεις να μπορεί να πει σε αυτούς τους τρεις, τους 10 Έλληνες, ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης ακρίβειας.
1: Και να πούμε ότι πια είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό που αντιμετωπίζουν πολλές κοινωνίες με πολλές διαδηλώσεις, τεράστια δυσφορία από την Αμερική μέχρι τη Συρία. Δεν είναι αστείο αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πια.
2: Πολύ σοβαρό η ακρίβεια. Και όχι μόνο ο Μητσοτάκης, αλλά και κανείς από τους άλλους τρεις δεν έπεισε.

0: Για την ακρίβεια, ποιο από τα οικονομικά μέτρα και εξαγγελίες αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της. Εδώ κρίνονται βέβαια οι χειρισμοί της κυβέρνησης, κρίνονται όμως και οι προθέσεις της αντιπολίτευσης. Ένα θέμα με το οποίο φαίνεται ότι θα πάμε σε αυτές τις εκλογές, ένα θέμα καθημερινότητας που μας δοκιμάζει όλους. Και εδώ πέρα, για να δούμε τι απαντήσαμε. 25% Κυριάκος Μητσοτάκης, 11% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 19% ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κανένας 31%.
1: Ο Κανένας είναι αυτός που μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια.

0: Και έρχεται μετά και το ταμείο, έρχεται η πρόθεση ψήφου, το αυθεντικό δηλαδή δημοσκοπικό έβριμα και όχι ο αλγόριθμος της εκτιμήσεως.
1: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5% από 26 έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15% στα ίδια. Το Πασόκ 15,5% από 10 έχει συμπίσει και εδώ μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελληνική Λύση 7,5% από 7 έχει υποχωρήσει ελάχιστα. Το ΚΚΕ 6% από 6 σταθερά. Πλεύση Ελευθερίας 5% από 4,5% που την είχαμε εντοπίσει στην προηγούμενη μας μέτρηση. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 5 από το 7,5%. Εδώ είναι μια αισθητή υποχώρηση, θα τη συζητήσουμε και στη συνέχεια. Φωνή Λογικής 3% από 3. Μέρα 25, 2,5%. ΣΥΡΙΖΑ εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση στο 2%. Άλλο 4,5% και η γκρίζα ζώνη στο 12,5%.
0: 10,5% είναι το Πασόκ και όχι 15% όπως πιθανώς να ακούστηκε στο ραδιοφωνικό λόγο, στη ραδιοφωνική αναμετάδοση.

Άρα λοιπόν το ταμείο, και εδώ που τα λέμε όχι μόνο για το Μητσοτάκη αλλά και για όλους, είναι μάλλον μείον. Δηλαδή κανείς δεν φαίνεται να κέρδισε τίποτα. Ο κόσμος δεν τσιμπάει. Ο κόσμος έχει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Και έτσι λοιπόν δεν φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη σημασία σε πανηγυράκια τύπου ΔΕΘ.

0: Στο άλλο επίσης άκρος φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο, στο Action 24. Και αυτό βεβαίως δεν αποτελεί μομφή, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει, από αυτή τη ραδιοσυχνότητα του 943 Ιντερνετ Ελλάδα Sports. Φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Είναι λογικό κάτι τέτοιο. Άλλωστε, ενημέρωση και πολιτική είναι συγκοινωνούντα δοχεία, αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοεμπλέκονται, αλληλοδιαπλέκονται. Εκεί, όπως σας είπαμε, το τερμάτισαν στο μπόνους που δημοσκοπικώς δίνουν σε όλα τα κόμματα, είναι αλήθεια. Αλλά βεβαίως τη μερίδα του Λέοντος την καταπίνει το κυβερνών κόμμα, έτσι ώστε παρά το γεγονός ότι είναι στο 25 κάτι και κάτι της 100, 25 κόμμα τόσο, θα το ακούσουμε αμέσως τώρα, του δίνουν άλλοι 6 μονάδες, άλλες 6 μονάδες και πάει στο 31, με προφανή σκοπό, με όλη αυτή την αλγοριθμική, το αλγοριθμικό ανακάτεμα, με προφανή σκοπό να επηρεάσει εσάς, δηλαδή να σας δώσει την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά, είναι μια ανάσα από την αυτοδυναμία, άρα τρεχάτε ψηφίστε για να μην κάνουν ντου οι Τούρκοι.
1: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7% και 17% είναι αποφάσιστη. Πάμε λοιπόν στην εκτίμηση απευθείας. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 31%.
0: Με 17% αναποφάσιστος. Μήνες πριν από τις εκλογές τους κάναν κατανομή. Παρ' όλα αυτά όμως κάποια μεγέθη παραμένουν αμήλικτα.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
0: Ενθουσιασμένοι με το Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι ένας στους 10. Βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
0: Ένα στους 10.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
8: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πού πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Bread. Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
14: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα! Παντού!
14: Δηλαδή?
15: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. This

Campus του New York College. Θα το βρείτε στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, δίπλα στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Εκεί μπορείτε να σπουδάσετε, είτε εσείς που μας ακούτε τώρα, όσοι νέοι τέλος πάντων, έχετε ξυπνήσει από τις 8.30. Αλλά ακούν και οι γονείς. Αν θέλετε λοιπόν το παιδάκι σας να σπουδάσει οικονομία, διοίκηση, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, χρηματοοικονομικά, αγγλική φιλολογία, ψυχολογία που είναι και πολύ έτσι ζητούμενη, βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, φυσικοθεραπεία, πληροφορική, αθλητικές επιστήμες, αλλά ακόμα αν είναι λίγο καλλιτέχνης, κινηματογράφο, αν είναι πιο του χρήματος, ναυτιλιακά, τουριστικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, και να αποκτήσει το παιδάκι σας αναγνωρισμένο Bachelor, Master, MBA και PhD από κρατικά πανεπιστήμια Αγγλίας και Αμερικής, χωρίς όμως να χρειάζεται να περάσει τον Ατλαντικό ή να περάσει την Μάνχη μένοντας στην Ελλάδα. Τότε λοιπόν θα πάει στο Downtown Campus του New York College στην καρδιά της Αθήνας. Και για όσους μας ακούτε τώρα, είστε συντονισμένοι δηλαδή στον 943 Ιντερνετ Ελλάδα Sports και καλέσετε τώρα που μιλάμε στο 210-322-5961, 210-322-5961, ή μπείτε και στο site www.newyorkcollege.gr. Εκεί λοιπόν θα δείτε μια εκπληξούλα που αφορά κυρίως τους γονείς, εσείς δηλαδή που πληρώνετε, γιατί υπάρχει σήμερα μία μοναδική προσφορά διδάκτρων.

0: Μπαίνουμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησα με τον Πρωθυπουργό, 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι βλέπουμε εδώ.
1: Για τους οποίους δεν είπε κουβέντα.
2: Μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παπαδοπουλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το exit poll.
1: Δηλαδή τα πιο τρελά. Που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχουν και κάποια πολιτική ερμηνεία, και σίγουρα έχουν. Οι αυταπασχολούμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, για τους οποίους και τι δεν είπε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, μείναν περισσότερο ικανοποιημένοι από αυτά που είπαν οι άλλοι αρχηγοί για αυτούς. Βάλ' το πάλι να τα ακούσουμε.
2: Μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παπαδοπουλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το exit poll.
1: Το exit poll τι είχε δείξει, αυτά είχε δείξει. Αλλά οι αυταπασχολούμενοι, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ήταν ακριβώς αφιερωμένο στους αυτοαπασχολούμενους, και τι δεν τους είπε για τα τεκμήρια.
3: Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
1: Αφού καθόσουν σε ένα καφέ, για να δούμε τι απάντησες μες στο καφέ στους αυτοαπασχολούμενους.
3: Και έχουν δίκιο.
1: Γι' αυτό το έχετε λόγο δίκιο, τώρα, παιδιά.
3: Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό.
1: Τρέχα γύρευε το χειροκρότημα, όχι χλιάρο, όχι βαριεστημένο, όχι καταναγκαστικό. Δηλαδή, σαν να χειροκροτάς και ταυτόχρονα από μέσα σου να βρίζεις. Έρχεται μετά ο Γιωργάρας ο Αράπογλου, μετράει και λέει, παιδιά, μίλησε κατά κόρον ο Μητσοτάκης για τους αυτοαπασχολούμενους και αυτοί πήγαν στον Ανδρουλάκη.
2: Μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παπαδοπουλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το exit poll.
1: Οι αυταπασχολούμενοι λοιπόν, που εσύ τους είδες στο καφέ, μετά πήγαν και φάγαν με τον Ανδρουλάκη.

0: charge me for the skill. He said the knowledge isn't yours unless you pass it down the hill. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν καθόμουν σε ένα καφέ.
1: Δεν μας είπες τι ήπιες. Ή αλλιώς τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Εν πάση περιπτώσει, τους αυτοαπασχολούμενους όσον αφορά τη ΔΕΘ, στη ΔΕΘ, ξεχνά τους. Γιατί εδώ που τα λέμε και ο τρόπος με τον οποίο τα έλεγες, με μια ψευτοανετήλα, τελικώς δεν σου βγήκε σε καλό. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είπαμε, το αποτέλεσμα δείχνει, γιατί κακά τα ψέματα, η πρόθεση ψήφου είναι αυτή που μετράει, και όσο κι αν βολοδέρνει εκεί γύρω από το 25-26%, δεν πάβει από το να έχει μια τεράστια απόσταση από τον δεύτερο.
2: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5% από 26, έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15%.

όταν είσαι 11,5 μονάδες, μπερδευτήκαμε και εμείς, όταν είσαι 11,5 μονάδες μπροστά από τον Τσίπρα που είναι δεύτερος και ο οποίος έκανε τα rebranding, τεράρα rebranding και ξανά rebranding και τρέχα γύρευε, αλλά κολλημένος παραμένει στο 15. Όσο δηλαδή είχε πάρει ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ο εξαϊλωμένος ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Ούτε αυτό το ποσοστό δεν μπορεί να πιάσει. Όταν λοιπόν ο άλλος είναι 11,5 μονάδες μπροστά, ό,τι και να πει για τα καφέ, ό,τι και να πει για τους αυτοαπασχολούμενους και αυτοί να τον εγγράφουν κανονικά, είναι πρώτος μακράν. Και εδώ που τα λέμε, και κυρίαρχος του παιχνιδιού του πολιτικού, τουλάχιστον όπως αυτό εμφανίζεται στον δημόσιο διάλογο.

0: Για βάλε και λίγο Βελόπουλο, ο οποίος βγαίνει τώρα ζωντανά στο Μέγκα.
1: Νομίζω ότι έχουμε κι άλλο χειρότερο. Έτσι όπως κινούμαστε και όπως συμπεριφερόμαστε ως κράτος και ως πολιτική. Κυρίως έτσι.
2: Τώρα εδώ αποκαλύφθηκε, ας πάμε έτσι από το θέμα της επικαιρότητας το μεγάλο. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη, αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο κύκλωμα. Το οποίο είναι παραϊατρικό. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο δρά, δεν γίνονται έλεγχοι στους γιατρούς. Οι ιατροί αξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια.
1: Εγώ χθες είπα στη Βουλή κάτι το οποίο προσπεράστηκε πολύ εύκολα από κάποιους. Μου θυμίζει λίγο ατζέντα μύχου η ιστορία αυτή.
3: Ναι, το είπατε και στο ραδιόφωνο. Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι όλοι αυτοί που δίναν 10.000 τα δίναν μαύρα. Και όλοι κρύβονται. Και τους κρύβουν. Πέρα από το ότι σκότωσε τον Μανζονάκη ο άνθρωπος, τον δολοφόνησε από αμέλεια. Αμέλεια. Εγώ να δεχτώ αμέλεια η κυρία, έκανε μια λάθος κίνηση και το σκότωσε. Έτσι. Το μηχάνημα αυτό, επειδή όλοι το κατηγορούν, υπάρχουν σε νοσοκομεία κανονικά. Δεν είναι ένα παράνομο μηχάνημα, είναι ένα κανονικό μηχάνημα. Λάθος χειρισμός, δολοφονήθηκε ο Μανζονάκης. Ωραία, κάναμε ολόκληρο θέμα για τον Μανζονάκη και πολύ καλά κάναμε και το σκότωσε τον άνθρωπο. Αυτοί που πήγαιναν εκεί έπαιρναν αποδείξεις. Τώρα μιλάμε για εκατομμύρια
2: φορολογικό
1: τώρα.
2: Φορολογικό είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν είναι φορολογικό μόνο. Μισό λεπτό. Γιατί δεν δίνουν τα ονόματα? Βρήκαν ατζέντα.
3: Καλά, είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Δεν είναι προσωπικά γιατί... δεδομένα. Η παράνομη πράξη προσωπικό δεδομένο. Του καλέσει όλου η εφορία ο κ. Πιτσιλής και του πήρε εδώ το παλικάρι. Μου έδωσε 10.000 ευρώ. Δώσ' μου την απόδειξή σου. Και δεν μπορεί για μία διαθεραπεία
2: που. Α, ότι σε βρήκα σε ένα ιατρείο μέσα.
1: Δεν σε βρήκα. Αυτό δεν αφού είναι με φωτογραφία του έχει και με τι θεραπείε κάνανε. Τα βρήκαν όλα, σα λέω, επειδή έχουν ενημερωθεί.
2: Δεν ανακοινώνεται όμω αυτό. Μπορεί να σου φωνάξει ο Πιτσιλής.
1: Σε αυτή τη χώρα δεν ανακοινώθηκαν οι πεδαραστέ του μύχου. Θα ανακοινωθούν οι φοροφυγάδε ή αυτοί που δεν πήραν απόδειξη.
3: Εσεί εδώ θεωρείτε ότι ο ιατρικό σύλλογο Αθηνών φέρει ευθύνη.
1: Τεράστια. Και θεωρώ ότι το κράτο δολοφόνησε τον άνθρωπο. Έτσι είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Το κράτο. Και δεν αναφέρω μόνο στον υπουργό που πέραν συγγνώμη. Με ένα συγγνώμη καθάρισαμε όλοι. Όχι, δεν είναι μόνο το συγγνώμη σου, είναι και κάτι άλλο. Πολύ πιο σοβαρό. Έχουμε ένα κράτος το οποίο καταργεί το 19 την ενιαία αρχή για την υγεία, αυτούς που κυνηγούσαν αυτούς που
2: λέγανε. Επιθεωρητές υγείας.
1: Ακριβώς. Μια αρχή η οποία είχε επιθεωρητές και τους πήγε στην αρχή διαφάνεια, η οποία ασχολείται μόνο με το δημόσιο. Τελειώσαμε. Άρα δεν γίνεται έλεγχος. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Ό,τι και να μου λένε. Αυτό σημαίνει τι? Κάνουν πισωγυρίσματα. Γιατί δεν μπορούν να οργανώσουν ως κυβέρνηση το κράτος σοβαρά. Και σκοτώνουν κόσμο. Αυτό είναι το χειρότερο. Σκοτώνουν κόσμο.
2: Είναι πολιτική απόφαση, λέτε, να αφαιθεί αυτή η ασυδοσία.
1: Ποιος ήταν ο λόγος να καταργήσεις? Ακούστε, όταν έχουμε προβλήματα στην υγεία, τεράστια πρόβλημα, το ξέρουμε όλοι μας. Και όλες οι χώρες. Αλλά η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Δεν καταργείς το φορέα αυτό. Τους δίνεις κίνητρα να δουλέψουν περισσότερο.
0: Πάντα ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Βελόπουλος. Του λένε διάφορα, λαϊκιστής, ξελαϊκιστής. Αλλά πολλά από αυτά που λέει, επειδή έχει και έναν δημοσιογραφικό λόγο, εκτός από τον πολιτικό βεβαίως, έχουν πάντοτε κάτι δείχνει. Για βάλτε, βάλτε, βάλτε.
1: Στην εικόνα, όπου δίνουν, κάνουν θεραπείες περίεργες, εκχύσεις, μένεση. Ορίστε.
3: Και πώς εμπλέκεται ο κ. Πατούλης αυτό?
1: Να το σου. ΣΕΟ είναι.
3: Τι είναι?
1: ΣΕΟ.
3: Διευθυντής στην Ελληνική.
1: ΣΕΟ είναι.
2: Μπορεί
1: και κάνουν και delivery.
2: Το ιατρικό σύλλογο.
1: Αυτό, είναι... αυτό λέει το διαφημιστικό του. Κανονικά είναι, μιλάει ο ίδιος σε συνέδρια.
2: Αυτό και μάλιστα... είναι από την κλινική.
1: Ναι, αυτό. Ορίστε. Είναι ρεπορτάζ σήμερα, να μου το στείλανε με καταγγελία βέβαια και με ένα εξώδικο σε χαρτί και μου λέει: πατώ πεις. Λέει λοιπόν. Ο κύριος λοιπόν και η ομάδα του δραστηριοποιούνται μέσω της εταιρείας OMC, Total Care, στον χώρο των αισθητικών εφαρμογών, πλαστικής χειρουργικής κτλ. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Λέει όμως μέσα ότι χρησιμοποιούν διάφορα σκευάσματα ενδοφλέβειες εκχύσεις. Αυτό. Αν μπουν στο ρεπορτάζ στο voice.gr και μου ήρθε καταγγελία κανονική, είμαι εξώδικος. Δηλαδή είμαι υποχρεωμένος και στη Βουλή να το φέρω το θέμα. Είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται.
3: Θα το ψάξουμε κι εμείς λίγο αυτό.
1: Θα το πιάσετε γιατί είναι σοβαρό.
3: Πάνω σε αυτό κάτι
1: έτσι. Μπορεί απλά να το χρησιμοποιούν το όνομά του, αλλά βλέπω φωτογραφίες που μιλάει σε συνέδρια.
3: Μήπως το χρησιμοποιούν του ανθρώπου και δεν το ξέρει. Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε. Αλλά λέει ότι είναι SEO.
3: Εσείς με τον ιατρικό τουρισμό που αναφέρετε.
0: Σοβαρό αυτό που είπε ο Βελόπουλος, μένει να φανεί.

0: Για πάμε όμως στο σημείο αυτό να δούμε ένα απόσπασμα, να ακούσουμε μάλλον ένα απόσπασμα από την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Γιώργη του Πατούλη, παλιός γνώριμος εδώ και δεκαετίες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και στον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Καλώς ορίσατε, κύριε Πατούλη.
2: Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Ακούσατε, είχαμε το πρωί εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, τον κύριο Κορέα, για την υπόθεση Μαζονάκη. Ναι. Ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για όλους τους δημόσιους φορείς και για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που έχουν τυχόν ποινικές ευθύνες για τον μη έλεγχο ή για τον πλημελή έλεγχο του ιατρίου στο Κολωνάκι. Ναι. Να έχουμε την απάντησή σας.
2: Προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνδράμε με τον απόλυτο βαθμό στο να διελευκριθεί όλο αυτό το ερώτημα και προφανώς της Αγγελίας θα συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές και θεωρώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έκανε ένα τεράστιο έργο και κάνει ένα τεράστιο έργο.
1: Εσείς αναγνωρίζετε ότι έχετε κάποια ευθύνη για τον πλημελή έλεγχο του ιατρίου?
2: Κοιτάξτε, στο βαθμό το δικό μας προφανώς όλοι μπορεί να έχουμε συνδράμει, ναι, και να υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις, διότι ο ελεγκτικός μηχανισμός του Ιατρικού Συλλόγου, που είναι ένας επιστημονικός φορέας αυτοδιαχειριζόμενος με 30 υπαλλήλους, τους οποίους προφανώς νυχθημερών θέλω να ευχαριστήσω για ό,τι κάνουν.
1: Εκεί πήγατε και δεν βρήκατε.
2: Πήγανε η Επιτροπή.
1: Ναι, αυτό δεν εννοώ ότι πήγατε προσωπικά, πήγε η αρμόδια Επιτροπή.
2: Αλλά εν διάφορη περιπτώσει.
1: Αλλά και δεν εδώ ακούω ότι υπήρχαν, λέει, μηχανήματα κρυμμένα στα ντουλάπια. Όταν πηγαίνουν για έλεγχο, τι κάνουν? Πηγαίνουν και πίνουν καφέ?
2: Όχι, αυτό που
1: δεν ανοίγουν τα ντουλάπια, δεν ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν κάποια μηχανήματα παράνομα?
2: Ναι, καταρχάς να πω ότι αυτό.
1: Και άκουσα και κάτι τρελά, με συγχωρείτε να σας τα πω, για να μου δώσετε μια συνολική απάντηση. Ότι τους δώσανε, λέει, ένα χαρτί στα αγγλικά και τους παραπλανήσανε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ήταν κάποια ανταλλακτικά για οζονοθεραπεία, για μηχάνημα οζονοθεραπείας.
2: Αυτό είναι.
1: Μεταφραστή, είναι... δεν έχετε αγγλικά, δεν ξέρετε εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο?
2: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι ο Ιατρικός Σύλλογος με τις αρμόδιες επιτροπές που αποτελούνται από δύο γιατρούς και έναν υπάλληλο του Συλλόγου πήγανε 4 φορές. Θα σας έλεγα μάλιστα.
1: Πηγαίνουν με ραντεβού. Δηλαδή τηλεφωνούμε και λέμε, έλα Γιώργο Πατούλη, θα έρθω αύριο 11:30 για έλεγχο.
2: Όχι,
1: την οπότε πρώτη φορά, εγώ την το πρώτη... βράδυ βγάζω το μηχάνημα στο ντουλάπι, το πάω.
2: Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, ούτε να πάρεις καμία έγκριση. Θα σας πω, όταν πηγαίνεις την πρώτη φορά, προφανώς υπάρχει και να δει ότι το ιατρείο παίρνει την άδεια.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, μόλις
1: με ραντεβού δηλαδή, γίνεται ο έλεγχος.
2: Ο έλεγχος όσον αφορά το ιατρείο, για να δεις τα πιστοποιητικά, για να δεις αν έχει βάλει τις ταμπέλες, ναι, κτλ. Προφανώς τις πρώτες φορές είναι με ραντεβού. Οι επόμενες φορές
1: είναι μη έλεγχος. Είναι μόνο για τα τυπικά.
2: Προφανώς, όπως κάνει ο δικηγορικός σύλλογος, η ΤΟΤΕ, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι.
1: Δεν μπαίνετε στην ουσία, επομένως. Από τους 4 ελέγχους, πόσοι ήταν με ραντεβού?
2: Αυτός ο πρώτος,
1: το
2: 13 που ήταν να δώσουν.
1: Μόνο ο πρώτος.
2: Κατόπιν έγινε ένας έλεγχος το 24 και άλλοι δύο γίναν το 25 και ήταν ένας ακόμα να γίνει 26. Ναι. Να φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για 16.500 ιατρία, τα οποία ανοίγουν και καινούργια και προφανώς.
1: Καλά, αφήστε τα 16.000.
2: Στο συγκεκριμένο λοιπόν,
1: γιατί για το
2: είναι προφανώς.
1: Πρόεδρε μου, εδώ τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, να κάνουμε μια συζήτηση
2: προφανώς,
1: ειλικρινή.
2: Προφανώς.
1: Είναι γνωστό τη πάση ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε την προτίμηση πολλών κορυφαίων του πλούτου, της πολιτικής.
2: Πού είναι όλοι αυτοί να κατέβουν?
1: Το αφάνγκατε του Κολωνακίου όλο πήγαινε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69-454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
11: Η ώρα είναι 9.
3: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Χορηγός εκπομπής.
5: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
13: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Πολλές καλημέρες από την πρωινή καρφίτα.
1: Good morning.
0: Βιετνάμ.
2: Oh.
0: Έτσι ήταν.
2: No.
0: Καλημέρα και από το κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8, όπου είστε συντονισμένοι.
2: Keep your hands.
0: Γιορτή, μεγάλη γιορτή σήμερα. Πολλά τα γυναικεία ονόματα που γιορτάζουν. Σοφίας, πίστεως, αγάπης, ελπίδας νομίζω. Ε, καλά τα λέω.
1: Βεβαίως. Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη, Σοφιάνα.
0: Καλά το Σοφιάνα άστο. Κράτα τα πρώτα. Πού τα ξέρουμε και από την εκκλησά μας. Και βαράγαν και καμπάνες πρωί. Χρόνια πολλά λοιπόν στα κορίτσια που φέρουν αυτό το όνομα. Και για όλους εμάς. Τη σοφία, την αγάπη και την ελπίδα. Και τι άλλο είναι?
1: Γιορτάζει και ο Άγιος Παντελεήμων.
0: Ναι.
1: Και
0: όχι
1: ο Άγιος
0: Φιλέος. Αυτοί γιορτάζουν πολλές φορές. Αυτές που δεν γιορτάζουν πολλές είναι η αγάπη, η ελπίδα, η σοφία
1: και η Σοφιάνα.
0: Έλυσα κακιά. Πρωί με τη Σοφιάνα.
1: Σοφία. Πίστη, αγάπη, ελπίδα.
0: Ελπίδα, stop. Και πίστη θέλουμε. Αυτό, stop. Εκεί βάλε τελεία, παιδί μου. Αυτοί γιορτάζουν. Μη με συγχύζεις πρωί 9 και 4. Ας τα υπόλοιπα. Γυναικεία υπόθεση σήμερα ημέρα. Καταλάβατε ποια εκπομπή ξεκίνησε, έτσι, και πού είστε συντονισμένοι και ποιοι είναι αυτοί που μιλούν. Άγγελος Μπουραντώνης, Ιωάννα Γουρνά στα μικρόφωνα. Και στην ενημέρωσή σας, εδώ από τους 94 και 8, μαζί μας πρώτο ημίωρο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Σήμερα με τόσες γιορτές, επιλέξτε μοναδικά δώρα. Επιλέξτε ένα βιβλίο που είναι σίγουρα το καλύτερο δώρο. Επιλέξτε. Από το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης και από την πλούσια γκάμα του δώρα, τα οποία θα μείνουν στην καρδιά του κάθε αποδέκτη. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης Νίκη Ταράτρη Α είναι στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Είναι σε όλα τα social, είναι στο e-shop βιβλιοπολις.gr, είναι με προσφορές, είναι με εξαιρετικές επιλογές στα είδη του, είναι πάντα μπροστά, γι' αυτό και 20 χρόνια είναι το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας. Εάν τώρα έχετε την τύχη να έχετε και κουπόνια, ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ, μπορείτε να τα εξαργυρώσετε στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης με τις αγορές σας. Σωστά. Ωραία. Μαζί μας, Άγγελε, που επικοινωνεί ο κόσμος.
1: Μαζί μας επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 27 21 0 92 500. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media του καναλιού Κανάλι Ένα Καλαμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, σε Instagram, TikTok και Facebook. Και μπορείτε να μας ακούσετε διαδικτυακά σε όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια.
0: Σωστά. Και να περάσουμε γρήγορα σε αυτά που έχει να μας πει ο Άγγελος, γιατί έχει υλικό.
1: Έχω.
0: Δημοτικό Συμβούλιο. Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής. Ερωτήματα
1: και απαντήσεις.
0: Πάμε.
1: Το θέμα, μπορώ να πω, που κράτησε περισσότερο στη Δημοτική Αρχή ήταν το θέμα της Μπυρμπίτας. και της αλλαγής στέγης.
0: Ποιος ρώτησε?
1: Ο κύριος Φαφατάς.
0: Ναι.
1: Και ο δήμαρχος απάντησε ότι έχουν γίνει οι κατάλληλες κινήσεις από το Δήμο. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τις κινήσεις της πολιτείας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά είπε ότι έχουμε βρει χώρους. Αυτοί οι χώροι πρέπει να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές, να υπάρχει πόσιμο νερό, να υπάρχει αποχέτευση, να μπορεί να γίνει ηλεκτρική διασύνδεση. Και περιμένουμε τώρα.
0: Τι περιμένουμε?
1: Την πολιτεία.
0: Το χρήμα δηλαδή. Να τα λέμε πως έχουν τα πράγματα.
1: Υπογραφές.
0: Υπογραφές, γραφειοκρατία, μετά να ξεμπλοκάρουν τα κονδύλια. Μάλιστα, ένα θέμα λοιπόν, η Μπιρμπίτα, η οποία ετέθη από τον κύριο Φαφατά, καλύφθηκε από την απάντηση ο κύριος Φαφατάς?
1: Όχι. Αντίδραση. Είπε ναι, ότι υπάρχουν...
0: Ήμουν σίγουρη, γι' αυτό σε ρώτησα. Ήμουν σίγουρη, γι' αυτό και σε ρώτησα αν καλύφθηκε.
1: Ναι, ναι, έβγαλε...
0: Και εγώ δηλαδή δεν θα καλυπτόμουν από αυτή την απάντηση, η οποία μεταφέρει τις ευθύνες σε άλλους. Αλλά πάμε παρακάτω.
1: Τα τιμολόγια, ΔΕΙΑΚ.
0: Ναι.
1: Το κυκλοφοριακό.
0: Είναι
1: τα
0: όλα
1: θέματα,
0: αυτά θέματα.
1: Ναι.
0: Που συζητήθηκαν.
1: Πορεία έργων και υποδομών.
0: Ναι.
1: Αυτά θα έχουμε.
0: Απαντήσεις δεν μου λες. Δεν μου λες αντιδράσεις και απαντήσεις.
1: Θα έχουμε περισσότερες. Παρακολούθησα τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής να σας πω περισσότερο για το θέμα της Μπιρμπίτας. Γιατί
0: ναι,
1: ήθελα απεγνωσμένα απαντήσεις. Αλλά σαν τον κύριο Φαφατά δεν πήρα απάντηση.

Συζητήθηκε και το θέμα με τα σχολεία. Οι υποδομές. Ένα θέμα το οποίο το είχε. Το έθεσε με ερώτησή του ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Καλαμάτα μετά ο κύριος Κανάκης. Πρόσφατα είπαμε για την έλλειψη αναδόχου για το ειδικό σχολείο. Δύο φορές που έχει αποβεί άγωνη η διαδικασία

εναποθέτουμε τις ελπίδες μας και στην περιφέρεια, μήπως αυξήσει και μήπως πιέσει τους ανωτέρω, προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικό προς τους ανάδοχους του έργου και ενδιαφερθούν για το ειδικό σχολείο.

0: Θέμα συζήτηση. Θέμα συζήτηση υπήρξε και η αρχαία Θουρία. Με ερώτηση που έκανε η κυρία Κούβελα. Για την προσβασιμότητα στην αρχαιολογική περιοχή για τους επισκέπτες. Αν θυμάστε, πριν μία εβδομάδα ο κύριος Γιαννόπουλος, ο μεγάλος ηθοποιός, που κάνανε γυρίσματα στην αρχαία Μεσσίνη, επίσης έθιξε αυτό το θέμα, ότι προσβασιμότητα στις αρχαιότητες της περιοχής μας...
1: Με πήγε σε άλλο θέμα χωρίς να έχω ολοκληρώσει.
0: Συγγνώμη.
1: Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι... Τα σχολεία είναι κάτι το οποίο απασχολούν, και ειδικά όταν πρόκειται για ειδικά σχολεία, όπου εκεί μέσα μπαίνουν παιδιά τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Και ένα λοιπόν δεύτερο θέμα το οποίο τέθηκε από τον κύριο Κανάκη ήταν και το ειδικό νηπιαγωγείο. Ναι, το οποίο μέχρι να γίνει ανέβρεση σωστού χώρου προκειμένου να φιλοξενηθούν τα νήπια του ειδικού νηπιαγωγείου, ο Δήμος σκοπεύει να τοποθετήσει λιώμενο ή τροχοβίλα.

0: Συνέχισε αυτό που έλεγες, γιατί υπάρχει άλλο ένα θεματάκι το οποίο θα το χαρακτηρίσω και λίγο από κολοτούμπα από πλευράς κυβέρνησης. Για λέγε εσύ.
1: Ναι, το θέμα των αρχαιολογικών χώρων.
0: Ναι.
1: Ρώτησε η κυρία Κούβελα ποιες ενέργειες θα γίνουν για να προχωρήσει αυτό το σημαντικό θέμα και απάντησε η Δημοτική Αρχή ότι έχουμε πράξει τα δέοντα και αναμένουμε επίσης.
0: Okay. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε διότι ετέθηκε ερώτημα και στη Βουλή από βουλευτή της Ηλίας, του νομού Ηλίας, του κινήματος αλλαγής ΠΑΣΟΚ, είναι ο δρόμος Καλό Νερό, Πύργος,
1: Τσακώνα,
0: το οποίο έχει μείνει στον αέρα. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση από πλευράς της κυβέρνησης για το τι μέλη γενέστε με το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Δεν έχουμε χρηματοδότηση.
0: Δηλώσεις έκανε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Μεσόγειος και ο Μεσίνιος υφυπουργός ο κύριος Λαμπρόπουλος, τονίζοντας τη σημασία του έργου, την οποία τη γνωρίζουμε όλοι, διότι δεν είναι λίγες οι ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί στο συγκεκριμένο δρόμο. Είναι ακατάλληλος για να συνδέει τόσο μεγάλες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα. Αυτά.
1: Το έχουμε από το 2006-2008. Από πότε θα ξεκίνησε το έργο? Είμαστε 20 χρόνια μετά
0: και το έργο δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί σε κάποια σημεία, να το λέμε και αυτά, ο δρόμος φτιάχτηκε από Πύργο έως Πάτρα. Okay.
1: Ναι, ναι. Μας λείπει όμως ένα δις. Πού θα το βρούμε αυτό το δις? Προσοχή λίγο για τους κατοίκους που μένουν πέριξ της αγοράς.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο στρατός θα πάει στο πεδίο βολής σήμερα και αύριο.
0: Ναι.
1: Και τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: 8 με 2. Οπότε αν ακούσετε μπαμπούμ, χειροβοβίδες, πράγματα, θάματα, είναι ο στρατός, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Πεδίο βολής.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Συγγνώμη, αλλά ενημερώνομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κατέληξαν 3 από τους 5 τραυματίες στο σοβαρό τροχαίο της λεωφόρου Ποσειδώνος στα ξημερώματα. Δυστυχώς. Επίσης, έχουμε άλλο ένα θέμα το οποίο δείχνει τη σοβαρότητα μιας κατάστασης της οποίας βιώνουμε και είναι η ακρίβεια στα καύσιμα. Η ακρίβεια η οποία πλέον έχει ξεφύγει και ακόμη και από άτομα της Νέας Δημοκρατίας, της κοινοβουλευτικής ομάδας, έρχεται ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ακρίβεια. 11 βουλευτές θα καταθέσουν αυτό το ερώτημα. Είχαμε και δημοσκόπηση. Για να φύγουμε λίγο από τα τοπικά. Τρίβει τα χέρια του.
1: Βεβαίως.

πριν πάμε. Είχαμε άλλη μία δήλωση, η οποία βγήκε και στα social media από το Δήμαρχο, σχετικά με την πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας.

την οποία δήλωσε πως ο στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ολοκλήρωσή της μέσα σε μία πενταετία.

0: Το οποίο...
1: Έχουμε 15 εκατομμύρια.
0: Ναι, πλέον.
1: Χρηματοδότηση πλέον.
0: Πλέον. Ναι. Εγκρίθηκαν όμως τα 2 εκατομμύρια τα οποία προέκυψαν στην πορεία του έργου, διότι ξέφυγε του προϋπολογισμού. Λίγο.
1: Λίγο, εισαπού.
0: Εισαπού. Αλλά οκ, okay, θα προχωρήσει και πλέον... Θα δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για τη δημοσκόπηση, διότι υπάρχουν... Υπάρχει ένα ενδιαφέρον κομμάτι σε αυτή. Εκτός από τις αλλαγές στα ποσοστά των μεγάλων, των δυνατών, εάν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι, κομμάτων, μόνο ένα ανύπαρκτο βγάζει κυβέρνηση. Εντάξει. Γιατί φτάνει το 31%.
1: Αμέ.
0: Πάμε διαφημίσεις, μουσικά και μετά θα πούμε δημοσκοπικά.

0: ματιά. Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
16: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
15: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
16: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
15: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
16: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
17: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο ημίωρο πρωινή καρφίτσα. Είστε στους 94 και 8 συντονισμένοι. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και φυσικά είναι το ημίωρο εκεί του Κώστα στην οικία Μπουρνιά, όπου ανανεώνεται, ξεκουράζεται για να επιστρέψει δρυμύτερο. Ορίστε.
1: Σήμερα είναι Πέμπτη.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Κάποτε ήταν ατάκα μου. Δεν το θυμόσαστε?
0: Με τον Πατσά. Δεν το ξεχνάω, αλλά πάλι με χρόνους, με καιρούς, κυρίως με τους κρύους καιρούς, θα επανέλθει. Απλά τώρα ο Κώστας είναι κλειστός, λίγη υπομονή και θα επανέλθει και όλοι μαζί θα απολαμβάνουμε και πάλι εξαιρετικό μεσημεριανό φαγητό. Έλα, Αγγελέ, πάμε στη δημοσκόπηση. Καταρχάς θέλω να πω κάτι. Αν οι φίλοι Κωνσταντίνα, Πιέρου, είναι συντονισμένοι, τις εύχομαι να τα εκατοστήσει από το ραδιόφωνο δημόσια, διότι μου έβγαλε εδώ ότι σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Της στέλνω την αγάπη μου, τις ευχές μου να είναι πάντοτε καλά με ό,τι αγαπά και ό,τι ποθεί. Αυτά. Συνέχισε τώρα. Ξεκίνα από το Πασόκ, μιας που μιλήσαμε για την Κωνσταντίνα.
2: Ωραία. Λοιπόν, θέλετε opinion poll ή θέλετε... πώς τη λένε την άλλη την εταιρεία? Την Pulse. Ποια θέλετε?
0: Όποια θες.
2: Να πάμε στην opinion poll.
0: Πάμε.
2: Για να πάμε πρώτα στο Πασόκ. Το Πασόκ φαίνεται με άνοδο μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Και στην... πάμε εδώ. Έλα, έλα, έλα. Στην πρόθεση ψήφου το Πασόκ έχει 10,1. Ξέρετε τι άνοδος είναι αυτό από το μονοψήφιο να ανεβαίνει στο διψήφιο? Έχει ελπίδα, έχει προοπτική. Πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 25,7. Δεύτερη η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα 13,2. Το Πασόκ 10,1. Ο κύριος Βελόπουλος 6,1. Κομμουνιστικό κόμμα 5,7. Κυρία Κωνσταντοπούλου Πλεύση Ελευθερίας 4,5. Κυρία Καριστιανού 4.
0: Πτώση
2: μεγάλη από το 7,5 στο 4. Η κυρία Λατινοπούλου 2,7. Γιάννης Μένανη Βαρουφάκης 2,1.
0: Αντεγιά.
2: Αντεγιά. ΣΥΡΙΖΑ ΤΣΥΡΙΖΑ 1,5.
0: Να.
2: Σπαρτιάτες 1,1.
0: Κολυμπάνε δηλαδή αυτοί.
2: Μόνο κολυμπάνε.
0: Να δούνε στεριά. Ο κανένας.
2: Ο κανένας.
0: Γιατί το πρωί στον Αργύρη Ντινόπουλο άκουσα 31%.
2: Ναι.
0: Κυβέρνηση, κανονικότατη.
2: Σας παρακαλώ, βεβαίως.
0: Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν πίστηκε ο κόσμος.
2: Όχι.
0: Από τη ΔΕΘ.
2: Η πολιτική αρχηγή, κατά πόσο τους εμπιστεύεστε ότι θα υλοποιήσουν τις υποσχέσεις τους στη ΔΕΘ, είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης με 31%, 31,5%, ο κύριος Τσίπρας με 15%, ο κύριος Ανδρουλάκης με 10% και ο κανένας είναι με 35,1% στα όρια της αυτοδυναμίας. Τόσο είχε πάρει και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
0: Ναι.
2: 35%. Αφήστε τώρα που είναι κάτω από 5%.
0: Okay.
2: Και άμα θέλετε να πάμε στην εκτίμηση ψήφου, εκτίμηση, εντάξει, είναι η Νέα Δημοκρατία στο 31, έσπασε το όριο του 30%. Mm-hmm. Δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου είναι ευχαριστημένο από τις μέχρι τώρα επιδόσεις. Ο κύριος Τσίπρας είναι στο 16%, 15,9%. Το Πασόκ 12,1%.
0: Το Πασόκ έχει αλλάξει λίγο εικόνα.
2: Ναι,
0: Κάτι τα πρόσωπα. Κάτι.
2: Η αποφασιστικότητα του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Έτσι. Το mood που άλλαξε.
2: Έχει πατήσει πόδι. Γιατί είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Πάνα, του βουλευτή του Πασόκ, που είπε ότι εντάξει, λέει, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, όπως και εμείς. Mm-hmm. Και βγήκε μια ανακοίνωση από το Πασόκ, mm-hmm. η οποία κατακεράβνωσε και τον κύριο Πάνα και τις δηλώσεις του ότι είμαστε όμορος χώρος με την Ελλάς. Επικαλούνται την κυρία Κουφονικολάκου που έχει πει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση Ελλάς με Πασόκ ιδεολογική. Και χθες ο κύριος Πάνας δεν πήγε στην προγραμματισμένη συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Βουλή. Mm-hmm. Οπότε μήπως είναι ένα μήνυμα προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Μήπως ο κύριος Πάνας κουνήσει το μαντίλι.
0: Ναι.
2: Μήπως.
0: Καλαματιανό.
2: Καλαματιανό θα είναι σίγουρα το μαντίλι, γιατί η Καλαμάτα θα παίξει πάρα πολύ σε αυτές τις εκλογές.
0: Η Καλαμάτα παίζει και σήμερα, αλλά μισό διαφορετικά.
2: Παίζει ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, γι' αυτό.
2: Παίζει μπαλίτσα.
0: Μάλλον σήμερα παίζει μπαλίτσα, κυριολεκτικά. Μπαλίτσα.
2: Παιδιά, σήμερα 4:30 με την ΑΕΛ.
0: Όρι, με.
2: Την ΑΕΛ.
0: Α.
2: ΑΕΛ, ΑΕΛ.
0: Ναι, τώρα εγώ υποτίθεσαι ότι πρέπει να ξέρω ποια είναι η ΑΕΛ.
2: Ποια είναι η ΑΕΛ. Η okay. ΑΕΛ νομίζω είναι τη Λάρισα.
0: Οκ.
2: Okay. Αθλητική Ένωση Λαρίση.
0: Οκ.
2: Και για να πάμε στις δημοσκοπήσεις, έχουμε την αξιολόγηση των προβλημάτων.
0: Πρόσεξε ένα λεπτό. Στη δημοσκόπηση δεν συμπεριλαμβάνεται το κόμμα Αντώνη Σαμαρά.
2: Είχαμε ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά.
0: Έτσι, γεια σου.
2: Είχαμε ερωτησούλα.
0: Ο οποίος εχθές έπινε καφέ μαζί με τον Μάκη Παπαγεωργίου. Γεια, συνέχισε εσύ. Ναι.
2: Μισό λεπτό, γιατί δεν το έχει η καρτελίτσα, θα το βρούμε άμεσα.
0: Πρώην υπουργός ο κύριος.
2: Βεβαίως.
0: Παπαγεωργίου. Και φίλος του αείμνηστου Γιώργου Σουφλιά.
2: Σουφλιάς.
0: Και πρώην συμμαθητής του Κώστα Καραμανλή. Που σημαίνει ότι σαμαρικό-καραμανλικό το θέμα.
2: Και λοιπόν για τον κύριο Σαμαρά, η δημοσκόπηση της Opinion Poll έδειξε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει δυνητική ψήφο στο 11,5%.
0: Δεν το λες και λίγο για ένα κόμμα που δεν έχει ακόμη
2: καθόλου.
0: Ιδρυθεί επίσημα.
2: Και άκουσα πάρα πολλούς δημοσκόπους και ειδικούς αναλυτές να λένε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει ένα σίγουρο ποσοστό του ύψους 5,5-6%. Είναι σίγουρο 100% ότι θα το πάρει. Mm-hmm. Και αυτό θορύβησε πάρα πολύ το Μέγαρο Μαξιμού. Και έχουμε και μια μικρή κατανομή εδρών προσπάθεια της Opinion Poll να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία με αυτό το ποσοστό που έχει βγάζει 126 έδρες. Δεύτερη έρχεται η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα με 49 έδρες. 38 το Πασόκ, 24 ο κύριος Βελόπουλος, 21 το Κομμουνιστικό Κόμμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου με 17, η κυρία Καρεστιανού με 10 και η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου με 10.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν.
2: Αγάπη, ελπίδα.
0: Έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν.
2: Είναι και ο Μπίμπι εκεί.
0: Ναι. Ναι. Κατά την επιστροφή όμως του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Και μετά τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους Υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας, όπου εξετάστηκαν διαφορετικά σενάρια εξέλιξης των διεθνών τιμών του πετρελαίου και οι επιπτώσεις στην εγχώρια αγορά και συζητήθηκαν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Mm-hmm. Ναι. Τώρα εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά θα σε πάρω σε ένα λεπτό. Όπως και το κόστος του προϋπολογισμού, είναι ένα θέμα το οποίο θα κληθεί mm-hmm. να απαντήσει και να δώσει λύση ο Πρωθυπουργός όταν επιστρέψει. Τραγούδι, γιατί πρέπει να επικοινωνήσω με το τηλέφωνο.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

0: Εξαιρετική Τάνια Τσανακλίδου.
1: Πολύ ωραίο.
0: Σου άρεσε?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Έχουν δημοψήφισμα στην Ελβετία.
0: Για πες.
1: Στις 27 του Σεπτέμβρη. Για το ερώτημα στο δημοψήφισμα είναι: θέλετε να γίνει η Ελβετία πιο ανεξάρτητη στις εξωτερικές σχέσεις? Γιατί η Ελβετία έχει ευθυγραμμιστεί πολύ με την ευρωπαϊκή, με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πάρα πολλοί Ελβετοί πολιτικοί λένε ότι, ρε παιδιά, από το 1820 που ιδρυθήκαμε έχουμε το δόγμα της ουδετερότητας. Δεν γίνεται τώρα να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, έχουν κάνει όλο το πακέτο.
0: Πάντως εμείς τώρα εδώ λύσαμε τα ελληνικά και πήγαμε στα εξωτερικά, από ό,τι κατάλαβα.
1: Είναι πιο ήρεμο από τα ελληνικά.
0: Α, γιατί πουλάκι μου?
1: Γιατί χθες στη Βουλή,
0: ναι,
1: υποτίθεται ότι είχαμε αναθεώρηση.
0: Αυτό δεν προέκυψε κάτι.
1: Δεν το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε, λέει, μετά. Πιο μετά θα
1: τις το επόμενες, δούμε. Μεθεπόμενες εκλογές, ανάλογα, ποτέ. Ναι. Αντί για συζήτηση συνταγματικών θεμάτων, είχαμε μια εσωπασοκική σύγκρουση με τον κύριο Φλωρίδη που εμφανίστηκε στην αίθουσα,
0: ο οποίος άκουσε τα σχολιανά του και από την κυρία Ζωή, αλλά και από τον
1: κύριο Δουδονή,
0: που ήταν στο Βήμα.
1: Βεβαίως, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Και τι γίνεται τώρα? Αντέδρασε και ο κύριος Δουδονής και η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί ο κύριος Φλωρίδης δεν είναι βουλευτής. Ωραία. Είναι ένας εξοκοινοβουλευτικός υπουργός. Οπότε δεν... Έτσι λέει τουλάχιστον ο κύριος Δουδονής, δεν έχει το δικαίωμα να παρίσταται σε κοινοβουλευτικές συζητήσεις αυτός, ο κύριος Φλωρίδης. Και τα βέλη του τα έστρεψε και προς τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι τις αντισυνταγματικότητες που έκανε ο Τσίπρας θα τις συνεχίσετε κι εσείς, αλλά από ό,τι φαίνεται τις συνεχίζετε. Mm-hmm. Είπε ο κύριος Δουδονής. Με τον κύριο Φλωρίδη να εξανίσταται και να απαντά ότι κοίτα πως είναι το κόμμα σου, προς τον κύριο.
0: Ναι, Δουδονή. Αλλά όμως δεν επιτρεπόταν, ήταν φάουλ του να είναι εκεί.
1: Ναι, δεν
0: από τον κανονισμό. Όπως και να έχει, είναι φάουλ.
1: Ναι. Και ξεκίνησε ένα ενδοπασοκικό έτσι, τώρα κοίτα πως
0: δεν
1: έχει
0: ξεκίνησε
1: κάνει τον εαυτό
0: σου. Ναι, δεν ξεκίνησε ενδοπασοκικό. Ξεκίνησε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα. Έλα.
1: Και είναι και πρώην φίλοι ο κύριος Δουδονής.
0: Έλα τώρα κύριο. Και εσύ αμέσως να... Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάμε. Αύριο ο υπουργός μας θα είναι στην Προεδρία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης εννοώ. Όπου το Eurogroup θα αναζητήσει
2: poems,
0: αύριο δηλαδή.
2: Money gets back. I'm all right, Jack.
0: Eurogroup και οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Υπουργού Οικονομικών της Ελλάδος λύση για το πρόβλημα ενεργειακό σοκ.
2: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle.
0: Ήδη η Γερμανία έχει προτείνει μείωση ΦΠΑ. Φόρου. Βέβαια εμείς ως κυβέρνηση έχουμε μάθει ότι η λύση μας είναι το fuel pass, το που πας, γενικώς πας να είναι, πας να έρθεις, πας μέχρι εκεί. Οπότε κάτι μου λέει προς τα εκεί θα κινηθούμε και αυτή τη βολά. Δεν αλλάζουμε. Επιδοματική πολιτική. Πάντως η Γερμανία θέτει θέμα ΦΠΑ στα ενεργειακά.

0: Θέλεις κάτι άλλο να πεις, διότι θα αποχωρήσεις? Ε?
1: Θέλω να πω
2: ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα.
0: Ωραία. Γεια σου, Άγγελε Μπουραντώνη. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με περισσότερα νέα.
3: Χορηγός εκπομπής.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά

0: νηπιαγωγείο και παν. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, τρίτο μέρος, πρωινή καρφίτσα στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, στους 94 και 8 παραμένετε συντονισμένοι. Και στο τρίτο ημίωρο είναι μαζί μας το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου. Νικολάου Πλαστήρα 32 είναι στην πόλη της Καλαμάτας. Είναι σύγχρονο, είναι ολοκένουργιο, αλλά διαθέτει την εμπειρία χρόνων. Και είναι εξοπλισμένο με ό,τι καλύτερο στο χώρο του αυτοκινήτου σχετικά με τη συντήρηση και την επισκευή τους. Όλα αυτά στο Σοκράτη Σάμιο, στο σέρβις αυτοκινήτων, το οποίο είναι 24 ώρες το 24ωρο ακριβώς δίπλα μας, με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εμπιστευθείτε τους ειδικούς, τους έμπειρους, τους γνώστες το αυτοκίνητό σας. Ο Ναγκίμπ Σαούρις είναι ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας ο οποίος δημιούργησε εξάστερο ρεζόρτ στο νησί των Ανέμων, τη Μύκονο, ύψους 100 εκατομμυρίων. We don't need no thought control. Και δηλώνει πως θα συνεχίσει. Έρχονται κι άλλα project.

δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο σκοπός του είναι η Μυκονός να είναι και πάλι πόλος έλξης οικογενειών με υψηλά εισοδήματα.

Εδώ βέβαια έρχεται και ο προβληματισμός. Κατά πόσο ξεπουλάμε τους θησαυρούς μας. Αλλά είναι ένα άλλο κομμάτι. Πολύ ευαίσθητο. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ισπανία έχουν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος κοντά στη Βαρκελόνη.

Απολογείται σήμερα η 18χρονη μητέρα για τον σοβαρό τραυματισμό των 17 ημερών βρέφους στην Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 16χρονος που επιτέθηκε και μαχαίρωσε 29χρονο. Στην Κόρινθο ανήλικος επιχείρησε να λύσει τις διαφορές του με μαχαίρι, συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι. Ωραία εικόνα παρουσιάζει η νεολαία μας, θα πω εδώ. Αλλά κατά τα άλλα όλα βαίνουν φυσιολογικά. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 24χρονος που σανίδωσε μοτοσυκλέτα. Έτρεχε με 117 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο με όριο τα 50. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι? Ότι θα μπορούσε να είχε προκληθεί κάτι πάρα πολύ κακό.

0: Εξαιρετικός ο Κώστας Μακεδόνας. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις. Από τη Σαουδική Αραβία έρχεται το μήνυμα της βοήθειας που ζητά από Γαλλία, Βρετανία, Πακιστάν και Αίγυπτο, διότι εξαντλούνται τα αντιαεροπορικά της απέναντι στους Χούθη. Δηλώνει πως βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και απευθύνεται σε αυτές τις χώρες προκειμένου να λάβει στρατιωτική βοήθεια. Βοήθεια σε πυρομαχικά. Εχθές πάλι παραδόθηκε στην πολεμική μας αεροπορία το 60 F-16 Viper, μαχητικό αεροσκάφος από την Lockheed Martin, δίνοντας έτσι και δείχνοντας έτσι την εξέλιξη του προγράμματος εξυγχρονισμού του ελληνικού στόλου με F-16.
1: Repeat after me. An acre is the area of a...

Four Seasons Astir Palace Hotel Athens. Είναι το ξενοδοχείο των Αθηνών, το οποίο βρέθηκε στη 27η παγκοσμίως θέση. We don't need no education. Ανάμεσα στα 50 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου. Η Ασία καταλαμβάνει τις πρώτες θέσεις.

νωρίτερα σε σχέση με αρκετές προηγούμενες χρονιές, θα γίνει φέτος η μετάβαση στη χειμερινή ώρα. Θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, που είναι και η τελευταία Κυριακή του μήνα. Εκείνη που πάμε μία

Ένας υπέροχος συνδυασμός φωνών Πασχαλίδης, Θηβαίος, Χαρούλης σε μια live εκτέλεση του Φωτιά μου και από το Bloomberg.

Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να δημιουργηθεί μία μονάδα τεχνολογίας παραγωγής ενέργειας από τη ΔΕΗ στην Κοζάνη. Μία μονάδα που από τον Λιγνίτη κατευθύνεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Μία επένδυση της ΔΕΗ της τάξης των 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κοζάνης. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον Bloomberg. Το εγχείρημα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της απολιγνητοποίησης όχι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία αλλά για την ίδια τη ΔΕΗ, η οποία επιχείρει να αφήσει πίσω της την εικόνα μιας εταιρείας που βασιζόταν αποκλειστικά στον άνθρακα.

Το data center της Κοζάνης θα έχει ισχύ 300 μεγαβατόρες και στόχος είναι να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2028 με δυνατότητα επέκτασης στο 1 γίγα έως το 2031.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η κατανάλωση νερού του data center θα αντιστοιχεί μόλις το 0,6% των αναγκών που είχαν οι λιγνητικές δραστηριότητες, οι οποίες όμως απασχολούσαν 400 και άτομα, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απασχόληση μόλις 58. Να το τονίζουμε και αυτό, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και με αυτή την είδηση πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
0: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών. ελαιοπαρασκευών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Έτσι ακριβώς. Επιλέγουμε Volcanoes Farm. Κερδίζουμε. Και φυσικά απογειώνουμε και τις μαγειρικές μας δυνατότητες επιλέγοντας από τα μοναδικά κρεατοσκευάσματα τα οποία μας φτιάχνουν ο Ανδρέας και ο Αλέξης στο Volcanoes Farm, Φαρών 150. Λαμβάνοντας και τις συμβουλές τους, έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα στο τραπέζι μας καθημερινά. Και φυσικά η ποιότητα στο Volcanoes Farm είναι αδιαπραγμάτευτη. Είναι αδιαπραγμάτευτη γιατί πολύ απλά τα ζώα μεγαλώνουν υπό την επίβλεψή τους. New car, caviar. Και έτσι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι αγοράζουμε. Αγοράζουμε μεσσηνιακό κρέας. Αγοράζουμε το δικό μας, τον ντόπιο. Repeat after me. Όπως επίσης αγοράζουμε και τα δικά μας ελληνικά προϊόντα τελικατέσεν που θα βρούμε. Τυροκομικά, μπαχαρικά, τα πάντα. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Και το Volcanoes Farm στηρίζει τον τόπο του. Γι' αυτό και είναι πάντα μέσα στην καρδιά μας.

Πριν σας πω για την απάντηση που είχαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών απέναντι στις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του Χακάν Φιντάν, περί αποστρατικοποίησης νησιών και τα λοιπά, νομίζω πως είναι καλύτερα να σας φτιάξω τη διάθεση με ένα τραγουδάκι. Και αμέσως πετά θα σας πω την απάντηση του δικού μας Υπουργείου και φυσικά τις κινήσεις του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Είναι τα μάτια σου που είναι σαν... ως απάντηση.

Αναβίση λοιπόν ήταν αυτή η οποία μας τραγούδησε και πάμε. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και υπενθυμίζει ότι αυτές στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Και έρχεται από την άλλη η Τουρκία που μετακινεί ταξιαρχία καταδρομών στο Σόκε, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Σάμο. Και σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, έρχεται η εξής εξήγηση. Η ανάπτυξη της ταξιαρχίας καταδρομών, τον ΜΜΕ εννοώ η εξήγηση, έτσι, καταδρομών από το Χοζάτ στο Σόκε, αποτελεί μία από τις συνήθεις δραστηριότητες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Λαμβάνονται αποφάσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και του σχεδιασμού. Ωστόσο, μετά την πρόσφατη κακομαθημένη συμπεριφορά της Ελλάδας και την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, αυτή η μετακίνηση αποτελεί ένα αξιοσημείωτο γεγονός, λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ελένη Τσελεγοπούλου, μία ιδιαίτερη συνεργασία και πάμε να δούμε τον καιρό για το Σαββατοκύριακο. Γιατί πλησιάζει.

0: Μέχρι την Κυριακή ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός, δόξα τω Θεώ. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και πάλι από αύριο, δόξα τω Θεώ. Αναμένεται το Σαββατοκύριακο να φτάσει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
0: Όμως έρχεται ψυχρή εισβολή την επόμενη εβδομάδα. Θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, αλλά στα μέσα θα υπάρξει κάθοδος πιο ψυχρών αέριων μαζών από την Ανατολική Ευρώπη, που σημαίνει ότι θα υπάρξει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Και θα υπάρξουν και βροχές στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Και όλα αυτά σύμφωνα με τις προβλέψεις του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Στο Κελκί συνελήφθη οδηγός για παράνομη μεταφορά μεταναστών. We don't need no thought control. Και η τελευταία είδηση είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει εντόνως όλους. Όλους, όλη την ανθρωπότητα, όλους τους ζωντανούς οργανισμούς που ζουν πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Έρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας. Και μετά τη συλλογή του σε διάρκεια 35 χρόνων, συλλέγει δεδομένα, αποδεικνύεται ότι το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη για τα ποτάμια σε παγκόσμιο επίπεδο των τελευταίων 35 χρόνων. Η μείωση των αποθεμάτων νερού προκαλεί ανησυχίες σχετικά με τον εφοδιασμό, ιδίως την ώρα που ο πλανήτης ενδέχεται να αντιμετωπίσει νέες περιόδους ξηρασίας. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας σχετικά με την κατάσταση των υδάτινων πόρων δείχνει ότι οι ταμιευτήρες νερού της γης, δηλαδή λίμνες, βλάστηση, πάγοι, χιόνια, μειώνονται εδώ και μία δεκαετία. Καταλήγει πως εξαντλούμε τον αποταμιευτικό μας λογαριασμό και σύμφωνα με τα στοιχεία καταγράφηκαν ροές χαμηλότερες από το κανονικό σε περισσότερους από το 1 τρίτο των λεκανών απορροής ποταμιών παγκοσμίως, σε μία χρονιά που συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο άνυδρων για τα ποτάμια σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, το 2025 παρατηρήθηκε σε όλες τις περιοχές του κόσμου για τέταρτη συνεχή χρονιά μεγάλη απώλεια παγετώνων, γεγονός που θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη ανασφάλεια ως προς τους υδάτινους πόρους, καταλήγει το δημοσίευμα. Και έτσι σας αφήνω και προβληματιστείτε για το τι γίνεται στον κόσμο, ποιοι παίρνουν αποφάσεις για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια μέτρα, ή αν μπορούμε να πάρουμε κάποια μέτρα, καλό είναι να το δούμε τώρα πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Ραντεβού στις 12, Ιωάννα στο τετράγωνο, σήμερα έχουμε και κουβέντα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ραντεβού αύριο το πρωί για την πρωινή καρφίτσα λίγο μετά τις 9, εδώ στους 94 και 8, στο κανάλι Ένα Καλά.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 97 11.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξέρω.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών.
7: Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η ώρα είναι 11:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Γεια σας. Σας πρόλαβα.
1: Ακούστηκε μια ανάσα, ένα. Γεια σας.
0: Γεια σας βρε παιδιά σε όλο
1: την
0: τον
1: επικράτεια.
0: Κόσμο. 12 και 4 πρώτα λεπτά, 17 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένοι στα Ιρτζιανά, κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.
1: Wait a minute.
0: Διαδίκτυο. Όλες οι πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών. Και από σήμερα. Και από σήμερα. Με μεγάλη τιμή. Μια μεγάλη τιμή για το Ιωάννα στο τετράγωνο. Να αναμεταδίδεται στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα,
1: έτσι,
0: στη Ρόδο, yeah, και στο Καστελόριζο, μέσω του ενός, του μοναδικού, του αγαπημένου NG Radio, το δικό σας web radio. Κατεβάστε την εφαρμογή και απολαύστε Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Γουρνά
1: και την Ιωάννα Μαλούση.
0: Την αγάπη μας σε όλους από όπου κι αν μας ακούν. Funky up. Uptown funky up. Για όσους ήταν συντονισμένοι στο TikTok εχθές το βράδυ, στην πρώτη εκπομπή του Στέλιου Νικολαίδη και του Τάσου Περόγλου, έχουν ήδη ενημερωθεί πως το Ιωάννα στο τετράγωνο ανοίγει φτερά. Ανοίγει τα φτερά του και βγαίνει εκτός Καλαμάτας, εκτός Μεσσηνίας. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή και για τις δύο Ιωάννες.
1: Μεγάλη τιμή, μεγάλη τιμή. Γεια σας ρε παιδιά εκεί στον NG Radio. Πολύ σας αγαπάμε να ξέρετε. Και όχι μόνο γιατί μας αναμεταδίδετε, γιατί σας αγαπάμε έτσι κι αλλιώς ρε παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και... για πες.
0: Και... και... γιατί φυσικά και από το κανάλι Ένα Καλαμάτας ακούτε εξαιρετικές εκπομπές του NG Radio. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, γιατί είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά.
1: Ναι, και έχουμε και κόσμο σήμερα να περιμένουμε εδώ, οπότε έχουμε και καλεσμένους και πάμε να πούμε την ταυτότητα της ημέρας, η οποία σήμερα έχει κόσμο και λαό να γιορτάζει, διότι όπως γνωρίζουμε, ή τέλος πάντων μας θύμισαν οι καμπάνες το πρώτο πρωί, αγάπης, ελπίδας, πίστης, σοφίας, σόνιας, σοφιανός, σοφιανή, αγαθοκλής, αγαθόκλια. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα και κάποιοι άλλοι που έχουν γενέθλια και σε όλους εμείς από εδώ θα ευχηθούμε παιδιά, υγεία και να είστε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, τους εαυτούς σας και να... και να... περνάτε όμορφα, να φροντίζετε να περνάτε όμορφα.
0: Και δεν είναι λίγοι αυτοί που γιορτάζουν. Λίγες και λίγοι αυτοί που γιορτάζουν.
1: Ναι, ναι, δεν είναι λίγοι, ακριβώς.
0: Αγάπη, γιατί την έχουμε ανάγκη. Ελπίδα, γιατί μας κρατάει ζωντανούς. Πίστη, γιατί μας βοηθάει στα δύσκολα. Και σοφία, γιατί πάντοτε μας ανοίγει δρόμους.
1: Τι είπες ρε εσύ, Ιωάννα. Έγραψες ρε, να το γράψουμε.
0: Και χωρίς να το διαβάσω. Όχι, θα τα ομολογήσω αυτά,
1: όχι,
0: ότι είναι έμφυτα.
1: Ναι, τη βλέπω βεβαίως. Δεν μπορώ να είμαι δίπλα τη και να ξέρω τι ακριβώς κάνει. Αλλά τη βλέπω ότι με κοιτάζει. Τη βλέπω ότι με κοιτάζει και δεν τα διαβάζει από κάπου. Να το γράψουμε, να το σημειώσουμε κάπου αυτό.
0: Να το κάνουμε, γιατί το έχουμε όλοι ανάγκη.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί είναι σοβαρά πράγματα αυτά και τα 4 που ανέφερες.
0: Έλα.
1: Για
0: έλα,
1: θες.
0: Έλα.
1: Να
0: έλα.
1: Πω επαιτίους.
0: Να δεν
1: πω. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Mm-hmm. Η 17η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Να το πούμε και αγγλιστή. World Patient Safety Day. Με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέντευξης του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Του ΠΟΗ. Πού. Πού συνήλθε τον Μάιο του 2019.
0: Πού μας έστειλε κάποτε.
1: Πού συνήλθε τον Μάιο του 2019 στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωραίο μέρος βρήκαν, με διακηρυγμένους στόχους στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την προώθηση δράσεων για την μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Εδώ θέλω να τονίσω ότι όλο αυτό έγινε.
0: Λόγω, εδώ σε θέλω. Λόγω του πασίγνους του ιού.
1: Όχι.
0: Γιατί το 19 ήταν η έξαρση ενός ιού, ο οποίος μας έκλεισε στα σπίτια μας.
1: Λίγο πιο μετά ήτανε.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω.
1: Είχαν ίσως
0: ενδείξεις. Είχαν τη γνώση,
1: ναι.
0: Ε.
1: Πάντως το θέμα αυτό έχει γίνει, έχει ανακύψει. Γιατί πάρα πολλά χρήματα ξοδεύονται για την επανόρθωση, θα θέσω πολύ ευγενικά, των λαθών που γίνονται στα ιδρύματα υγείας. Έτσι.
0: Οπότε, και λοιπόν, με αυτό που μόλις είπες αποδείχθηκε αμέσως μετά με την έξαρση του COVID.
1: Ναι, πάμε να μαζέψουμε τα συμμάζευτα.
0: Έτσι, γεια σου.
1: Έτσι.
0: Δεν λέω βέβαια, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να αρθρώσει ουδής λέξη για το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.
1: Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για τις δομές.
0: Έτσι.
1: Γενικότερα.
0: Μιλάμε για τα συμφέροντα, για να το πω εγώ έτσι λίγο πιο απλά.
1: Έτσι, πολύ απλά.
0: Γιατί και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές τους χειροκροτήσαμε άλλωστε.
1: Έτσι. Επίσης πρέπει να πω σήμερα ότι στην Καλαμάτα αυτό που βλέπω απέναντι είναι ένας καθαρός ουρανός που αστραπές δεν φοβάται.
0: Και συνεχίζουμε με γεγονότα σημαντικά.
1: Έτσι, σημαντικά. Ο βασιλιάς των Ελλήνων το 1920, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς. Πού την ευρύκε και για ποιο λόγο. Προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Γιατί είχαν εκεί μαϊμούδες. Δεν ξέρω, άστο. Οι γιατροί που
0: και
1: ανακοινώνουν.
0: Δεν θέλεις και να σου απαντήσω.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα το δεν ευνοεί καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σε ψεμία και θα φύγει από τη ζωή στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία μόλις 27 ετών. Mm. Ωραίες οι μαϊμούδες. Προσοχή όμως. Mm. Έτσι, η ιστορία αυτό λέει.
0: Βέβαια.
1: 2000. Ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.
0: Προς στιγμή μπέρδεψα το Λεωνίδα με το Γιώργο και εγώ δεν ήξερα.
1: Όχι, έτσι κι εγώ. Προς στιγμή κι εγώ, αλλά. Το 1934 γεννιέται ο Warren Mitofsky, τον οποίο αναφέραμε πριν από λίγες ημέρες, γιατί την 1η-9η του 2006 έφυγε από τη ζωή, τον αναφέραμε στο άλλο απαρτμάν, ο Αμερικανός εκλογολόγος και πατέρας των Exit Poll. Το 1940 γεννιέται ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος θα φύγει από τη ζωή το 2007. Και στο αγαπημένο κομμάτι της κυρίας Γούρνα, οι θάνατοι οι οποίοι έλαβαν χώρα τη σημερινή ημέρα. Ο Μάνος Λοΐζος το 1982, ο κυπριακής καταγωγής μουσικός συνθέτης,
0: ο οποίος έχει αφήσει ένα μοναδικό μουσικό έργο.
1: Έτσι. Το 1923, γιατί μου ξέφυγε και το. Δεν έχει σημασία. Ο Στέφανος Δραγούμης, ο Έλληνας δικαστικός πολιτικός και πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1910. Ναι. Και ο Σπύρο Άγνιου ή αλλιώς Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος, Έλληνο-Αμερικανός πολιτικός που διετέλεσε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το διάστημα 69-73, 1969-1973, επί προεδρίας Νίξον. Το σημαντικό ήταν ότι ήταν ελληνικής καταγωγής. Αυτό.
0: Πριν περάσουμε στο πολύ ενδιαφέρον θέμα που λέγεται
1: Για πες.
0: Ζώδια.
1: Α, γιατί το που θα πάμε απόψε δεν έχει σήμερα.
2: Είδα το πρόσωπο.
1: Α, το πρόσωπό σου.
0: Ναι. Mm-hmm. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Και πολύ γρήγορα μετά θα πούμε πράγματα για τα ζώδια. Κόσμο είχε χθες η Μελίνα Σλανίδου στο ανοιχτό
1: το είδα
0: θέατρο
1: και εγώ. Και έχουμε τα πρώτα μηνύματα. Καλοτάξιδες.
0: Ευχαριστούμε Ιωάννες. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον NG Radio που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και το web μοναδικό radio της Ελλάδος.
1: Και τους ακροατές μας που μας φτάσανε εδώ που βρισκόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά βρε παιδιά, σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
0: Και στην πρωτεύουσα και στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Από σήμερα 17 Ενάτου γιατί με αγάπη, πίστη, σοφία χτίσαμε αυτό το δίωρο και μας βγάζει εκτός συνόρων. Μεσσηνία Κόνφηση.

τεράστιες καλημέρες στη Χαρούλα. Χαρούλα, δουλεύεις, ε? Δουλεύεις και ακούς Ιωάννα στο τετράγωνο εκεί στην πρωτεύουσα. Ακούς NG Radio, Χαρούλα.

0: Βέβαια το σχόλιο ήταν εξής. Και θα το πω τώρα ο Νέρ και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Είναι γνωστό πόσο ντούκι είναι ο Σαμπάνης κατά Αυτό μόνο η Χαρούλα θα μπορούσε να το σκεφτεί και να το εκφράσει.
1: Εγώ ξέρω για κανένα 2-3 άλλους, αλλά δεν πειράζει τώρα. Ας μιλήσουμε για τη Χαρούλα.

0: Ακούω κανάλι ένα. Αγάπη μου, την αγάπη μας και από εμάς φιλάκια.
1: Και να πούμε για άλλο ένα μήνυμα. Άντε και διεθνής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, να μαζευτούμε λίγο.
0: Εντάξει, είπαμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο Χρήστος Μάστορας.
1: Ήταν έτσι, ο Μάστορας, ναι, αλλά...
0: Με τη Μαργαρίτα του. Με τη Μαργαρίτα. Διότι σοφία, πίστη, ελπίδα δεν είχε.
1: Όχι. Αλλά μια Μαργαρίτα όμως. Που της έγραψε και τραγουδάκι.
0: Ναι, τυχερή.
1: Τυχερή. Έτσι, έτσι.
0: Για να δούμε ποιοι είναι οι τυχεροί.
1: Λοιπόν, τα τέσσερα ζώδια που λένε εκείνες τις αλήθειες. Δεν έχουμε τυχερούς και ξετυχερούς σήμερα.
0: Α.
1: Τυχερή ή ξετυχερή, δεν ξέρω πού. Ξετυχερή, άκου, δικιά μου λέξη αυτή. Άτυχη, θέλει να πει η κυρία Μαλούση. Λοιπόν,

0: Για την αστρολογία, ωστόσο, γιατί σε αυτό το τομέα είμαστε, αυτά είναι τα ζώδια που λειτουργούν σαν προασπιστές της αλήθειας. Τι ωραία λέξη. Εκείνοι που συνήθως εκφράζουν όλα όσα οι άλλοι σκέφτονται, αλλά λίγοι τολμούν να τα πούν.
1: Σας πάω στοίχημα, συμπεριλαμβάνει τους δίδυμους για να είναι σε αυτό το μουσείο.
0: Όχι, αλλά εγώ έχω πολλά από αυτά που λέει. Εγώ δεν είμαι μέσα, αφού το ξέρω. Δεν τους έχει.
1: Το ύφος σου άλλο υποδήλωνε προς την
0: Ναι, γιατί πολύ απλά νιώθω ότι θέλει να πει ο
1: ποιητής. Γιατί διάβαζα το πρωί ότι οι δίδυμοι θεωρούνται πρωταγωνιστές του ψέματος.
0: Σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Όχι αυτό που είμαι εγώ.
1: Αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Σίγουρα όχι.
0: Ναι, όχι.
1: Εγώ το πιστοποιώ.
0: Έτσι. Αυτό θέλω να πεις.
1: Γι' αυτό και κατευθείαν σκρόλαρα.
0: Έτσι. Ότι η κυρία Μαλούση είναι ειλικρινής. Τέλος. Και θα πει και τις άβολες αλήθειες.
1: Αφού σου λέω σκρόλαρα. Λέω δεν ξέρουν τι λένε.
0: Γεια σου. Δεν τον ξαναδιαβάζουμε τον αστρολόγο.
1: Λοιπόν, με τίποτα.
0: Κρυός. Ο κρυός δεν φιλτράρει τα λόγια του. Και αυτό από μόνο του τον κάνει απερίφραστα ειλικρινή. Ως παρορμητικό ζώδιο της φωτιάς που κυβερνάται από τον πλανήτη Άρη, λειτουργεί με ένστικτο και αμεσότητα. Οι σκέψεις του φτάνουν κατευθείαν στο στόμα του, χωρίς διορθώσεις και καλοπισμούς, και ο Θεός βοηθός. Αν κάποιος προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό ή να συγκαλύψει την αλήθεια, για έναν κρυό αυτό λειτουργεί ως άμεση πρόκληση. Έλα εδώ να σε περιποιηθώ. Τον οθεί να αποκαλύψει τα πράγματα πώς έχουν, χωρίς περιστροφές και χωρίς καμία διάθεση να κάνει πίσω. Μπορεί να ακουστεί σκληρός, αλλά πίσω από την ομότητα υπάρχει και μια καθαρότητα. Εντάξει. Οπότε λοιπόν, μην με κοιτάς έτσι.
1: Όχι, ξέρεις τι σκέφτομαι.
0: Για ποιο.
1: Σκέφτομαι
0: έναν κρυό που ξέρεις.
1: Όχι, βρέσει. Τα κρυάρια που είναι εκεί στην Κρήτη, πώς τα λένε.
0: Τα κρυκρύ.
1: Κρυκρύ. Ω Παναγία μου. Σε κρυκρύ style είναι τα κρυάρια.
0: Α, γιατί. Πώς το συνδύεσαι, αγαπητή κυρία. Εδώ έχουμε χάσει το πούλσουλ να μην το συνδύεσουμε. Μόνο στο μυαλό τη. Συνεχίζουμε το ου. Σκορπιός. Ο Σκορπιός δεν λέει απλώς την αλήθεια. Την ερευνά, την ξεγυμνώνει και με κυβερνήτη τον Πλούτονα, τον πλανήτη της μεταμόρφωσης και των εσωτερικών πυρηνικών διεργασιών, έχει μια σχεδόν αιμονική ανάγκη να φτάσει στην απόλυτη ουσία των πραγμάτων.
1: Σκορπιοί και μόνο Σκορπιοί, ενωθείτε.
0: Δεν τον ενδιαφέρουν οι κοινωνικές ευγένειες ούτε οι επιφανειακές κουβέντες. Άλλωστε, έχοντας και το κεντρού του, τα έχουμε πει για τα κεντριά για αυτά, του αρέσει να χρησιμοποιεί συχνά και να κεντρίζει τους άλλους για να ψαχτούν πιο βαθιά. Αν υπάρχει κάτι που όλοι αποφεύγουν, εκείνος θα το θέσει στο τραπέζι. Αν υπάρχει ένα μυστικό, θα το διαισθανθεί. Και αν υπάρχει αλήθεια που πονάει, θα την διατυπώσει χωρίς φόβο.
1: Όλα αυτά ο Σκορπιός.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και αν ξέρουμε μία σκορπίνα με Σκορπιό-Σκορπιό, οχοχοχ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τους χαιρετισμούς μας στη Σκορπίνα. Λοιπόν, ο τοξότης.
1: Ωστόσο, να ξέρεις, οι σκορπίνες φτιάχνουν πολύ ωραία ψαρόσουπα. Άσχετο. Αλλά εμένα σήμερα αυτό.
0: Σε ένα ραντεβού που έχουμε την άλλη εβδομάδα, μπορεί και να φας τέτοιο πράγμα, να ξέρεις.
1: Wow.
0: Α, είδες.
1: Wow.
0: Είδες πως τον δένω. Μην ξεχάσεις το ραντεβού μόναχα.
1: Όχι.
0: Θα χάσεις και το ραντεβού και τη σκορπίνα. Λοιπόν. Ο τοξότης. Να σου πω.
1: Να μου πει.
0: Έχουμε κανέναν εδώ.
1: Έχουμε πολλούς και μας ακούνε και κάποιοι.
0: Α, γεια σας, παιδιά. Γεια σας, τοξότες.
1: Τοξοτάκια.
0: Ναι, ρε παιδιά. Λοιπόν, οι αβίαστες φωνές της συνείδησης της αλήθειας. Στο ζωδιακό. Κυβερνούνται από το Δία, πλανήτη της γνώσης. Τώρα ο Δίας είναι σε ανάδρομη πορεία. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την αλήθεια. Τώρα μπορεί να τα σκέφτονται λίγο περισσότερο. Δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Ξεβολεύεται. Τον περιβάλλον του με την ειλικρινιά.
1: Τον περίγυρο του.
0: Μπράβο. Λέγοντας πάντα αυτό που σκέφτεται, δεν έχει φίλτρο ή μάλλον πιο σωστά δεν θέλει να έχει φίλτρο. Πιστεύει ότι η αλήθεια πρέπει να λέγεται όπως είναι, χωρίς ωρεοποίησης. Θα συμφωνήσω μαζί του. Η ειλικρινιά του μπορεί να πονέσει και να είναι και λίγο απότομη, αλλά καθαρίζει και το μυαλό και την ατμόσφαιρα. Απλά δεν μπορεί να στηρίξει άλλα ούτε και να υποστηρίξει κάθε τι ψεύτικο.
1: Μπράβο, τοξοτάκια. Μπράβο.
0: Και ο τελευταίος στη σειρά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο υδροχός.
1: Έλα, Άννα Μαρία για σένα θα πει.
0: Άννα Μαρία, άλλον έχουμε.
1: Η Άννα Μαρία.
0: Άννα Μαρία.
1: Έχουμε. Υδροχός έχουμε.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Αλλά η Άννα Μαρία είναι σίγουρα.
0: Η Άννα Μαρία είναι σίγουρα. Λοιπόν, ο υδροχός, μήπως ξέρουμε ότι είναι και ο καλεσμένος μας. Τι ζώδιο είσαι, βρε.
1: Ανδρέα, τι ζώδιο είσαι. Υδροχός.
0: Νάτος.

0: τα.
1: Άκου τώρα.
0: Να τα.
1: Είδες. Μπορεί να το. Τι είναι αυτά που. Υδροχός το λέει, το πιστοποιεί. Λοιπόν, ο υδροχός, φίλε Ανδρέα, λέει την αλήθεια σαν να παρατηρεί τον κόσμο απ' έξω. Ως αέρινο ζώδιο που κυβερνάται από τον ουρανό, διαθέτει αντικειμενικότητα, λογική, ανεξαρτησία σκέψης και πλήρη αδιαφορία για το τι θα πει ο κόσμος. Ανδρέα μου, φίλε μου, δεν επηρεάζεται από κοινωνικές πιέσεις, συλλογικές αυταπάτες. Αν όλοι συμφωνήσουν σε κάτι που δεν βγάζει πουθενά, θα είναι ο πρώτος που θα το αμφισβητήσει. Είναι αυτός που θα γκρεμίσει τα στεγανά με μία του φράση. Δεν έχει συναισθηματικό φορτία εντός του, παρά μόνο καθαρή σκέψη. Και πολλές φορές αυτό που ξυπνά στους άλλους, τόσο από εφήμερες όσο και πιο χρόνιες, είναι οι ψευδεστήσεις. Ανδρέας, θα το κανονίσω σε λίγο.
0: Θα το ταξιοποιήσουμε όταν θα περάσει το στούντιο.
1: Ωστόσο, τα ζώδια λοιπόν αυτά θέλουν να μας πιστοποιήσουν το γεγονός ότι η ειλικρίνεια δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Έτσι. Μπορεί να ενοχλεί, να σοκάρει, να πονάει, αλλά τελικά τι κάνει, ξεκαθαρίζει τα τοπία. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο δεν είναι πάντα να νιώθουμε καλά, αλλά να βλέπουμε και λίγο πιο καθαρά και λίγο πιο μακριά. Τι είπα, φίλε.
0: Τι είπες, φίλε μου. Φιλοσοφίες.
1: Τι είναι αυτά, ναι, σήμερα την έχουμε πιάσει τη φιλοσοφία και της έχουμε δώσει πόνο. Θα με πας μουσικά.
0: Θα σε πάω μουσικά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, για να υποδεχθούμε και τον καλεσμένο μας και να υπενθυμίσουμε και να στείλουμε και πάλι τα φιλιά μας μέσω του Web Radio NG στην Αθήνα, στη Ρόδο και στο Καστελόριζο, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας από σήμερα. Ιωάννα στο τετράγωνο ανοίγει φτερά Αττική, Ρόδο και Καστελόριζο.
1: Οπότε
0: και όλα αυτά,
1: μας επιτρέπετε να είμαστε λίγο πιο ευτυχισμένες σήμερα.
0: Είμαστε λίγο πιο ευτυχισμένες, είμαστε λίγο.
1: Το πολύ το κρύβουμε.
0: Ναι.
1: Στέλιο, το πολύ το κρύβουμε.
0: Λοιπόν, τραγούδι και αμέσως μετά διαφημίσεις. Και για όσους δεν θυμούνται, κατεβάζουμε την εφαρμογή του NG Radio για να μπορούμε να ακούμε άμεσα Ιωάννα στο τετράγωνο καθημερινά 12 με 2 μέσω του Web Radio. Φύγαμε.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27 210 82 533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
10: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
11: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Φαντάσου, ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
15: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
14: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
15: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο.
1: Εγώ δίνω το ρυθμό. Για να προχώρα. Πες.
0: Τι, για το δεύτερο ημίωρο.
1: Ναι, για πες.
0: Είναι 12:35.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η εκπομπή Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με την Ιωάννα Γουρνά.
0: Και την Ιωάννα Μαλούση.
1: Στο 94 και 8 και όχι μόνο.
0: Στο κανάλι ένα Καλαμάτας και όχι μόνο. Γιατί μας ακούτε και μέσω του web radio NG. Don't believe me, just watch. Στην Αθήνα.
1: Στη Ρόδο.
0: Και στο Καστελόριζο. Ιωάννα στο τετράγωνο. Σε 4 πολύ σημαντικά σημεία της Ελλάδος. Από την πόλη της Καλαμάτας, από την ηλιόλουστη πόλη της Καλαμάτας. Την αγάπη μας σε όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε. Φυσικά μπορείτε να μας βρείτε και να μας δείτε κάνοντας follow στη σελίδα της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο και πολύ σύντομα και στο site του NG Radio θα στείλουμε φωτογραφίες
1: τις ομορφότερες.
0: Έτσι για να μπούμε και εμείς σε ένα πολύ όμορφο team όπως είναι τα παιδιά εκεί. Αλλά να επανέλθουμε εδώ στο στούντιο.
1: Στα δικά μας.
0: Στα δικά μας, γιατί δεν είμαστε μόνες.
1: Όχι, δεν είμαστε.
0: Και νομίζω πως είναι η δεύτερη, η τρίτη, μάλλον μέχρι τρίτη, δεν θυμάμαι καλά, εκπομπή, η τρίτη νομίζω, που φιλοξενούμε.
1: Η δικιά μας.
0: Ναι, που φιλοξενούμε Άρεν.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξει.
0: Συνήθως εδώ το παρεάκι είναι γυναικείο, αλλά σήμερα είπαμε να κάνουμε
1: τη διαφορά.
0: Και καλεσμένος
1: έχουμε ωραίο καλεσμένο.
0: Έχουμε ωραίο, κυριολεκτικά.
1: Τώρα και το παραπέρα θα τον ταλαιπωρήσω λίγο, αλλά okay, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω.
0: Έλα, δώσε.
1: Λοιπόν, σήμερα στο Ιωάννα στο τετράγωνο έχουμε έναν άνθρωπο που, αν του πεις διάλεξε ένα πράγμα από όλα αυτά που κάνεις, μάλλον θα χρειαστεί να του δώσουμε ολόκληρη την εκπομπή. Ηθοποιός στο θέατρο και στον κινηματογράφο, αν δεν κάνω λάθος. Τραγουδάει, χορεύει, δημιουργεί και κυρίως έχει αυτή τη σχέση με τη σκηνή που δεν περιγράφεται εύκολα με μία ιδιότητα. Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που φαίνεται πως δεν μπορούν να μείνουν για πολύ μακριά από τα φώτα, τους ρόλους, τη μουσική και την καλλιτεχνική δημιουργία. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Τοβριώνη, ηρητικό μέλος της νέας σκηνής και πρόεδρο αυτής, μια θεατρική ομάδα που συνεχίζει να εξελίσσεται, να δημιουργεί και να ανοίγει έναν καινούριο κύκλο, αφού πλέον έχει μεταφερθεί σε νέο χώρο και ανεβάζει και νέο έργο. Και επειδή στο Ιωάννα στο τετράγωνο δεν αφήνουμε κανέναν καλεσμένο να κρυφτεί πίσω από τις επίσημες απαντήσεις, σήμερα θα μιλήσουμε για θέατρο, για κινηματογράφο, για μουσική, για χορό, για δημιουργία, για άγχος, για αποτυχίες, για όνειρα, αλλά και για όλα εκείνα που συμβαίνουν πίσω από τη σκηνή και δεν τα βλέπει ποτέ το κοινό. Ανδρέα, καλώς ήρθες στο Ιωάννα στο τετράγωνο και σε προειδοποιώ από τώρα ότι οι ερωτήσεις είναι άνευ σεναρίου και οι απαντήσεις σου θα φανταστώ.
2: Καλημέρα σας, κορίτσια. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τα φτερά που ανοίγετε εκτός Καλαμάτας.
0: Αυτό είναι
2: πολύ ευχάριστο. Υπερβάλλατε λίγο για την προσωπικότητά μου.
1: Ρε, σε καθόλου, αφού είπαμε εδώ είμαστε ειλικρινείς και αυθόρμητοι. Ό,τι θέλουμε γράφουμε, ό,τι θέλουμε λέμε.
2: Αυτό, ο αυθορμητισμός είναι καλό.
1: Έτσι.
2: Για τα χαρτιά, όπως βλέπετε, και εγώ δεν έχω χαρτιά σήμερα.
1: Δεν θέλαμε να έχεις χαρτιά, άλλωστε κανένας δεν ενημερώνεται για τίποτα εδώ πέρα. Έρχονται εδώ. Έτσι. Και αντιμετωπίζουν εμάς. Και ο Θεός βοηθός.
2: Ελπίζω να μπορέσω να ανταπεξέλθω, γιατί
1: νομίζω
2: στα λόγια δεν
1: χαρά.
2: Είμαι τόσο καλός όσο στα χαρτιά.
1: Ναι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, για να το δούμε πώς θα πάει αυτό. Αν έπρεπε να κρατήσεις μία μόνο ιδιότητα, ηθοποιός, τραγουδιστής, χορευτής, ποια θα σου έλειπε περισσότερο αν την έχανες?
2: Πολύ δύσκολη η ερώτηση.
1: Είναι η δύσκολη.
2: Όχι, η ερώτηση είναι εύκολη. Η απάντηση είναι δύσκολη.
1: Για πες.
2: Να σας πω μόνο ότι όταν πρωτοξεκίνησε, γιατί παλιά ασχολιόμουν με τα κοινά, με συλλόγους, με σωματεία, το 2014 όταν ξεκίνησα,
1: ναι,
2: και ξεκίνησα με το κινηματογράφο,
1: mm-hmm,
2: σε μια ταινία του Πίτερ Χιούμπι, του Άγγλου σκηνοθέτη,
1: mm-hmm,
2: μπήκα στο θέατρο, στη μουσική. Όταν ξεκίνησα λοιπόν, λέω, τι έκανα τόσα χρόνια,
1: Εδώ είναι η δεύτερη ερώτησή μου. Εσύ βρήκες το θέατρο ή το θέατρο εσένα? Γενικώς στη δημιουργία θα πω, γιατί ασχολείσαι με πάρα πολλά πράγματα. Είσαι πολύ πράγμων, είσαι πολύ τάλαντος. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι όλο αυτό η δημιουργικότητα σε βρήκε ή τη βρήκες τελικά, την ανακάλυψες?
2: Νομίζω
1: πώς
2: ότι τη βρήκα.
1: Τη βρήκες έτσι?
2: Νομίζω ότι βρήκα, ναι, θα ήταν υπερβολή να πω ότι με βρήκε.
1: Θα πω εγώ πάλι ότι πάντα προϋπήρχε. Εσύ απλά την ανακάλυψες.
2: Μου άρεσε και το θέατρο, μου άρεσε και ο κινηματογράφος, αλλά ασχολιόμουν με τα κοινά, με τη δημοσιογραφία, με το συλλόγους, με σωματεία, στη δουλειά, και δεν είχα το χρόνο να ασχοληθώ με αυτά που μου άρεσαν.
1: Κατάλαβα.
2: Έβλεπα τις κόρες μου που πηγαίνανε χορό παραδοσιακά και χόρευαν και το ζήλευα. Το ζήλευα με την καλή έννοια.
1: Αυτό καταλαβαίνω.
2: Δεν είχα το χρόνο, δεν μπορούσα να είμαι συνεπής. Και από τη στιγμή που δεν μπορώ να είμαι συνεπής, δεν ξεκινάω κάτι.
1: Okay. Α, ωραία. Είδες, είναι αυτό το στοιχείο του υδροχώου που λέγαμε
0: πιο πριν. Σας παρακολουθούμε πάρα πολύ. Μεγάλη προσοχή. Απλά διαχειρίζουμε λίγο και τα social media όπου δημοσιοποιήθηκε και η συνεργασία μας.
1: Πάρα πολύ
0: επίσημα πλέον.
2: Μπράβο.
0: Και σας παρακολουθούμε πάρα πολύ. Μεγάλη προσοχή.
1: Αγγελιστή.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που λαμβάνω μηνύματα ότι ο ήχος μας φτάνει τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Στα αυτιά και τον εκτός Καλαμάτας.
1: It's official, λοιπόν.
0: Yes.
1: Αγγλιστή. Λοιπόν, πότε καταλαβες ότι δεν θέλεις απλώς να συμμετέχεις, αλλά θέλεις και να δημιουργείς?
2: Να πω ότι αυτό το χρωστάω στην θεατρική μου μητέρα, δασκάλα, φίλη. Με εμπειρία στο θέατρο πάνω από 50 χρόνια. Την Ισμήνη την Κωνσταντοπούλου.
1: Τους συγχαιρετισμούς μας.
2: Η οποία είχαμε τύχηση, είχαμε βρεθεί σε μία παρέα και με κοίταζε και μου λέει, θέλεις να συμμετέχεις σε μία ταινία? Η φυσιογνωμία σου, μου λέει, είναι ότι πρέπει για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Λέω, θα μου άρεσε σαν ιδέα, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ μου, να το δοκιμάσω. Κόλλησα.
1: Τέλος, αυτό ήταν έτσι.
2: Κόλλησα.
1: Θέλω να μου πεις αν υπάρχει ρόλος που σε έχει αλλάξει ως άνθρωπο και αν υπάρχει ρόλος που δεν έχει έρθει ακόμα η στιγμή του να παίξεις και θα τον έχεις κάπου βαθιά στο μυαλό σου.
2: Βέβαια και με έχει αλλάξει. Άλλωστε το θέατρο είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο.
1: Μη μου το λες εμένα, το ξέρω καλά.
2: Το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
2: Εντάξει, οι χαρακτήρες δεν αλλάζουν.
1: Όχι.
2: Αλλά οι συμπεριφορές όμως βελτιώνονται κατά πολύ. Μαθαίνεις πράγματα, μπαίνεις μέσα από το ρόλο, μπαίνεις σε άλλους ανθρώπους, γίνεσαι ένας διαφορετικός. Έχω κάνει και κωμικό ρόλο στο θέατρο, έχω κάνει και σοφό ρόλο, σοβαρό και αστείο. Ο ρόλος που ενσαρκώνεις, δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον νομίζω ότι με καταπίνει.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι θέλεις να πεις. Εγώ πάλι έλεγα πάντοτε, και θα μιλήσω για μένα αυτή τη στιγμή και ίσως δεν θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων θα πω και τη δικιά μου την εμπειρία, ότι ο ρόλος εσύ είσαι πραγματικά.
2: Ναι.
1: Απλά σε κάνει να ανακαλύπτεις πράγματα τα οποία έχεις μέσα σου και τα οποία δεν ήξερες ότι έχεις.
2: Ακριβώς.
1: Συμφωνείς μαζί μου?
2: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι προτιμάς από τα δύο. Μια παράσταση που σε κάνει να γελάς ή μια που σε κάνει να σκέφτεσαι για μέρες?
2: Κοιτάξτε,
1: όχι μόνο για να συμμετέχεις, αλλά και να παρακολουθείς.
2: Ναι, ως πρόεδρος της νέας σκηνής.
1: Ναι,
2: επειδή,
1: θα τα πούμε και αυτά.
2: Είμαι υπέρ της κωμωδίας, γιατί μου αρέσει να βλέπω τον κόσμο να γελάει. Η κωμωδία είναι πιο δύσκολο
1: από το ξέρουμε.
2: Όμως κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μας ένα θεατρικό έργο, ψυχογράφημα, το οποίο το ανεβάσαμε το 24.
1: Το 4 ή το 5 θα έλεγα εγώ, αλλά το 4, ναι.
2: Νομίζω το 4. Νοέμβρη.
1: Ναι.
2: Του 24. Το Σεντόνι της Εστερέλας, του αγαπητού
1: το
2: φίλου
1: θυμάμαι.
2: Του Γρηγόρη του Χαλιακόπουλου.
1: Ναι, ναι.
2: Που μόλις το διάβασα,
1: ξετρελάθηκες.
2: Με έπιασαν ρίγη.
1: Έτσι.
2: Βαθύ ψυχογράφημα, πολύ καλή γραφή. Λέω, το θέλω. Το θέλω και ήτανε.
1: Και το έκανε στο όνειρό σου, δηλαδή, έτσι. Το πραγματοποιήσατε,
2: ναι,
1: και
2: ναι.
1: Πήγε και πάρα πολύ καλά.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ καλά και γνωστοί και φίλοι του χώρου, σκηνοθέτες και επαγγελματίες, ηθοποιοί από
1: Αθήνα
2: που είχαν έρθει.
1: Ναι,
2: είπανε, παιδιά, Γιατί ο κόσμος Καλαμάτας να ανέβει στην Αθήνα να δει μια καλή θεατρική παράσταση?
1: Από τη στιγμή που παίζονται εδώ. Έτσι. Είσαι ιδρυτικό μέλος της νέας σκηνής και πρόεδρος της. Τι σημαίνει για σένα αυτή η ομάδα?
2: Οικογένεια. Mm-hmm. Η νέα σκηνή είναι παιδί μου. Mm-hmm. Με πολύ κόπο, με πολύ πόνο, αλλά και με απεριόριστη χαρά. Mm-hmm. Είναι η ψυχή μου η νέα σκηνή.
0: Και σε νέους χώρους, συμπληρώνω.
1: Έτσι,
0: εγώ.
1: Θα μας τα πει, ναι, ναι. Όταν ξεκινήσεις...
0: Εντάξει ρε παιδί μου, είπα κάτι να πω κι εγώ.
1: Μ' αρέσεις να πετάγεις εμβόλυμα, έτσι, θέλω να ακούς.
2: Θέλω,
1: όχι, δεν θέλω να ακούς, θέλω να με ακούς και να συμπληρώνεις.
0: Να ανησυχείς όταν με δεις έτσι.
1: Ναι, ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό, λέγε.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, όπως την ξέρω και πρώτη.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, καμία όμως. Όταν ξεκινήσατε τη νέα σκηνή, τι όνειρο είχατε σαν ομάδα και πόσο έχει αλλάξει αυτό το όνειρο στην πορεία?
2: Υπήρχε πολύ παλιά μια θεατρική ομάδα που λεγόταν Σκηνή. Ήταν για 16 χρόνια πρόεδρος η Σμήνη Κωνσταντοπούλου, μετά αποχώρησε. Αυτή η θεατρική ομάδα διαλύθηκε. Και κάποια στιγμή που είχαμε τη θεατρική μας ομάδα και παίζαμε σε διάφορες θεατρικές ομάδες ως ηθοποιοί, μετά φτιάξαμε τη δική μας ομάδα και παίζαμε κάτω από την ομπρέλα του συλλόγου του Ακρίτα, τον οποίο τον ευχαριστούμε, τον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη τον Ηλιόπουλο. Και όταν πλησίαζε ο καιρός να βγω σε σύνταξη, λέω, δεν φτιάχνουμε το δικό μας σύλλογο? Τη νέα σκηνή.
1: Ακριβώς.
2: Και ξεκινήσαμε από το 2022 σαν νέα σκηνή και αρχές του 2024 νόμιμο σύλλογο σωματείο στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
1: Μάλιστα. Μεταφερθήκατε σε καινούριο χώρο, πες μας λίγο γι' αυτό.
2: Είμαστε πριν σε ένα χώρο του που μας είχε παραχωρήσει ο κύριος Γιώργος ο Τέτας, τον mm-hmm. οποίο τον υπερευχαριστούμε, mm-hmm. μας στάθηκε δίπλα μας, τον έχουμε ανακηρύξει για επίτιμο μέλος. Όμως μετά από 2,5 χρόνια αναγκαστήκαμε για... δεν μας χωρούσε πια, ο χώρος εκεί ήταν στενός και πήγαμε σε νέο χώρο, μεγαλύτερο, στη Λαϊκόν 22.
1: Πολύ ωραία.
2: Καλωρίζει εκεί και λοιπόν. Ευχαριστούμε. Και ήδη η γειτονιά μας έχει αγκαλιάσει και τη θεατρική ομάδα και τη χοροδία μας στο Φωνητικό Σύνολο Τέτοιες.
0: Θα συμπληρώσω κάτι εγώ όταν τελειώσεις, Αντρέα μου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε και σε κόσμο που μας ακούει και δεν γνωρίζει τι γίνεται στην Καλαμάτα.
1: Ακριβώς.
0: Ότι είμαστε μια πολύ πλούσια πόλη σε πάρα θεατρικά πολύ. Σχήματα και στον πώς αναδεικνύουμε τον πολιτισμό του θεάτρου.
2: Ακριβώς.
0: Επειδή πλέον έχουμε φύγει από τα όρια της Μεσσηνίας που οι περισσότεροι γνωρίζουν τι παρουσιάζει η πόλη μας στο κομμάτι το θεατρικό, να πούμε για τους φίλους που μας ακούν
1: πολύ
0: από
1: σωστά.
0: τη Ρόδο
1: πολύ
0: ή από
1: σωστά.
0: την Αθήνα, ναι, ναι. ότι η Καλαμάτα είναι μια πόλη που επενδύει στο ερασιτεχνικό θέατρο.
2: Και στον πολιτισμό γενικά
0: και στο
2: θα
0: πολιτισμό,
2: ήθελα.
0: Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να τονίσω ότι μιλάμε για ερασιτέχνες ηθοποιούς. Μιλάμε για ανθρώπους που αφιερώνουν προσωπικό χρόνο.
1: Έτσι.
0: Χωρίς να περιμένουν κάτι.
1: Έτσι.
2: Τώρα μου πετάς πάσα.
0: Κάνοντας αυτό το οποίο αναδεικνύει το πολιτισμό του τόπου.
1: Έτσι.
0: Αυτό ήθελα να πω εγώ για όσους μας ακούν.
2: Τώρα μου πετάς πάσα, αυτό το ερασιτέχνης ηθοποιός.
0: Είμαι κέντρο γηπέδου. Οπότε μπορώ να σου κάνω
2: σημείο.
0: Την πάσα, μπράβο, ούτως ώστε να βάλεις τον γκολ. Οπότε δώσ' το.
2: Τι σημαίνει ερασιτέχνης ηθοποιός για πολλούς? Ίσως για κάποιους λένε ότι... είναι το κάνει το χόμπι τους, την τρέλα τους.
1: Το οποίο ισχύει, δεν αναιρείται.
2: Όχι βέβαια.
1: Αλλά, πες μου το αλλά.
2: Τους επαγγελματίους ηθοποιούς τους αγαπάμε, τους σεβόμαστε. Κάποιοι είναι τα πρότυπά μας.
1: Ακριβώς.
2: Και ονειρευόμαστε κάποια στιγμή να μοιάσουμε σε αυτούς. Mm-hmm. Ο επαγγελματίας ηθοποιός ανεβαίνει πάνω στη σκηνή για βιοποριστικούς λόγους. Εμείς όντως κάνουμε την τρέλα μας, mm-hmm. αλλά ο ερασιτέχνης ηθοποιός δίνει πέρα από το χρόνο του, δίνει και την ψυχή του.
1: Έτσι. Έχει τρομερό κόπο όλο αυτό και ο κόσμος που δεν ασχολείται με το συγκεκριμένο κομμάτι του ερασιτεχνικού θεάτρου δεν μπορεί να το αντιληφθεί πόσο κόπο έχει όλο αυτό μέχρι να ανέβει μία παράσταση, η οποία πολλές παραστάσεις των ερασιτεχνικών ομάδων συναγωνίζονται.
2: Ακριβώς.
1: Επαγγελματίες, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ δυνατό. Από την πόλη μας τουλάχιστον που το γνωρίζουμε καλά, έχουν γίνει πάρα πολύ όμορφα πράγματα, έτσι, και συνεχίζουν.
2: Πολύ σωστά.
1: Και θέλω να μου πεις τώρα, αν μπορείς να μας πεις κάτι για το νέο έργο, πότε θα ανέβει και τα λοιπά, και αν κάποιες πληροφορίες και τα συναφή, ό,τι μπορείς να μας πεις.
0: Πρώτα απ' όλα, πρέπει να μας πει το εξής.
1: Mm-hmm.
0: Θα ήθελες όλα αυτά τα σχήματα τα οποία υπάρχουν να συνεργάζονται ούτως ώστε να βγουν έξω από τα όρια της Μεσσηνίας?
2: Και βέβαια.
0: Μάλιστα.
2: Και βέβαια έχουμε κάνει κίνηση ως νέα σκηνή. Έχω πλησιάσει κάποιους προέδρους.
0: Εγώ, ξέρεις, θα είμαι λίγο πιο καρφιτσάτη.
1: Έτσι,
0: στις ερωτήσεις.
2: Συνηθισμένη από την καρφίτσα.
0: Έτσι, μπράβο, από την πρωινή.
1: Έτσι.
0: Ναι.
2: Έχω πλησιάσει κάποιους προέδρους άλλων θεατρικών ομάδων.
1: Mm-hmm.
2: Και το έχω συζητήσει μαζί τους
1: και η
2: μάλιστα εδώ
1: μου δίνεται
2: η ευκαιρία.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί το έχω συζητήσει και με τον πρώην πρόεδρο της Φάρης, τον Σωτήρη τον Κριτσοτάκη. Δεν είναι δυνατόν η Καλαμάτα με τόσες θεατρικές ομάδες να μην κάνουμε ένα πανελλήνιο φεστιβάλ θεάτρου.
1: Mm-hmm.
2: Είναι αδιανόητο, δηλαδή πας σε άλλες πόλεις, να μην αναφέρουμε τώρα καμία.
1: Όχι, να μην αναφερθεί καλύτερα.
2: Που κάνουν τριήμερο και πενταήμερο φεστιβάλ θεάτρου.
1: Έτσι.
2: Με ελάχιστες θεατρικές ομάδες.
1: Ακριβώς.
2: Η κάθε πόλη που το διοργανώνει. Και εμείς με 10, θα πω.
0: Εντάξει, υπερβάλλεις. Νομίζω λίγο λιγότερο ότι είναι. Για την Καλαμάτα. Για την Καλαμάτα. Εσύ, αν μιλάς για τον Ομό, είναι όντως κάπου εκεί.
1: Εκεί είναι.
0: Είναι κάπου εκεί, αλλά για την Καλαμάτα είναι κάπου λιγότερες. Νομίζω είναι.
1: 7
0: και εγώ έχω στο μυαλό μου.
2: Είναι κρίμα να μην κάνουμε ένα πανελλήνιο φεστιβάλ θεάτρου με τόσες θεατρικές ομάδες και τις δράσεις που έχουμε και το κοινωνικό περίγωρο, όχι να γίνει 3 μέρες και 5 μέρες, θα μπορούσε να γίνει και 10 μέρες.
1: Okay.
2: Για πάμε να φέρει κόσμο στην Καλαμάτα.
0: Πάμε στο έργο. Το μήνυμα το δώσαμε, νομίζω.
2: Ναι.
0: Το μήνυμα δόθηκε.
2: Μακάρι.
0: Όχι, δόθηκε.
2: Μακάρι να δώσει καρπούς.
0: Καρπούς δεν μπορώ να σου εγγύθω, γιατί από ό,τι έχω διαπιστώσει σε πάρα πολλούς τομείς, ανεξαρτήτως θεάτρου, θέλω να πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις επαρχιακές πόλεις είναι η συμπόρευση και η συνεννόηση.
2: Ακριβώς. Παντού
0: λοιπόν,
2: γίνεται αυτό.
0: Το αφήνω αυτό
2: να
0: το κομμάτι.
2: Μόνο,
0: ναι.
2: Να συμπληρώσω κάτι που η Κρήτη, επειδή έχω επαφές με Κρήτη.
0: Ναι, η Κρήτη το έχει πάει σε άλλο level.
2: Επειδή έχει πλούσια πολιτισμική δράση.
0: Πάρα πολύ, ειδικά στο Ηράκλειο.
2: Μας βλέπουν εμένα, κάποιους άλλους φίλους και λέει τι κάνετε εκεί στην Καλαμάτα.
0: Ναι, okay.
2: Πόσα κάνετε, δεν σας προλαβαίνουμε.
0: Ισχύει.
1: Ωστόσο. Πες μου αν έχω ένα λεπτό, δύο.
0: Α, τα φιλιά μας στη Νότια Κρήτη. Σας αγαπώ πολύ, κύριε Νικόλα. Γεια σας. Και από εμάς την αγάπη μας, από τις Ιωάννες, από όλους. Και από το κανάλι ένα ολόκληρο και σύσσωμο. Αγάπη στα τσούτσουρα της Νότιας Κρήτης, λοιπόν.
1: Να είναι καλά εκεί ο κόσμος. Λοιπόν, που μας ακούει. Λοιπόν, έχω 2 λεπτά, έχω ένα, τι έχω.
0: Έχετε 2 λεπτά να μας πει για το έργο ο Ανδρέας.
1: Αυτό να μας πει, ναι. Και μετά, ναι.
2: Η νέα χρονιά θα είναι πάρα πολύ πλούσια.
1: Mm-hmm.
2: Ξεκινάμε τα θεατρικά τώρα. Ξεκινάμε με αρχές Γενάρη πρεμιέρα με το έργο το παιδικό, το οποίο θα παίζεται από μεγάλους για να μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν και σχολεία, μαθητές.
1: Ωραία.
2: Τα ρούχα του Βασιλιά, του αγαπητού φίλου του Γιάννη του Καλατζόπουλου, τον οποίο υπερευχαριστούμε.
1: Mm-hmm.
0: Φίλοι ακροατές, καλημέρες ήταν το τηλέφωνο, ζητώ συγγνώμη αν ακούστηκε στον αέρα, δεν πρόλαβα. Την αγάπη μας σε όλους.
1: Πες μας.
0: Πάμε.
2: Μετά έχουμε τον αρχές Απρίλη πρεμιέρα με το έργο του συνεργάτη μας, του σκηνοθέτη, που έχει γράψει και το σενάριο, του Γιώργου Τουγκόρη, mm-hmm. του βραβευμένου Έλληνο Αυστραλού σκηνοθέτη. Καφενείο θα είναι ο τίτλος. Πρόκειται για ένα ευχάριστο, κωμωδία να το πω, ανάλαφρο, πολύ ευχάριστο έργο που διαδραματίζονται κάποια σκετσάκια σε κάθε τραπέζι για κάτι διαφορετικό.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Μέχρι εκεί μην δώσεις άλλες πληροφορίες. Τα υπόλοιπα επί σκηνής. Νέα σκηνής. Εντάξει, κράτα το σλόγγαν. Τα υπόλοιπα επί σκηνής, επί νέα σκηνής.
2: Ακριβώς.
0: Τζόρτζια, την αγάπη μου και σε σένα. Μέλος νέας σκηνής. Η Τζόρτζια, ξέρει αυτή. Τη στέλνω την αγάπη μου γιατί ξέρω ότι μας ακούει. Λοιπόν, πάμε.
1: Θέλω να μου πεις ένα. Από τα δύο που θα σου πω, ένα. Έτσι.
0: Και κλείνουμε.
1: Και κλείνουμε. Θέατρο ή κινηματογράφος. Χωρίς δικαιολογίες και τέτοια.
0: Θέατρο
1: ή κινηματογράφος. Πολύ σκέφτεσαι, Ανδρέα.
2: Θέατρο. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολες οι απαντήσεις. Και τα δύο έχουν τα υπέρ και τα κατά.
1: Πρόβα ή πρεμιέρα.
2: Πρόβα.
1: Πρόβα.
2: Πρόβα. Περνάμε ευχάριστα.
1: Έτσι. Αυτοσχεδιασμός ή σενάριο.
2: Και τα δύο.
1: Εγώ προτιμώ τον αυτοσχεδιασμό. Τραγούδι ή χορός.
2: Συγγνώμη, τον αυτοσχεδιασμό, αλλά πρέπει να βασιστεί σε πάνω στο σενάριο.
1: Όχι απαραίτητα. Αυτοσχεδιασμός είναι αυτοσχεδιασμός. Αχ.
2: Αχ.
1: Λοιπόν, τραγούδι ή χορός.
2: Χορός.
1: Κωμωδία ή δράμα.
2: Κωμωδία.
1: Χειροκρότημα ή ησυχία.
2: Χειροκρότημα. Αυτό το χειροκρότημα που παίρνουμε μετά από την παράσταση.
1: Έτσι.
2: Αυτό είναι όλα τα λεφτά, η πληρωμή. Αυτό έτσι. Είναι το ευχαριστώ μας. Η πληρωμή μας.
1: Συγγνώμη. Πρώτη σειρά ή πίσω σειρά.
0: Εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Πάντα κάθομαι πρώτη σειρά. Δεν ξέρω γιατί μου το κάνετε αυτό.
2: Εγώ θα προτιμούσα
1: τελευταία
2: πίσω.
1: Εγώ πάω. Εγώ πάω πίσω.
2: Πίσω.
0: Καλή δεν λέγεται η έκφραση. Πάμε, με βάζετε μπροστά.
2: Δόξα τω Θεώ, ακούω ακόμη. Οπότε δεν έχω πρόβλημα να καθίσω μπροστά. Προτιμώ πίσω και να το απολαμβάνω.
1: Ρόλος που αγαπάς ή ρόλος που σε δυσκολεύει.
2: Που με δυσκολεύει.
1: Και μια τελευταία.
2: Είναι πρόκληση.
1: Αν σου έλεγα τώρα, σήκω και παίξε, τι θα έπαιζες.
2: Αχ.
1: Αχ, αυτός ο νοσταλγός.
0: Πολλά αχ, βρε παιδιά.
2: Είναι τόσα πολλά στο μυαλό μου που τι να παίξω. Να
1: ας
2: παίξω...
1: πούμε, δράμα ή κωμωδία, ας το βάλουμε λίγο πιο γενικά.
2: Και τα δύο μου αρέσουν. Και τα δύο μου αρέσουν. Να πω ένα παράδειγμα μόνο. Ότι...
0: Το παιχνίδι είναι να απαντήσεις με μία κουβέντα απλά και εσύ θέλεις εξελίξεις να μου το πει.
1: Εσύ θέλεις να το αναλύσεις.
0: Εμά δηλαδή.
2: Δεν είμαι καλός αυτό, σας το είπα.
1: Ανδρέας, αγαπάμε έτσι κι αλλιώς.
2: Μπορώ να κάνω εναλλαγές από το κλάμα στο γέλιο.
0: Δεν σου το επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος.
1: Δυστυχώς,
0: Ανδρέα μου.
1: Ανδρέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που
0: σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλές
1: δημιουργίες.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Και καλούμε με την ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, καλούμε και για τη χοροδία μας.
1: Μπράβο.
2: Το φωνητικό σύνολο Τέτιγες. Καλούμε νέα μέλη. Λέικον 22 ή στη σελίδα μας στο Facebook. Νέα σκηνή.
1: Ναι.
2: Να επανδρώσουν τη χοροδία μας. Το φωνητικό σύνολο Τέτιγες. Νέα μέλη που αγαπάνε τη μουσική. Και να πω ότι περνάμε ωραία.
1: Μπράβο. Γουρνίτσα.
0: Ανδρέα Βριώνη, την αγάπη μας.
1: Αυτό
0: γιατί τελειώνει. Πρέπει να βγάλουμε και selfie όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Διαφημίσεις.
1: Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Διαφημίσεις.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους Γουρνοπούλα.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220, 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Επιστροφή στο τρίτο ημίωρο.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλιούση και την Ιωάννα Γουρνά. Συντονισμένοι στους 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτας ή στον NG Radio, στο αγαπημένο web radio. Επαναλαμβάνω την αγάπη μας από όπου κι αν μας ακούτε, από όπου κι αν είστε. Στο web radio του NG. Τα μηνύματα από Νότια Κρήτη. Τα μηνύματα από Αθήνα. Από όλη τη Μεσσηνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις
1: πάρα
0: ευχές.
1: Πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Ανταποδίδουμε τα καλύτερα σε όποιον τομέα ο καθένας επιθυμεί να προοδεύει. Έλα. Κανονικά θέλεις να σου πω τι θέλω?
1: Για πες μου.
0: Θέλω να αφιερώσω σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε ένα τραγούδι.
1: Για πήγαινε να το ακούσουμε.
0: Για όλους εσάς με πάρα πολύ αγάπη από τις Ιωάννες.

0: Δεν έχεις καταλάβει. Έχεις.
1: Α, όλα τα καταλαβαίνω.
0: Απάτη μάλλον. Μία φορά να είναι και η Μαλούση απάτη.
1: Δεν μπορεί να λένε όλη την ώρα απάτη γούρνα. Και απάτη Μαλούση. Που
0: εκφράζω
1: αυτό
0: που νιώθω αλήθει. Εκφράζουμε λοιπόν αληθινά την αγάπη μας σε όλους σας.
1: Και τον ενθουσιασμό που νιώθουμε σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω για μόδα.
0: Είμαι όλη αυτιά.
1: Έτσι, θέλω να με ακούς, διότι με το στυλιστικό κομμάτι, αν μη τι άλλο, κάπως το έχουμε, έτσι.
0: Το έχουμε.
1: Λοιπόν, το polo shirt, ξέρεις ποιο είναι αυτό το polo shirt, μπράβο. Είναι αυτό λοιπόν, να πούμε και στους παρατές
0: μας. Παιδιά, δεν έχει να κάνει με εταιρεία το polo shirt, μην μπερδευτείτε.
1: Όχι. Έχει να κάνει απλά με το μπλουζάκι το οποίο έχει το γιακαδάκι, έτσι, το κλασικό. Λοιπόν, επιστρέφει δυναμικά.
0: Το μπαμπακερό που έλεγε.
1: Το μπαμπακερό, μπράβο, αυτό. Λοιπόν, επιστρέφει δυναμικά σε στάσεις της μόδας για το φθινόπωρο του 26, αποδεικνύοντας πως είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της γκαρνταρόμπας και μπορεί να αποκτήσει ξανά σύγχρονο χαρακτήρα. Από τα πιο κλασικά μέχρι και τις πιο oversized γραμμές, oversized, έτσι τα πολύ μπόλικα ας πούμε, και τις εκδοχές που ρυθμίζουν τα rugby shirts, αυτά που φορούσαν οι παίκτες του rugby, το χαρακτηριστικό μπλουζάκι με το γιακά βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Οπότε λοιπόν, αν δεν έχετε, που είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς οι περισσότεροι ίσως να έχουν, καιρός να αποκτήσετε, διότι και όλες οι εταιρείες το έχουν βάλει στις συλλογές τους. Λοιπόν, κάτι το οποίο θεωρούνταν πιο παλιωμοδίτικο είναι η καρφίτσα, και η οποία επιστρέφει δυναμικά και κρίνεται ως το πιο κομψό αξεσουάρ της χρονιάς. Αποτελεί η καρφίτσα, αποτελεί από τα αρχαιότερα.
0: Δεν μιλάει για την πρωινή την εκπομπή.
1: Όχι. Τυχαίο γεγονός τώρα αυτό.
0: Α, γεια σου.
1: Αυτό το διακοσμητικό του ρούχου, έτσι, ναι, που εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς.
0: Πολλές φορές κρατάει.
1: Να συγκρατήσει, έτσι, ναι.
0: Ένα βαθύ ντεκολντέ.
1: Έτσι. Λοιπόν, αρχικά είχε πρακτική χρήση από τους...
0: Γυναικεία μόδο, αποκλειστικά από ό,τι κατάλαβα.
1: Από τους αρχαίους χρόνους,
0: ναι,
1: γιατί συγκρατούσε υφάσματα, αλλά με την πάροδο των αιώνων εξελίχθηκε σε κόσμημα.
0: Δεν κόβει.
1: Το...
0: Μιλάμε για γυναικεία μόδο αποκλειστικά.
1: Ναι.
0: Φίλοι ακροατές, εσείς που είστε αγοράκια και μου ζητήσατε και αφιέρωση, άλλη μέρα.
1: Παρακάτω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: παρακά που λέμε και εμείς εδώ στη Μεσσηνία.
1: Λοιπόν,
0: ο φτουχά μου, περιμένετε φτουχά μου. Περιμένετε φτουχά μου και έρχεται παρακά.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, με την παρόδο των αιώνων, για να συνεχίσω εγώ τώρα, εξελίχθηκε σε κόσμημα το οποίο δήλωνε κοινωνική θέση, προσωπικό γούστο και οικονομική ευημερία. Τον 20ο αιώνα έγινε ένα απόσπαστο κομμάτι της εικόνας γυναικών, όπως η Coco Chanel. Okay. Ενώ αργότερα πέρασε και σε μια φάση αφάνειας. Okay. Θεωρώ ότι οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας πάντα τη φορούσαν την καρφίτσα. Η επιστροφή της σήμερα δεν βασίζεται στην νοσταλγία, αλλά στη διάθεση της μόδας να επαναερμηνεύσει διαχρονικά αντικείμενα μέσα από πιο δημιουργικό και σύγχρονο φακό. Και αυτό κάνει τις καρφίτσες να μην περιορίζονται πλέον στο σακάκι. Μπαίνουν σε πουκάμισα, πλεκτές μπλούζες, κασκόλ, ζώνες, καπέλα, τσάντες. Αρκετές φασιονίστας επιλέγουν να φορούν δύο και τρεις μαζί που με κάποιον τρόπο συνδέονται. Οπότε λοιπόν αυτή η ελευθερία κάνει και το αξεσουάρ αυτό πιο επίκαιρο. Οπότε φέτος, καρφιτσούλα. Εκτός από την πρωινή και διακοσμητική στο ρούχο. Λοιπόν,
0: και θα σου... Φίλε, περίμενε.
1: Φίλε.
0: Το ακούσεις το τραγούδι. Περίμενε, πρέπει να ολοκληρώσουμε με τη μόδα.
1: Ναι.
0: Okay, φίλε.
1: Όχι,
0: μου, σε λίγο.
1: Όχι, θα κάνεις το χατήρι στον φίλο ακροατή.
0: Παντελή για... μου.
1: Λοιπόν, οπότε μετά συνεχίζω, γιατί έχω ένα θεματάκι που είναι λίγο πιο μεγάλο.
0: Παντελή την έκοψε γιατί το λατρεύω κι εγώ. Το λέω, το ομολογώ.
1: Καλό θα ήταν, αγαπητή μου, να το λάτρευα κι εγώ, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Έπαιξε και χθες, αλλά επειδή είναι του φίλου Παντελή η επιθυμία. Και
1: δεν χαλάμε χατήρια.
0: Δεν μπορώ να χαλιάσω επιθυμία όταν η τραγουδοποιός είναι η Άννα Βύση.
1: Α, εντάξει.
0: Καταλάβατε.
1: Okay.
0: Και ειδικά όταν αφορά την τελευταία της επιτυχία. Όχι, γιατί. Για πάμε δυνατά.

τόσο. Παντελή, την αγάπη μου στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολη City, αγαπάμε. Νομός Αρκαδίας.

0: Αν λοιπόν αναζητάτε έναν εύκολο τρόπο να ανανεώσετε το καθημερινό σας στυλ τους επόμενους μήνες, οι πέντε μεγαλύτερες τάσεις είναι οι επόμενες. Λοιπόν, animal print, παιδιά, παντού. Παντού όμως, παντού και όχι μόνο το γνωστό animal print, το οποίο τέλος πάντων είναι ένα μοτίβο, σε διάφορες πασαρέλες πλέον βρέθηκαν να συνδυάζονται τα animal prints. Μπορεί να φορέσεις ένα στυλ, ας πούμε, για παράδειγμα σε λεοπάρ, jacket με μαύρο παντελόνι, αλλά να υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα και άλλο animal print που να συνδυάζεται σε ένα ωραίο φουλάρι, για παράδειγμα, ή στα παπούτσια. Πλέον οι πασαρέλες έδειξαν και συνδυασμό, όχι πάντοτε πολύ εύκολο στο μάτι, αλλά σίγουρα στιλιστικά ιδιαίτερο. Το πλαμ είναι μια χρωματική απόχρωση, η οποία είναι κάτι μεταξύ μελίντζανη και μπορντό, αν μπορείτε να το καταλάβετε. Είναι ένα συνδυασμός των δύο χρωμάτων και θα το δείτε σε πάρα πολλά πανωφόρια αυτή τη σεζόν. Υπάρχει από το μπορντό μέχρι το καφέ και το βαθύ μοβ. Σας λέω, είναι ένα συνδυασμός. Εξελίσσεται λοιπόν, προτείνοντας μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική του πανωφορίου από το κλασικό καφέ και μαύρο. Μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, είναι πάρα πολύ εύκολα συνδυάσιμο με πάρα πολλά πράγματα, οπότε δεν θα σας προβληματίσει. Επόμενο είναι το καρό. Το καρό, το οποίο είναι πολύ κλασικό, επανέρχεται στη φθινοπωρινή καρταρόμπα, αποκτά όμως φάσιον ενδιαφέρον, συγγνώμη, από τους πολύ γνωστούς οίκους, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστικό τους το καρό. Πλέον το καρό τζάκετ μπορεί να γίνει η ιδανική ενδιάμεση λύση ανάμεσα στο κλασικό και το πολύ μοντέρνο. Πολύ εύκολο ρούχο για το γραφείο το πρωί, αλλά και για πιο χαλαρές εμφανίσεις. Η μέση αποκτά, επιστρέφει μάλλον στο επίκεντρο, δηλαδή τονισμένες μέσεις σε πανωφόρια, είτε παλτό, είτε ημί παλτό, είτε τζάκετ. Σε όλες τις πασαρέλες υπήρξε αυτή η τάση, η οποία θυμίζει λίγο hourglass, στα ελληνικά πώς να το πούμε τώρα, κλεψίδρα, αυτό έτσι το λέμε στα ελληνικά. Οι ώμοι αποκτούν δομή, μικρότερες ή μεγαλύτερες βάτες δηλαδή, και αυτά τα jackets, οι πανωφόρια, δίνουν την αίσθηση ότι το outfit, ότι η εμφάνιση μπορεί να δείχνει πιο μελετημένη. Έτσι, εύκολα επίσης μπορεί να ενταχθούν στην καθημερινότητα, γιατί πηγαίνουν με τα πάντα. Και το τελευταίο, τα logo επανέρχονται στη μόδα, γιατί πέρασε μία φάση, ένα διάστημα όπου είχαμε πάει στην πιο ήσυχη πολυτέλεια. Τώρα πλέον τα logos επανέρχονται στο προσκήνιο με περισσότερη προσωπικότητα, χωρίς να φαίνονται, σε κάποιες περιπτώσεις φαίνονται και έτσι πολύ έντονα, σε κάποιες άλλες πιο διακριτικά. Ωστόσο, πλέον η ήσυχη πολυτέλεια φαίνεται να μας έχει αφήσει χρόνους και τα logos ξανά στο προσκήνιο. Αυτά. Θα σας έχω όμως. Τα στυλιστικά θα σας τα έχω εγώ, γιατί μου αρέσουν και τα παρακολουθώ, ναι.
1: Okay, μας αρέσουν.
0: Για πες.
1: Λέω να πάμε
0: τραγουδολαλάκι.
1: Να πάμε τραγουδολαλάκι, γιατί έχει προκύψει κάτι.
0: Έχει προκύψει.
1: Το οποίο στο κρατάω για έκπληξη. Οπότε τραγούδι διαφημίσεις.
0: Για να μου πει την έκπληξη.
1: Για να μην της πω τίποτα, απλά να προετοιμαστώ για να της κάνω την έκπληξη.
0: Αυτά είναι.
1: Ιωάννα Γουρνά.
0: Και η Ιωάννα Μαλούση να περιμένει την έκπληξη.
1: Ιωάννα στο τετράγωνο.
0: Δηλαδή.
1: Πάμε. Πάμε.
2: Πάμε.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντως τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο ημίωρο.
1: Εδώ είμαστε και οι δύο. Για πες.
0: Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με την Ιωάννα Γουρνά και την Ιωάννα Μαλούση.
0: Στους 94 και 8 στο κανάλι, ένα Καλαμάτας. Και φυσικά από σήμερα και στον NG Radio.
1: Η χαρά δεν κρύβεται σήμερα.
0: Και πες μου σε παρακαλώ πολύ, ποιον πρέπει εμείς τώρα να καλημερίσουμε που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή?
1: Μη μου πεις.
0: Στο λέω.
1: Μη μου πεις.
0: Πες καλημέρα.
1: Στέλιο.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου.
2: Καλημέρα. Σας αγαπώ. Τι κορίτσια είστε.
1: Γεια σου βρε Στέλιο μας. Τι κάνεις?
2: Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος. Έχει ανέβει εντελώς η διάθεσή μου.
1: Έτσι.
2: Γιατί είναι μεγάλη τιμή να έχω αυτή την εκπομπή στον NG Radio, να την έχουμε μαζί μας. Η Ιωάννα Μαλούση, η Ιωάννα Γουρνά, η Ιωάννα Γουρνά. Ακολουθώ όλες τις μέρες, μόνο την πρώτη εκπομπή έχασα, αλλά τώρα είμαι κάθε μέρα μαζί σας. Γεια σου Νίκο Σωμαράκη, γεια σου Γιώργο Κόντ, γεια σου Διονυσία, γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου Άρη, γεια σου Δημήτρη, έχουν στείλει μηνύματα. Χαμός από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
0: Γεια σου Καλαμάτα, δεν μας είπες.
2: Περίμενε.
1: Περίμενε.
2: Γεια σου πατρίδα.
0: Γεια σου
2: πατρίδα μου.
1: Γεια σου Στέλια αγαπημένη μας.
2: Έχετε πολύ ωραία εκπομπή, έχετε πολύ ωραία θέματα. Άκουσα και τον καλεσμένο σας, πολύ σημαντικός. Και θέλω να σας πω κάτι κορίτσια. Είναι μεγάλη μας τιμή, είναι μεγάλη χαρά και σας απολαμβάνουμε από το πρωί. Όλα τα παιδιά, ακόμη και αυτά που είναι στη δουλειά, είναι με ακουστικά και ακούμε.
0: Σας και αγαπάμε.
1: Τα φιλιά μας σε όλους σας.
2: Και εμείς και η Ιωάννα Μαλούση.
1: Για πες.
2: Καλά η φωνή σου και σένα, όπως και της Ιωάννας Γουρνά, φτιάχνει διαθέσεις. Είναι γιορτινές φωνές.
1: Αχ,
2: είναι λαμπερές φωνές. Και να σας πω και κάτι κυρίες και κύριοι, επειδή δεν το ξέρετε, είτε καλαματιανοί είτε κριτικοί είτε από όλο τον κόσμο, ακούστε, αυτές οι γυναίκες γνωρίσαμε και κάθε και όποιον τις γνωρίσει από κοντά.
0: Στέλιο μου, εσύ πάντα με τον καλό το λόγο.
1: Έτσι μας αποστομώνεις.
2: Ξέρετε κάτι, εγώ σας περιμένω Αθήνα να μπούμε και στα δικά μας στο
0: Εννοείται, στούδιο. Το έχουμε υποσχεθεί. Μία μέρα θα κάνουμε Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Από το στούντιο της Αθήνας.
0: Από Αθήνα, από NG Radio, τέλος. Και θα
2: από
0: είναι
2: Αθήνα.
0: Εδώ συνδεδεμένο το κανάλι 1, διαχειρός Διαμαντή Κυριακάκη, γιατί αυτός μπορεί εξ αποστάσεως. Λοιπόν.
2: Αυτός το έχει φτιάξει το σύστημα που βγαίνουμε αέρα και αυτά.
0: Ακριβώς, αυτός παιδί μου.
2: Διαμαντή, έλα ρε.
0: Λοιπόν, διαχειρός Διαμαντή Κυριακάκη θα είμαστε από τα στούντιο του NG Radio στον αέρα της Καλαμάτας, αλλά θα παίρνουμε αέρα νοτίων προαστίων και νήσων. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, το κανάλι 1 για μένα στην Καλαμάτα και παντού είναι το καλύτερο κανάλι, γιατί είναι πολύ προσεγμένο, έχει χρόνια προϋπηρεσίας από τον μπαμπά σου και είναι μεγάλη μας τιμή φέτος που πήραμε το παγκόσμιο βραβείο, γιατί όλο το χρόνο και πέρσι και φέτος είσαστε συνεργάτες μας και όλο αυτό το παγκόσμιο βραβείο ανάμεσα σε 97.000 σταθμούς στον κόσμο το πήραμε, γιατί ό,τι βγάζουμε μεταδίδεται. Λοιπόν, βγάζουμε τώρα και το κανάλι 1 και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνεργασία.
0: Εμείς ευχαριστούμε, είναι τιμή μας, Στέλιο μου, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο αγαπάτε το ραδιόφωνο. Γιατί...
2: Όπως και εσείς. Έτσι.
0: Ακριβώς, γιατί αυτό δεν είναι ένα απλό επάγγελμα που έχει ένα ωράριο συγκεκριμένο. Δίνεις ψυχή, δίνεις αγάπη, δίνεις καρδιά και αυτό το εισπράττεις. Και αυτό το οποίο εισπράττουμε εμείς από όλους εσάς σήμερα είναι μοναδικό συνέστημα.
1: Έτσι.
0: Και επειδή είναι πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα, Στέλιο μου.
1: Για μας εδώ είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Είναι γενικώς πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα και χαρακτηριστική βάση της θρησκείας μας.
1: Έτσι.
0: Γιατί σήμερα ναι, αυτό που τονίζεται μέσω της αγάπης, της σοφίας, της πίστης και της ελπίδας.
1: Έτσι.
0: Είναι αυτό το οποίο θέλουμε να μεταδώσουμε σε όλο τον κόσμο. Ότι με αγάπη Τα μπορείς όλα. Με πίστη προχωράς μπροστά. Με σοφία δεν χάνεις το δρόμο σου. Και με ελπίδα πάντοτε το αύριο είναι καλύτερο.
2: Πω, Ιωάννα, τα πες όλα.
1: Είδες,
2: μέσα σε δυο κουβέντες.
1: Έτσι.
2: Εγώ θα πω και στους ακροατές στην Καλαμάτα και όσους δεν είναι Καλαμάτα να ακούνε την εκπομπή σας από τον ngradio.gr αλλά και από το next.ngradio.gr όπου εκεί θα μπορούμε.
0: Μισό λεπτό, Στέλιο μου. Μισό λεπτό, γιατί η γραμμή κάνει διακοπές. Επανέλαβε, είχαμε μείνει ότι μπορούν να την ακούν από
2: ngradio.gr
0: ναι.
2: Και από το next.ngradio.gr
0: next.
2: Τη νέα μας σελίδα
0: next.
2: Όπου εκεί
0: τελεία.
2: Μπορούν να δούνε
0: ναι.
2: Ότι αυτή τη στιγμή είναι 127.000 από όλο τον κόσμο άτομα μέσα, μας ακούνε, μας χαίρονται και καθημερινά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, 12 με 2 και μέχρι τις 17 νομίζω του ερχομένου καθημερινά και μετά Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή θα σας έχουμε μαζί μας με πολύ τιμή, με πολύ αγάπη και με πολύ χαρά γιατί κάνετε καταπληκτικό πρόγραμμα.
0: Στέλιο μου, θα σε χαιρετήσουμε με πολύ πολύ αγάπη.
1: Πολύ αγάπη, Στέλιο.
2: Σας ευχαριστώ και για το χρόνο.
1: Νοητά είμαστε ήδη στην Αθήνα, Στέλιο. Νοητά ακόμα, έτσι. Πρακτικά όσο
0: πολύ
1: λούπο.
0: Πολύ σύντομα θα είμαστε πάνω μαζί σας, θα το γιορτάσουμε και σου αφιερώνουμε και οι δύο Ιωάννες το επόμενο τραγούδι. Σε σένα και σε όλα τα παιδιά του NG Radio. Την
2: είστε
0: αγάπη μας.
2: Είστε απίστευτα όμορφα πλάσματα. Καλημέρα.
1: Φιλάκια, καλημέρα,
0: Στέλιο μου, φιλιά. Καλημέρα, γεια, γεια.
2: Καλημέρα, γεια.

0: Έλα, δεν έχω ακούσει εξτραδάκι και με έχει πιάσει μια καταθλιψούλα.
1: Έχεις ένα δίκιο, η αλήθεια είναι.
0: Έλα.
1: Τι το θέλεις αμέσα τώρα.
0: Μετά το τραγούδι να μην ακούσουμε ένα εξτραδάκι.
1: Θα σου δώσω, θα σου
0: δώσω. Παραπονάκι.
1: Τα καλύπτουμε αυτά τα παραπονάκια.

0: Πόσο, πόσο, πες μου, τόσο, με μια καλημέρα, τόσο, πόσο.
1: Τόσο πολύ. Α, περίμενε, θέλεις εξτραδάκι εσύ τώρα, αμέσως, ναι. Okay. Γιατί είχαμε πολλά σήμερα, είχαμε έναν ενθουσιασμό, ένα πράγμα, μία...
0: Αλαφροσύνη.
1: Μία αλαφροσύνη.
0: Όχι, όχι αλόφρον, ελαφροσύνη.
1: Ελαφροσύνη.
0: Ελαφρά την καρδία που λέμε.
1: Και μία ανάταση, ρε παιδί.
0: Και μία ανάταση και μία, ένα κάτι της. Και ξεχάσαμε τα εξτραδάκια.
1: Στόχο.
0: Εδώ στα.
1: Λοιπόν, πράγματα που δεν είναι red flags, αλλά κάτι μας ενοχλεί.
0: Για πάμε.
1: Δεν του αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες. Δεν λέμε κάτι. Απλώς το καταγράφουμε.
0: Πάντως φυσιολογικός δεν είναι, γιατί όχι, νομίζω ότι στον πλανήτη άνθρωπος που να μην αγαπάει
1: την τηγανιτή πατάτα,
0: την τηγανιτή πατάτα, mm-hmm, δεν υπάρχει.
1: Θα σου πω ότι έχω συναντήσει και παιδί. Παιδί και να μην θέλει, να μην θέλει τηγανιτή πατάτα.
0: Okay.
1: Έπρεπε να το γράψουμε στον Guinness, ναι. Λοιπόν, στέλνει φωνητικό 6 και 42 λεπτά. 6 λεπτά και 42 δεύτερα.
0: Μάλιστα. Φωνητικό μήνυμα.
1: Ναι. Τι podcast είναι.
0: Εκθεσούλα.
1: Με το συζητή. Podcast.
0: Podcast.
1: Κανονικά.
0: Podcast.
1: Μεγαλύτερο και από εκείνο που κάνω εγώ. Λοιπόν. Σου λέει δεν βλέπω σειρές ή ταινίες. Και τι κάνει το βράδυ. Στοχάζεται.
0: Νανάκια.
1: Από τι. Εντάξει τώρα.
0: Όπα. Γίναμε πολύ.
1: Μας πιάσανε.
0: Παρεούλα, παρεούλα.
1: Αυτό. Έτσι.
0: Έλα, έλα. Αυτά είναι τα σκυλάκια. Τα σκυλάκια που κυκλοφορούν στους δρόμους της Καλαμάτας και από ό,τι φαίνεται κάτι τα αγρίεψε.
1: Ναι, η σύμπραξη. Τώρα δεν ήταν πετυχημένη.
0: Ναι, δεν είναι,
1: η σύμπραξη, όχι.
0: Όχι,
1: δεν ήταν πετυχημένη. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο νέος δεν πίνει καφέ. Έλα.
0: Ναι, παίζει. Πολλοί κόσμος. Εγώ έχω πολλούς φίλους.
1: Δεν πίνει καφέ.
0: Ναι, που δεν πίνουν καφέ.
1: Δεν είναι κακό.
0: Όχι, δεν είναι κακό.
1: Είναι ενδιαφέρον όμως.
0: Είναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, κοιμάται χωρίς μαξιλάρι.
0: Το έχω κάνει.
1: Εγώ δεν σου είπα τι έχεις κάνει εσύ, σου είπα τι μπορεί να είναι red flag.
0: Εννοώ τι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι, γιατί να είναι red flag.
1: Τέλος πάντων, εγώ θεώρησα ότι δεν πρέπει να βγάλω συμπέρασμα γι' αυτό. Το ξανακοιτάμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, βάζει πρώτα το γάλα και μετά τα δημητριακά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η λογική των ανθρώπων λέει πρώτα τα δημητριακά και μετά το γάλα.
0: Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει. Ναι, συμφωνώ, πρέπει να λες.
0: Ναι, συμφωνώ. Εντάξει. Εδώ που τα λέμε, απλά
1: διότι
0: και...
1: ελεύθερη χώρα έχουμε και.
0: Απλά απέχω και από τα δύο. Δεν τα τρώω.
1: Με ποια σειρά θα τα έβαζες?
0: Δημητριακά και γάλα.
1: Όλος ο φυσιολογικός κόσμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούει τα φωνητικά χωρίς ακουστικά σε δημόσιο χώρο.
0: Εγώ. Αλήθεια, εγώ.
1: Εδώ όμως φτάνουμε στο σημείο του red flag. Τα προηγούμενα ήταν και λίγο. Πάρτε λίγο απάλαφρα. Αυτό είναι σοβαρό. Αλήθεια. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα σου στείλω εγώ φωνητικό αυτό.
0: Θα περπατάω και θα τα ακούω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ποτέ. Το κλείσαμε. Ποτέ. Και άμα δεν απαντήσω, μη μου λες μετά γιατί δεν απάντησες, Μαλούση.
0: Ψέματα να πω, μωρέ.
1: Έτσι, έχεις δίκιο, ναι. Τρώει πίτσα με μαχαίρι και πιρούνι.
0: Εγώ.
1: Δεν κρίνουμε.
0: Εγώ. Κι
1: εγώ. Παρατηρούμε. Έτσι, παρατηρούμε. Λοιπόν, λέει δεν ακούω μουσική ιδιαίτερα. Όπα.
0: Αυτό είναι red flag για μένα.
1: Όπα.
0: Όπως και το δεν τραγουδάω.
1: Εδώ θέλουμε λίγο χρόνο να το επεξεργαστούμε αυτό. Ειδικά εμείς οι δύο. Δηλαδή, τι ακριβώς εννοείς? Δηλαδή, στο αυτοκίνητο δεν ακούς κανάλι ένα. Πρώτη ερώτηση. Δεν ακούς τίποτα. Βάζεις, ας πούμε, ένα MP3 να παίζει εκεί. Λοιπόν, δεν έχει ούτε μία φωτογραφία στο σπίτι του. Μένει ή κρύβεται?
0: Κρύβεται.
1: Κρύβεται.
0: Για μένα.
1: Ναι. Βάζει ξυπνητήρι και το αφήνει να χτυπάει μέχρι να σταματήσει μόνο του.
0: Πανούλης.
1: Το παιδί μας.
0: Πανούλης.
1: Το παιδί μας.
0: Ναι, ναι.
1: Οκ. Mm-hmm. Okay. Εγώ συνεχίζω τον αγαπάω όμως, να ξέρεις.
0: Αυτό είναι. Εντάξει. Άσχετο.
1: Βλέπει μήνυμα από την ειδοποίηση για να μην φανεί ότι διαβάστηκε.
0: Πολύ.
1: Δώσε πόνο.
0: Πολύ.
1: Τι red flag.
0: Εντελώς.
1: Εντελώς όμως red flag.
0: Μη σου πω ότι γίνομαι και ταύρωσε η αλλοπολή.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, και έχει 2847 διάβαστα email. Πώς κοιμάται το βράδυ? Αλήθεια τώρα.
0: Εγώ.
1: Κυρίες και κύριοι, δείχνει τον εαυτό της. Αλήθεια το λες τώρα. Γιατί δεν τα σβήνεις?
0: Ούτε τα σβήνω και πολλές φορές.
1: Πολλές φορές.
0: Ευτυχώς που τα βλέπει η Αναστασία. Τη έχω ελευθέρας για να τα βλέπει κάποιος.
1: Ευτυχώς που έχουμε και κάποιον εδώ.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι, για να κοιτάει τα μέλη.
0: Ευτυχώς. Γιατί υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα.
1: Τουλάχιστον είναι ειλικρινής ρε παιδιά. Τουλάχιστον.
0: Είναι προβληματάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Μικρουλάκι.
1: Τόσο.
0: Τόσο δά.
2: Τη νύχτα με πιάνει μια τρέλα.
0: Κατάλαβες. Είναι και αυτό που έλεγες.
2: Μα με εγώ και έλα.
0: Μουσική Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Γιαννατσούλια στίχη, μία από τις πιο δυνατές επιτυχίες του Πάνου Κιάμου.

0: Αυτό το τραγούδι είπε μεγάλες αλήθειες, γι' αυτό έγινε επιτυχία, να ξέρεις.
1: Γι' αυτό το καταλαβαίνω.
0: Ε?
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Okay. Αλλά και μου αρέσει, ρυθμικά μου αρέσει πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Ναι, μα το ρυθμικό είναι αυτό που κάνει και τη διαφορά.
1: Έτσι. Αλλά ναι, και ο στίχος. To the point.
0: To the point.
1: To the point.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Ισχύει.
1: Mm-hmm.
0: Πού θέλεις να πάμε, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Mm. Ναι. Δεν ξέρω που θέλεις, για πες. Σήμερα η
0: Ιωάννα στο τετράγω. Συγγνώμη, Θεία Κατίνα δεν παίζει.
1: Θεία Κατίνα δεν παίζει σήμερα, γιατί πολύ απλά Ιωάννα δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λογικό.
0: Οπότε αφήνουμε το θέμα για αύριο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Τα θέματα της Θείας Κατίνας.
1: Βεβαίως.
0: Επομένως η Μαλούση θα έχει εξτραδάκι.
1: Έχω.
0: Το ξέρω. Μα γι' αυτό και σου δίνω πάσα να το πεις γρήγορα, γιατί θα κλείσουμε αφού ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες τι μπορούν να ακούσουν στη συνέχεια του προγράμματος στο κανάλι 1 Καλαμάτας.
1: Ωραία. Λοιπόν, 10 σημεία υπερδυνάμεις των παππούδων.
0: Πάμε.
1: Μπορεί να μην φοράνε κάπα, αλλά κάποια πράγματα τα πετυχαίνουν. Ας πούμε, πρόγνωση καιρού από το γόνατο. Θα βρέξει. Με τραβάει από το πρωί, σου λέει. Θα βρέξει. Κάμερα ασφαλείας της γειτονιάς.
0: Όχι. Στο προηγούμενο γράψει κύρα Σταυρούλα. Δίπλα. Φίλοι μου.
1: Λοιπόν, κάμερα ασφαλείας της γειτονιάς. Ξέρει ποιος μπήκε, ποιος βγήκε και ποιος δεν είναι από εδώ. Σωστός.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια. Ξυπνητήρι χωρίς ξυπνητήρι. 6 και 3 κάθε μέρα.
0: Ο κόκορας θέλει.
1: Έτσι. Google Maps χωρίς Google. Θα πας όλο ευθεία και στο Μίτσο κάνεις σαν τη δεξιά.
0: Στο Μίτσο συγκεκριμένα.
1: Στο Μίτσο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, MacGyver mode. Το θυμάσαι το MacGyver.
0: Γιατί θα σου πει στο παρακάτω στενό. Θα μπορούσε να πει.
1: Όχι, Μίτσος.
0: Μίτσος.
1: Αφού είναι φίλος.
0: Εντάξει, okay. Oh,
1: λοιπόν, MacGyver, τον θυμάστε εκείνον τον πολυτεχνίτη και
0: εγώ τον θυμάμαι.
1: Μπράβο, ναι, λοιπόν. Ναι. Ό,τι χαλάσει φτιάχνεται με σύρμα μονοτική και μία βίδα που είχε κρατήσει από πότε δεν ξέρει, αλλά κάπου την είχε κρατήσει για την ανάγκη.
0: Κύρα Σταυρούλα, πατέντα.
1: Είναι θεά.
0: Της πατέντας.
1: Θεά. Και να τονίσω, φτιάχνει έναν ελληνικό καφέ. Παναγία μου.
0: Και για κακή τη τύχη τα γεμιστά ορφανά.
1: Ναι, γιατί θα είχατε εκτοπίσει και το αυριανό μου αυτό, αλλά δεν. Ναι, όχι, ναι, δεν. Λοιπόν, αισθητήρας ποιότητας ο παππούς. Μια ματιά στην ντομάτα και σου λέει ότι αυτή δεν είναι ντομάτα.
0: Και τι είναι,
1: κάτι παππού άλλο που θυμίζει φρούτο.
0: Α!
1: Ναι, ντομάτα όμως δεν είναι.
0: Α!
1: Έτσι. Απεριόριστη μπαταρία ο παππούς. Έχει πάει, λέει, και η τράπεζα, φούρνο και καφενείο πριν εσύ ξυπνήσεις.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει. Τηλεχειριστήριο με φωνή. Βάλε λίγο ειδήσεις να δούμε τι γίνεται και περιμένει να το κάνεις εσύ. Δεν πάει, δεν σηκώνει το παππούς. Ανιχνευτής ακρίβειας. Θυμάται πόσο έκανε η ντομάτα το 1987. Και η βενζίνη.
0: Μία επίσης δραχμή.
1: Και το τελευταίο και καλύτερο. Ναι. Πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών. Δεν πετάγεται τίποτα στο σπίτι. Άστο, μπορεί να χρειαστεί. Και τελικά χρειάζεται, μπορεί να χρειαστεί. Μπορεί να το χρειαστεί μετά 14 χρόνια. Ναι, γιατί οι καμπανούλες μου σήμερα έχουμε γιορτή. Και με τη γιορτή πάνε και οι καμπάνες. Πες μου το νέο, Ανίτσα.

0: Και κάπως έτσι, και κάπως έτσι ευχάριστα, σήμερα κλείνουμε μια πολύ όμορφη μέρα, ένα πολύ ωραίο, πολύ όμορφο Ιωάννα στο τετράγωνο. Ευχές σε όσους γιορτάζουν σήμερα,
1: έτσι,
0: μαζί μας ειδικά, δυο γιορτές,
1: έτσι.
0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Αλλά εσείς θα παραμείνετε στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, γιατί στις 3 έρχεται η Άννα Μαρία Νικολαϊδού. Στις 9 έρχεται ο Στέλιος μας. Και στις 11 η Χαρούλα μας. Και έτσι όμορφα τα Ερτζιανά γίνονται ερωτεύσιμα. Από την Ιωάννα Μαλιουσή
1: και την Ιωάννα Γουρνά.
0: Bye-bye.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Σύλλογος Χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: Υγεία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η ώρα είναι 2. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
3: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
2: AXAXAS.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
10: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 2721 087 164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 2:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. και στο www.kanalina.gr.

στην παραλία της μοναξιάς τοπία κι είσαι εκεί. Σκιά στη γη. Στιγμές μεγάλες και μοναδικές, σε γέλια, κλάματα και σε βροχές.

Μεσόγειος, φωτιά καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δε βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα κι έμαθα. Πουλιέσαι ολόκληρη, μα και σε οικόπεδα. Με ζήτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Σε δέρνει το όνειρο και στάσεις αίματα. Τα χάσες όλα, σελίδα ολόλευκη. Κάποτε ήταν η ζωή σου γαλά.

0: είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one-night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express Στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express. Στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, παρεούλα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, αυτή την πολύ όμορφη μέρα σήμερα, από κάθε άποψη. Θες από άποψη καιρού, θες από άποψη διάθεσης, γιατί σήμερα, παιδιά, είναι μια πολύ όμορφη γιορτή, πολύ μεγάλη γιορτή σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδας. Χρόνια πολλά στην σοφία, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα που γιορτάζουν σήμερα. Και σε όλα τα υποκοριστικά, βέβαια, παιδιά, χρόνια πολλά και στον Αγάπιο φυσικά. Χρόνια πολλά στην Εσόνια, στη Σοφίνα, τη Σοφούλα, στη Σοφιάνα. Σοφίας και των φυγατέρων αυτής, Αγίας Αγαθοκλίας Μάρτυρος, Οσίου Ολβιανού, Αγίου Παντολέοντος και Αγίου Πηλαίος σήμερα. Στο συνολικό εορτολόγιο της ημέρας. Που σημαίνει ότι γιορτάζει και ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλια και ο Ολυβιανός και η Ολίβια. Χρόνια πολλά στον Παντολέοντα. Την Παντολεοντία. Wow. Ψέματα δεν θα πω, δεν το έχω ξανασυναντήσει το όνομα αυτό, παιδιά. Χρόνια πολλά και στον Πηλαία. Φυσικά πάρα μα πάρα πολλές ευχές σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, παιδιά. Να είστε πάντα γεροί, πάντα δυνατοί. Εννοείται και έχουμε τραγούδια και με αγάπη και με ελπίδα σήμερα. Ένα λοιπόν τραγούδι που θέλω να αφιερώσω σε όλους είναι αυτό. Η αγάπη μπορεί.

Και γιατί ξέρετε, είναι και η καινούργια αγάπη που καμιά φορά έρχεται εκεί που δεν την περιμένεις και αλλάζει τα πάντα γύρω σου. Ακούμε λοιπόν από του Σαντίκ. Καινούργια αγάπη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι.

0: Βέλα, Στεφάνη, Μπάλα, Κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 9711.
3: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Η ώρα είναι 3:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Καταζητείτε λοιπόν, αυτή φυσικά ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου. Να καλησπέρισω, θέλω με όλη μου την αγάπη εσάς που έχετε ήδη στείλει εδώ τα μηνύματά σας, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες, ιδιαιτέρως όμως θέλω να πάω στο μήνυμα της Διονυσίας, η οποία μας λέει: το όνομα Σοφία μπορεί να το λένε πολύ. Για μένα όμως θα έχει πάντα μόνο ένα πρόσωπο. Πάντα και η Σοφία και η αγάπη και η πίστη και η ελπίδα είναι μαζί μας. Διονυσία μου, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά σε τι αναφέρεσαι, χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά. Καλώς τους και τους Γιώργηδες, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Άννα μας και στο Παντελή μας. Καλώς την Στεφανία μας.

Θέλω να χαιρετήσω ιδιαιτέρως λοιπόν στο σημείο αυτό και να κάνω και μια πάρα πολύ ευχάριστη ανακοίνωση, παιδιά. Θέλω να χαιρετήσω τις δύο αγαπημένες μας Ιωάννες, η Ιωάννα στο τετράγωνο, την Ιωάννα Γουρνά και την Ιωάννα Μαλούση, τα υπέροχα αυτά κορίτσια από το κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα. Και θέλω να σας ανακοινώσω λοιπόν ότι μέχρι τον Οκτώβριο, κάθε μέρα 12 με 2, η εκπομπή Ιωάννα στο τετράγωνο θα αναμεταδίδεται από τον NG Radio. Μετά από τον Οκτώβρη θα είναι σίγουρα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Σας ευχαριστούμε πολύ για που σήμερα ξεκινήσαμε λοιπόν άπειρα τα μηνύματά σας. Εδώ ο Γιώργος ήδη λέει καλή αρχή την εκπομπή, καλωρίζει και στον NG Radio. Μιλάμε βέβαια για μια εκπομπή οποία κρατάει χρόνια, Γιώργο μου. Έτσι αυτή της Ιωάννα Σεγουρνά, τώρα με την εξαιρετική, την υπέροχη Ιωάννα Μαλούση, κάνουν ένα απίστευτο δίδυμο οι δυο τους. Ξαναλέω, μέχρι και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα είναι καθημερινά 12 με 2 live και στον NG Radio, και μετά από τον Οκτώβρη κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αυτά τα όμορφα, αυτά τα ωραία, αυτή την τόσο όμορφη και ιδιαίτερη μέρα. Για κάποιον και ανεξήγητο λόγο και αδιευκρίνιστο λόγο, πάντα λέει μου το αφιέρωνε το τραγούδι αυτό η Σοφία της καρδιάς της, την Διονυσία μας, η μανούλα της δηλαδή. Οπότε και εκείνη μας το ζητάει σήμερα και πάμε να το ακούσουμε. Από Ελεονόρα Ζουγανέλη, η Μάμπα Ιλντί, ακρογιαλιές Δηληνά.

Και η ώρα σιγά σιγά πλησιάζει παρά 10, παιδιά, που σημαίνει ότι θα οδηγηθούμε προς το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εκεί γύρω στις 4, τι γύρω, στις 4.

Αξίζει να πούμε ότι σαν σήμερα το 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Και επίσης σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο πολύ πολύ αγαπημένος ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας. Λοιπόν, για να δω, έχω πάρα πολλές καλησπέρες λοιπόν να στείλω και στον Φώτη μας, καλώς το και τον Τάσο μας από την Καλαμάτα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου, στην Ιωάννα μας από το Άμστερνταμ. Τι μου λες, καλησπέρες πολλές πολλές Ιωάννα. Καλώς το και τον Αλέξη μας από τη Ρόδο και την Ελένη μας από την Πάτρα. Λοιπόν παιδιά, πάμε με μουσική μέχρι το στρογγύλεμα της ώρας. Σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί και φυσικά μην ξεχνάτε, από τις 4 και μετά σας περιμένουμε και στο TikTok live μας. Φύγαμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Σου. Η ώρα είναι 4.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Αυτά είναι, παιδιά. Και κάπως έτσι έχουμε ήδη μπει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 πλέον και με το TikTok Live μας να έχει ξεκινήσει. Σας περιμένουμε, παιδιά, όποιον θέλει και μπορεί να συντονιστεί και στο TikTok. Λοιπόν, NG Radio θα μας βρείτε. Καλώ στον Παντελή μας, καλώ στη Διονυσία, την Ιωάννα μας, τη Γουρνά, με όλη μου την αγάπη. Καλώ στον Λίνο μας, τον Γιώργο. Ποιον δεν χαιρέτησα, το τυφλό, το καναρίνι, έτσι υπογράφει Δευτέο. Τον Γιώργο μας από τα Τρίκαλα, καλώ στον Δημοσθένη μας. Την καλησπέρα μου και στον Μάριο, καλώ στον και τον Λάζαρο. Γεια σου, Έραλτ. Πολλές χαιρετούρες δεν είχα δει. Καλώς τον και τον Δημήτρη. Καλώς τον Αντώνη μας από Νορβηγία. Μόλις ακούσαμε λοιπόν Εξάρτηση Εξάντληση, σε ένα τραγούδι σε μουσική του Στέλιου Μαρή και σε στίχους της Νίκης Παπαθεοχάρη. Και μάλιστα... ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε τότε από τον δίσκο αυτό του Γιώργου Μαζονάκη. Άρεσε τόσο πολύ το Ίσια Ανάποδα και τελικά ονομάστηκε έτσι ολόκληρο το άλμπουμ. Πολλά και διάφορα λοιπόν έχουμε να δούμε και να πούμε και σήμερα. Επίσης, παιδιά, σήμερα που είναι Πέμπτη, έχουμε και κινηματογραφικές πρεμιέρες, στις οποίες εννοείται και θα αναφερθούμε. Όλο και κάποια σοβαρή είδηση της ημέρας θα προκύψει. Δεν ανησυχούμε. Πάμε να συνεχίσουμε με Πάολα και Λόγια. Έλα. Καλώς την Άννα μας.

Ψέματα μην πω. Λοιπόν, αυτό φυσικά ήταν ο Σταν. Και θέλω τώρα, παιδιά, σιγά σιγά να μου στείλετε τι θερμοκρασία, πώς είναι ο καιρός στις περιοχές που βρίσκεστε, για να τα πούμε εδώ στον αέρα. Και να περάσουμε μετά και στις αφιερώσεις σας.

Λοιπόν, ήδη εδώ ο Νικόλας μας. Καλώς τον Νικόλα μας από την Νότια Κρήτη. Μας ενημερώνει ότι εκεί στον Τσούτσουρα έχει 25 βαθμούς Κελσίου, ελαφρύ αεράκι, υπέροχη μέρα. Έφυγαν οι βροχές και γυρίσαμε στο καλοκαίρι. Αυτά είναι, παιδιά. Και μου έχει στείλει υπέροχες φωτογραφίες εκεί από την θάλασσα, την πανέμορφη. Έθριο καιρό με 29 βαθμούς, μας λέει ο Γιώργος ότι έχει εκεί στα Τρίκαλα. Στο Ρέντι, λέει ο Λίνος, έχει ζέστη και περιμένω. Α, είναι στη δουλειά ο Λίνος, περιμένει φόρτωμα τέλος πάντων, το φορτηγό. Καλησπέρες από Κατερίνα, Ματίνα και Οριάννα. Καλώς τα κορίτσια μας. Από πού μας ακούτε? Πού είστε και είστε έτσι μαζεμένες και οι τρεις? Γεια σου, Μιχάλη.

0: τη βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
1: Όλοι την προσκυνάνε.
0: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
1: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
1: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 27210 87 164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό.

0: Τεχνολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

αυτά είναι. Έχω κακό σκοπό, μας λέει η Στέλλα Γεωργιάδου, αλλά μάλλον κάπως δεν το εννοεί όπως το ακούγεται. Όπως ακούγεται, ναι. Το επόμενο τραγούδι είναι μια πάρα πολύ γλυκιά αφιέρωση. Είναι τρεις αδερφούλες εδώ συντονισμένες, οι οποίες μας ακούνε, αν θυμάμαι καλά, από Κατερίνη και θέλουν να αφιερώσουν στην μαμά τους το επόμενο τραγούδι, γιατί η μαμά τους έχει αδυναμία στον Στέλιο Αργύρο. Λοιπόν, έχω τώρα, κορίτσια μου, δεν θυμάμαι και των τριών τα ονόματά σας. Εδώ όμως μία από τις τρεις, από ό,τι καταλαβαίνω, η Ματίνα, έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στο Ταεκβοντό. Συγχαρητήρια, είναι η Ματίνα, είναι η Οριάννα, είναι η Κατερίνα. Μπράβο κορίτσια, μπράβο σας που αφιερώνετε και στην μαμά σας το αγαπημένο της τραγούδι και τον αγαπημένο της φυσικά καλλιτέχνη. Πάμε να το ακούσουμε, να είστε πάντα γέρες δυνατές και οι τέσσερις. Πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία, όπως λέει και ο Γιώργος, και με το καλό να έρθουν κι άλλες. Τα φιλιά μου σε όλες σας. Πάμε.

0: Συμβαίνουν και αυτά στα live.
1: Η κλασική ατάκα που σώνει τα πάντα. Μας κόπηκε λίγο απότομα το τραγούδι. Ήταν θέμα Spotify, παιδιά. Ζήτω όμως.

Ζήτω λοιπόν, αυτή ήταν η Πέννη Μπαλτατζή. Καλωσορίζω όλους τους φίλους που συντονίζονται και ή μπορεί να ήταν από πριν συντονισμένοι, αλλά όπως και να έχει τώρα στέλνουν το μήνυμά τους. Καλώς στην Μέρη μας από την Κρήτη, η οποία τώρα μας έχει ζητήσει ένα ξένο τραγούδι να ακούσουμε. Το βάζω στα υπόψη, Μέρη μου, δεν θέλω να το αποκλείσω. Γενικά, έτσι που και που, μια ξεχωριστή προσθήκη πάντα ανανεώνει έτσι τα πράγματα. Καλώς και την Τζέννη μας από την Ρόδο. Καλησπέρα. Άννα λέει σε όλη... από όλη την παρέα. Σε όλη την παρέα πάρα πολλά φιλιά. Γεια σου Φωτεινούλα μου γλυκιά από την υπέροχη και την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Εδώ τώρα κοιτάζω παιδιά, ξέρετε γιατί όλο και κάποια... να την σοβαρή είδηση εκεί που πας να ησυχάσεις δεν σ' αφήνει γιατί... άκου τι γίνεται. Ζήτω έρωτας έλεγε πριν η Μπέννη Μπαλτατζή αλλά να... που ακριβώς το αντίθετο ζει ο Κέβιν Κόστνερ και η πρώην σύζυγός του. Εγώ δεν μπορώ, θα τρελαθώ. Άκου τώρα γιατί αυτό που θα σου πω τώρα δεν θα το ακούσεις πουθενά αλλού. Είναι η σοβαρή είδηση της ημέρας. Και ο Κέβιν Κόστνερ λέει και η πρώην σύζυγός του κάθισαν μακριά από ο ένας από τον άλλον. Τι μου λες και πώς θα κοιμηθώ εγώ το βράδυ. Άμα αυτοί οι δυο δεν κάθονται μαζί, εγώ δεν μπορώ, κάτι δεν μου πάει καλά. Πού όμως τώρα θα μου πεις, γιατί όλα έχουν σημασία. Κάθισαν μακριά ο ένας από τον άλλον σε αγώνα του 17χρονου γιού τους. Αν είναι δυνατόν. Και πρόσεξε, δεν σταματάει εδώ. Ω, μην τζι, δεν λες τίποτα, Λίνα μου, δεν σταματάει όμως εδώ το θέμα. Αυτό το γεγονός έγινε λίγες ημέρες μετά την έξοδο του ηθοποιού με μία γυναίκα 31 χρόνια μικρότερη του. Α, καλά έκανε και κράτησε τις αποστάσεις της η σύζυγος. Α, να σου πω κάτι, καλά κάνανε. Δεν ξέρω στον αγώνα αν πήγανε μαζί με την μικρότερη, 31 χρόνια μικρότερη. 71 ο Κέβιν Κόστνερ, 52. Εντάξει, να σου πω κάτι. Σε αυτή την ηλικία λίγο, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αλλά ακούω τώρα όλη τη λεπτομέρεια του σκηνικού. Ο 79χρονος ηθοποιός και... α, όχι, 52, παιδιά. Ούτε μαθηματικά δεν έκανα. Στο μυαλό μου. 79 ο Κέβιν Κόστνερ, 52, η πρώην σύζυγος, βρε Άννα Μαρία. Και λέω και εγώ κάτι δεν πάει καλά. Κάνα τυπογραφικό θα είναι τώρα, αλλά δεν ήξερα πού, στην ηλικία ή στα χρόνια. Λοιπόν, στη διαφορά δηλαδή. Τέλος πάντων, οι δυο τους πρώην σύζυγοι βρέθηκαν την 3η 15 Σεπτεμβρίου στη Σάντα Μπάρμπαρα, ακού το ρεπορτάζ, για να παρακολουθήσουν τον Hayes Logan Costner σε ματ beach volley και επέλεξαν να καθίσουν μακριά ώρες από τον άλλον, στρέφοντας όλη τους την προσοχή στο παιδί τους. Ναι, αλλά όπως βλέπεις, χρυσό μου, εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό για να στρέψεις την προσοχή στο παιδί σου. Αλλά με αυτή την κίνηση, όλοι οι άλλοι, μόνο το παιδί σου δεν κοιτούσαν. Κοιτούσαν εσένα. Πού έκατσε ο Costner εκεί. Εδώ έχουμε τον Μπάμπη και τη Λίτσα, ας πούμε, που χωρίζουν και κάθονται σε διαφορετικές παρέες και σχολιάζουμε και κουτσοπολεύουμε. Δεν θα κουτσοπολέψουμε τον Κόστνερ και την πρώην. Σε παρακαλώ. Καθόταν Ελίσια αναδιπλούμενη καρέκλα με φόντο τη θάλασσα. Τι μου λες. Δεν μπορώ. Κατά διαστήματα σηκωνόταν. Έλα καλέ, θα πιανόταν ο άνθρωπος. Και συνομιλούσε με άλλους θεατές και παίκτες. Πληροφορίες τα λένε αυτά. Δεν τα λέω εγώ. Ενώ η πρώην σύζυγος συνομιλούσε με μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας. Πολύ ηλικία έπεσε. Και λίγες μέρες πριν να έρθει Αθήνα ψωρίσει σε σούπερ μάρκετ με τη 40χρονη Τζένιφερ. Πάλι Τζένιφερ. Δεν θα το γλιτώσουμε αυτό το όνομα σε αυτή την εκπομπή. Την Τζένιφερ τη Μίλμπερν. Και εκεί που λες ότι τα είχα μαθεί όλα, να που μαθαίνει που και τι άλλο. Να μάθω να που μαθαίνεις ότι ο Κέβιν Κόστνερ πάει και εκείνος σούπερ μάρκετ. Αυτά λοιπόν παιδιά, αυτή ήταν η σοβαρή είδηση της ημέρας. Και τι θα μπορούσε να αφιερώνει τώρα η πρώην σύζυγος του Κόστνερ στον Κόστνερ. Κάποια που δεν αγαπάς είμαι πια. Τι σκηνικό, τι ιστορικό.

Πρέπει να μείνουμε φίλοι, λοιπόν. Συμβαίνουν και αυτά. Ακούσαμε από τον Χρήστο Σαντικάη. Λοιπόν, ο Ευγένιος μας έχει ζητήσει εδώ τώρα το δικό του τραγούδι και θέλω να το βρω λίγο για να το ακούσουμε. Επίσης, παιδιά, θέλω να αναφερθούμε σε λίγο και στην μυθοπλασία, μάλλον, που ξεκινά πολύ πλούσια και αυτή τη χρονιά στην τηλεόραση. Κάποιες σειρές έχουν ήδη ξεκινήσει, κάποιες άλλες αναμένονται. Μιλάμε περίπου 30 νέες και 30, όχι συγγνώμη, 30 νέες και παλιές σειρές. Τα κανάλια επενδύουν πολύ σε κοινωνικά δράματα, ιστορίες μυστηρίου, παραγωγές εποχής, αρκετές κωμωδίες. Επιστρέφουν φυσικά και αγαπημένες τηλεοπτικές παρέες. Οι μπλε ώρες, ας πούμε, στον Sky έκαναν πρεμιέρα στις 14 Σεπτεμβρίου. Μας μεταφέρουν στην τσαγκαράδα του Πηλίου, ένας απαγορευμένος έρωτας. Μεταξύ άλλων πρωταγωνιστούν Γιώργος Παρτσαλάκης, Ηρωκλής Μιχαηλίδης, Ιζαμπέλα Φούλοπ και ο Βαγγέλης Κακουριώτης. Ο Αλφα παρουσιάζει τις κόρες της Αρετής με τη Μαριάννα του Μασάτου στο ρόλο μιας χείρας που αγωνίζεται για το μέλλον των κοριτσιών της. Στο Για Σένα με τον Κίμο Νακουρή και την Ειρήνη Αγγελοπούλου, μια οικογένεια δοκιμάζεται από δύσκολους έρωτες, μυστικά και μια κακοποιητική σχέση. Η μια γυναίκα βασισμένη σε ιαπωνική σειρά ακολουθεί μια μητέρα την οποία υποδίεται η Δανάη Παπά, η οποία μένει ξαφνικά μόνη με δύο παιδιά και προσπαθεί να ξανααναστήσει τη ζωή της. Στον Αλφα αυτά.

0: Μέγκα έρχονται τα δύο μαύρα πουκάμισα βασισμένα στο βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου που μας ταξιδεύουν στην Κρήτη με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τον Αντώνη Μαραγκό, οι οποίοι υποδίονται δύο στενούς φίλους που ερωτεύονται την ίδια γυναίκα, τη Μαριάννα Κιμούλη. Ακολουθούν η σύγκρουση όπου ένας νεαρός, άλλη σειρά τώρα αυτή, ένας νεαρός μουσικός κατηγορείται για το θάνατο της συντρόφου του και η Κανακαρά, μια ιστορία από την
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου, Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ, ήχος στο τελικό σύνορο. Με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο. Μία εκπομπή με πολλές συνεντεύξεις που θα σας καθυλώσει. Μόνο στο ngradio.gr.
1: New Generation. Η ώρα είναι 5.
2: Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Ματάρα, παιδιά, και έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και το τραγούδι αυτό που παίζει, και θα το ξαναβάλω λίγο γιατί είναι αφιερωσάρα πολύ πολύ ωραία. Ο Νικόλας μας, λοιπόν, ο Σωμαράκης μας λέει ότι σήμερα έχει τα παιδιά του από Αγγλία, το Γιώργο και την Πινελόπη. Τους αφιερώνει λοιπόν και εκείνος και η κυρία Μάρο, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, κυρία Μάρο. Το τραγούδι αυτό με πολύ αγάπη και για τους δύο που είμαστε τυχεροί που έχουμε τόσο λαμπερά και μεταξένια παιδιά.

0: Βάσανο μεγάλο, λοιπόν, αυτή ήταν η Ανδρομάχη που μόλις ακούσαμε. 6-9-8-9-8-60-147-studio-papaki-ngradio.gr. Για τα email σας. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε, παιδιά, σε τηλεοπτικά νέα, να πούμε λοιπόν ότι ξεκινάει το The Chase, επιστρέφει στο Μέγκα, ανανεωμένο με τη Μαρία Μπεκατόρου και μία νέα μυστηριώδη προσθήκη στην ομάδα των Chasers. Η έκτη σεζόν λοιπόν θα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Έχοντας ήδη ξεπεράσει τα 1000 επεισόδια, διατηρεί την ίδια βασική δομή, δηλαδή είναι 4 παίκτες οι οποίοι δοκιμάζουν τις γνώσεις και την ταχύτητά τους, συγκεντρώνουν χρήματα και στη συνέχεια προσπαθούν να ξεφύγουν από τους chasers για να φτάσουν στον τελικό. Στη νέα σεζόν λοιπόν επιστρέφουν οι 5 γνώριμοι αντίπαλοι, το γεράκι, το βουνό, η γυναίκα με τα μαύρα, ο αδέκαστος επιθεωρητής και το σούπερ αγόρι. Δίπλα τους όμως τώρα θα προσθεθεί και μία έκτη chaser με το όνομα «Η κυρία πάντα ξέρει». Η ταυτότητά της δεν έχει αποκαλυφθεί από το Μέγκα ακόμα, αποτελεί το μεγάλο μυστικό της πρεμιέρας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι παίκτες αποκτούν ακόμη έναν ισχυρό αντίπαλο και η τηλεοπτική καταδίωξη θα γίνει δυσκολότερη. Για τους φαν λοιπόν του The Chase, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, έρχεται η πρεμιέρα της σειράς. Τη σειρά του παιχνιδιού, συγγνώμη. Επόμενη αφιέρωση στον Ευγένιό μας που μας το ζήτησε. Στάσου λίγο, Θοδωρής Φέρης.
1: Για στάσου λίγο, μην εδώ.

0: Αχ, αγόρι μου, λοιπόν, αυτή ήταν η Κατερίνα Κακοσέου σε μια παραλλαγή έτσι του «Αχ, κορίτσι μου», του μπαμπά της, του Γιάννη Πλούταρχου. Λοιπόν, θέλω, παιδιά, να πάμε τώρα λίγο και στις κινηματογραφικές μας πρεμιέρες. Πέμπτη γάρ, κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά. Πλούσια λοιπόν η νέα κινηματογραφική εβδομάδα. 7 ταινίες κάνουν πρεμιέρα από σήμερα στις αίθουσες και τις επιλογές να καλύπτουν μία από κατασκοπευτική δράση και τρόμο μέχρι κοινωνικό δράμα και παιδική περιπέτεια. Από τις πρεμιέρες ξεχωρίζει ο κωδικός Τεχεράνη του Γκάι Μόσε με τους Ζάκαρη Λέβη και Λίαμ Νίσον. Μετά την αποτυχία μιας αποστολής, ένας πρώην πράκτορας της CIA συγκεντρώνει μια ομάδα παλιών κατασκόπων και ταξιδεύει στο Ιράν αναζητώντας εκατομμύρια δολάρια που χάθηκαν κατά την κατάληψη της Αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979. Για τους φίλους του τρόμου και των βιντεοπαιχνιδιών έρχεται το νέο Resident Evil σε σκηνοθεσία Ζακ Κρέγκερ, πρωταγωνιστή ο Όστιν Έιμπραμς. Ένας διανομέας ιατρικού υλικού πρέπει να μεταφέρει ένα ανθρώπινο όργανο μέσα από τα χιονισμένα βουνά της Raccoon City. Στον δρόμο του όμως βρίσκει ανθρώπους και τα λοιπά. Ξέρουμε το Resident Evil τώρα, έτσι, μολυσμένους, οι οποίοι έχουν μεταμορφωθεί σε τερατώδη πλάσματα. Οι πρώτες κριτικές που έρχονται από το εξωτερικό, μάλιστα, μιλούν για μία από τις καλύτερες κινηματογραφικές μεταφορές του βίντεο παιχνιδιού. Τώρα, μία πιο ανθρώπινη επιλογή είναι το ιταλικό τένις μαέστρο του Αντρέα Ντι Στέφανο με τον Πιερ Φραντσέσκο Φαβίνο. Μεταφερόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 80, όπου ο 13χρονος Φελίτσε προπονείται κάτω από το βάρος των φιλοδοξιών του πατέρα του για μία μεγάλη καριέρα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει

0: για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Σελήνη ακούσαμε από την Γιάννα Τερζή και ήρθε η ώρα, παιδιά, να ενημερωθούμε και σήμερα για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία, η οποία είναι ήδη στην παρέα μας. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.
1: Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, Κρήτη και Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές. Στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων και σποραδικές καταιγίδες, συμπεριλαμβανομένου και του Καστελόριζου, με βαθμία όμως εξασθένηση. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, στα υπηρωτικά ορεινά κυρίως τμήματα, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, ενώ η θερμοκρασία σημείωσε μια μικρή άνοδο. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία το μεσημέρι στη χώρα μας ήταν 30 βαθμούς στο Λεωνίδιο και στην Πρέβεζα και 31 στη Λαμία, αλλά και εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα. Τώρα το Καστελόριζο έφτασε 25 βαθμούς θερμοκρασία με βροχή και ανατολικούς νοτιοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πολύ γρήγορα θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 5. Και υπάρχει πιθανότητα ακόμα για βροχή και καταιγίδα στο Καστελόριζο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Η Αττική τώρα έχει σχεδόν έθριο καιρό, με βόρειους ανέμους 2 μποφόρ, όμως υπάρχουν ρηπές οι οποίες φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική το μεσημέρι κοιμάνθηκε από 24 βαθμούς στο Λαύριο, 25 στη Ραφίνα και 31 στα Μέγαρα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Ελληνικό, στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκηνιά, η θερμοκρασία και στην Ελευσίνα η θερμοκρασία έφτασε στους 29 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη τώρα έφτασε στους 29 τώρα. Έχουμε πει ότι τη μεγίστη θερμοκρασία η Θεσσαλονίκη τη σημειώνει γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα λόγω τοποθεσίας. Έτσι. Και η Θεσσαλονίκη είχε και εκεί λίγες νεφώσεις με νότιους ανέμους τώρα, μεσημέρι και απόγευμα, 3 και 4 μποφόρ τοπικά. Αυτά για το σημερινό καιρό. Πάμε να περάσουμε στον αυριανό καιρό.
0: Πάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, για αύριο πάλι γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά, όπου στα δυτικά ορεινά τμήματα είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά, υπηρωτικά, το πρωί και το βράδυ, και υπάρχει πιθανότητα και για τοπική ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι και μετά, μεσημέρι και απόγευμα, θα πνέουν δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Τώρα για αύριο στο Καστελόριζο περιμένουμε έθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ, στα δυτικά όμως, συγγνώμη, θα είναι πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική αύριο θα έχει σχεδόν έθριο καιρό με βόρειους βόρειοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ και ρηπές που θα φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Και η Θεσσαλονίκη θα έχει σχεδόν έθριο καιρό με βόρειους ανέμους 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα ξαναγίνουν πάλι ως συνήθως νότιοι 3 και ρηπές που θα φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Και πάμε τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες για αύριο. Έτσι λοιπόν, Θράκη 13 μέχρι 28, 13 το πρωί, 28 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία και Κεντρική Μακεδονία 14 βαθμοί το πρωί, 28 με 30 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 12 βαθμοί το πρωί με 28 το μεσημέρι. Ήπειρος 12 βαθμοί το πρωί, 31 όμως το μεσημέρι. Η Θεσσαλία τώρα 14 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 19 βαθμοί και Δυτική Στερεά 19 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι. Η Δυτική Πελοπόννησο και η Ανατολική Πελοπόννησο, η Δυτική όμως πρώτα, 17 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο, 15 βαθμούς το πρωί, 29 το μεσημέρι. Όμως στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 12 με 13 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26. Οι Κυκλάδες και στις Κυκλάδες, 21 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά Ευβοία, 19 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Η Κρήτη, 20 βαθμοί το πρωί, 27 με 28 το μεσημέρι. Το ίδιο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Δωδεκάνησα. Ενώ η Αττική θα έχει 19 βαθμούς το πρωί, θα φτάσει μέχρι τους 30 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη θα έχει 17 βαθμούς το πρωί και θα φτάσει μέχρι τους 29, πιθανόν και 30 το μεσημέρι και εκεί. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, πηγή μας, πολύ. Χαιρετισμούς έχεις και εδώ από τους φίλους και θα τα πούμε με το καλό αύριο.
1: Βεβαίως, και από μένα το ίδιο. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Φιλιά και πολλά σε όλους.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η πηγή Ζαχαρία. Παιδιά, μας ενημέρωσε και σήμερα για τον καιρό. Και για πάμε λίγο να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και προς το παρόν. Πριν πάμε για την ζωδιακή μας τη θεματική, η οποία νομίζω ότι θα έχει έτσι ένα ενδιαφέρον και σήμερα.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα

Το Σεπτέμβριο, λοιπόν, το 24, μια δύσκολη διετία για τους διδύμους, τους παρθένους, τους τοξότες και τους ηχθείες. Κλείνει όμως αυτή η δύσκολη διετία, παιδιά, και έρχονται ευχάριστα και δυναμικά πράγματα, συγκεκριμένα για τους διδύμους στα αισθηματικά. Για τους παρθένους έρχονται νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, φίλε μου Γρηγόρη, και περισσότεροι, πώς το λένε, προσωπικές αποφάσεις, νέες σχέσεις που μπορούν να σας οδηγήσουν πιο κοντά στη ζωή που επιθυμείτε. Για τους τοξότες, η βελτίωση εντοπίζεται κυρίως στην εργασία και στα οικονομικά. Και τέλος, τα ψάρια αφήνουν πίσω τους εξαντλητικές ή μονόπλευρες σχέσεις. Γιατί έχουν καταλάβει πλέον ότι κάποια μοτίβα δεν θέλουν να τα επαναλάβουν και μπορούν να δημιουργούν πιο ισορροπημένους και ουσιαστικούς δεσμούς. Και επειδή όμως έχουμε χρόνο μία φορά έτσι στα χίλια χρόνια, πάμε στη σημερινή μας ζωδιακή θεματική, η οποία είναι η εξής. Τα ζώδια όταν ακυρώνεται η έξοδος τελευταία στιγμή. Άλλο να ακυρώνεται μια έξοδος εγκαίρως και πολιτισμένα, και άλλο να έχεις ντυθεί, να έχεις κάνει μπάνι, να έχεις ταινιστεί, να έχεις ισιώσει μαλλί, αν είσαι, αν έχεις μακρύ μαλλί, τέλος πάντων. Και ξαφνικά σου σκάει το μήνυμα, παιδιά, μήπως να το αφήσουμε για άλλη φορά. Από υδροχόθαν αυτό το μήνυμα, να ξέρεις. Ή από δίδυμο, αλλά τέλος πάντων. Τότε εκεί απαντάς, όχι αγάπη μου, τώρα θα βγούμε, έστω και για να τσακωθούμε. Για να δούμε. Ο κρυός παίρνει αμέσως τηλέφωνο. Τι θα πει ακυρώνεται, ποιος το αποφάσισε, έγινε ψηφοφορία. Δεν τον πειράζει τόσο που χάλασε η έξοδος, τον πειράζει που πάρθηκε μία απόφαση χωρίς να τη δώσει εκείνος. Ο Ταύρος απαντάει, αχ κρίμα, περαστικά. Ήδη έχει πετάξει τα καλά ρούχα σε μια καρέκλα, έχει παραγγείλει δύο μερίδες και έχει απλωθεί στον καναπέ. Πέντε λεπτά αργότερα σκέφτεται, μήπως να το ακυρώνουμε συχνότερα. Ο δίδυμος στην ομαδική συνομιλία γράφει, αχ όχι, τι κρίμα, και ταυτόχρονα στέλνει σε άλλη παρέα. Τι κάνετε απόψε, η έξοδος δεν ακυρώθηκε, απλώς άλλαξε διοργάνωση, συμμετέχοντες και πιθανότατα περιοχή. Ο καρκίνος λέει, κανένα πρόβλημα, εννοείται, και μετά αρχίζει την εσωτερική ανάκριση. Γιατί ακύρωσαν, μήπως δεν περνάνε καλά μαζί μου, μήπως βγήκαν χωρίς εμένα. Μέχρι το βράδυ έχει πονέσει για μια προδοσία που συνέβη αποκλειστικά μέσα στο κεφάλι του. Ο Παρθένος δεν ενοχλείται, όχι, συγγνώμη, πιο όχι Παρθένος, ο Λέων έχει κάνει μαλλί, έχει φορέσει το καλό του άρωμα, το φως στο σπίτι του πέφτει εξαιρετικά, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει χαμένη τέτοια εμφάνιση. Θα βγει μόνος του, θα ανεβάσει 17 stories και αύριο όλοι θα πιστεύουν ότι έχασαν τη βραδιά της χρονιάς. Ο Παρθένος δεν ενοχλείται καθόλου, απλώς θέλει να μάθει γιατί δεν το ήξερες νωρίτερα, γιατί δεν ενημέρωσες έγκαιρα και πώς σκοπεύεις να αποτρέψεις κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Δεν ακυρώθηκε έξοδος, ξεκίνησε διοικητική εξέταση. Ο Ζυγός αρχικά στεναχωριέται, μετά χαίρεται που θα μείνει σπίτι, μετά αναρωτιέται μήπως πρέπει να βγει με άλλους, μετά βαριέται να ετοιμαστεί. Είναι ήδη έτοιμος εντωμεταξύ. Στο τέλος περνάει όλο το βράδυ αποφασίζοντας πώς θα μπορούσε να το είχε περάσει. Ο Σκορπιός απαντάει μόνο «Οκ». Αλλά αυτό το «Οκ» δεν είναι μια λέξη, είναι προειδοποίηση, είναι δικαστική απόφαση, είναι μουσική από θρίλερ μαζί. Την επόμενη φορά που θα του προτείνεις έξοδο, θα σου απαντήσει έπειτα από 3 εργάσιμες. Έτσι για να μάθεις. Ο εγώκερος δεν ο τοξότης, τι έχω πάθει σήμερα, όλο πηγαίνω ζώδιο παραζώδιο. Ο τοξότης, ναι, δεν προλαβαίνεις να ολοκληρώσεις το ακυρώνεται και έχει ήδη βρει άλλη παρέα, άλλο μαγαζί και after σε άλλη πόλη. Σου στέλνει και φωτογραφία στις 3 το πρωί και τελεί και θα πει τελικά καλύτερα που δεν ήρθατε. Ο εγώκερος δεν απογοητεύεται. Ανοίγει αμέσως τον υπολογιστή. Μετατρέπει τις ελεύθερες ώρες σε παραγωγικό χρόνο. Μέχρι να κοιμηθεί, έχει απαντήσει σε email, έχει τακτοποιήσει λογαριασμούς, έχει βάλει στόχους για το 2031. Χαλάρωσε λίγο, άνθρωπέ μου, ένα ποτό ακυρώθηκε. 2 μήνανε. Υδροχός, λοιπόν. Ο υδροχός πιθανότατα έχει ξεχάσει εντελώς ότι υπήρχε έξοδος και κάπου κατά βάθος μπορεί και να τον προτιμούσε. Όταν όμως του πούν ότι ακυρώνεται, αρχίζει η διάλεξη για την ασυνέπεια, τις ανθρώπινες σχέσεις και το πώς η τεχνολογία μας έχει αποξενώσει. Ταυτίζομαι. Σε 2 λεπτά έχει ξεχάσει ξανά και την έξοδο και τη διάλεξη. Και τέλος για τον ηχθή, δεν ακυρώθηκε απλώς μια έξοδος, ακυρώθηκε το τέλειο βράδυ που είχε ζήσει στη φαντασία του, τα γέλια, οι εξομολογήσεις, η τυχαία γνωριμία και ο μεγάλος έρωτας που θα καθόταν στο διπλανό τραπέζι. Τώρα θα βάλει μουσική, θα κοιτάξει τη βροχή,
ακόμα και αν δεν βρέχει, και θα πενθήσει όσα δεν συνέβησαν ποτέ. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Έρχεται η Θέα Στάινερ και η εκπομπή Surfing on Air. Από εμένα να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο απόγευμα. Εννοείται και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 το μεσημεράκι. Άννα Μαρία Νικολαίδου ήταν κοντά σας μέχρι αυτήν την ώρα. Πολλά πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τη...
5: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε εδώ στο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 Sports on Air Live μέχρι και τις 9 και απόψε εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με τον Σάκη Πουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Φιλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφήνη στην οργάνωση της παραγωγής. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Παπαρίνα, να συναντήσουμε τον Νίκο Κατσάτσο. Η ΑΕΚ που έχει το Πανσεραϊκό. Γεια σου Νίκο και από μένα.
1: Γεια σου Τσάκη, καλησπέρα και
0: καλησπέρα,
1: σε σένα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε στο 19ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται του Πανσεραϊκού 1-0 με τον γκολ του Αλεξίου από το 10ο λεπτό. Έπειτα από το φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Πέτρος Μάνταλος με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό, τον νεαρό Έλληνα κεντρικό αμυντικό να φέρει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα.
0: Και πρέπει να είναι το πρώτο επίσημο γκολ του Αλεξίου, με τη φανέλα της ΑΕΚ.
1: Είναι το πρώτο επίσημο γκολ του Αλεξίου με τη φανέλα της ΑΕΚ. Και αν δεν κάνω λάθος, παίζει να είναι και το πρώτο επίσημο γκολ στην καριέρα του Αλεξίου. Καθώς την προηγούμενη σεζόν είχε αγωνιστεί με την Ίντερ Κάπα 23. Δεν είχε αγωνιστεί δηλαδή με κάποια πρώτη ομάδα σε κάποιο επαγγελματικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αν η Σέρι Εσέ θεωρείται επαγγελματικό, που νομίζω είναι ημιπαγγελματικό.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Τέλος πάντων, επικρατεί μια χαλαρή ατμόσφαιρα εδώ στην Παπαρίνα, με τον κόσμο ο οποίος έχουν έρθει μόνο όσοι έχουν καταφέρει να τελειώσει τις δουλειές τους. Δηλαδή, αν κάποιος ανοίξει το τηλεοπτικό τους δέκτη, θα δει ότι ο κόσμος υπάρχει, αλλά δεν έχει γεμίσει το γήπεδο. Και είναι και λογικό κιόλας. Είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Εργάσιμη κιόλας, δεν το συζητάμε σήμερα.
1: Αν γινόταν ο αγώνας Παρασκευή θα μπορούσε να έχει περισσότερο, αλλά τα αν είναι αν. Με το αν δεν προχωράς μπροστά.
0: Πολύ σωστός ο Νίκος.
1: Με το αν απλά κάθεσαι και αναρωτιέσαι και υπεραναλύσεις τι έκανες στο παρελθόν που μπορούσες να κάνεις τώρα. Αυτό. Την ώρα που ο Κάρινεν έχει την μπάλα από το κέντρο του κηπέδου θα δώσει τον Βιτάλης μπροστά, τον Βιτάλης στον Κάρινεν, ο Φινλανδός δίνει στον Ούγκρο. Και τώρα πάνε να δώσουμε στο Ζωάο Μάριο που κόβει την μπάλα από τον Οικονόμου, όπου ο Οικονόμου θα στείλει την μπάλα στον Αλεξίου και ο Αλεξίου την δώσει πίσω. Στον Παλαμό, την Παλαμό την δίνει μπροστά στο Κάρινεν. Κάρινεν περνάει τον Κοτσόπουλο και θα δώσει τον Μάνταλο. Μάνταλος κρατάει πολύ ωραία την μπάλα. Και θα την δώσει από δίπλα του στον Αλεξίου από τα αριστερά. Αλεξίου στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο τώρα. Όπου κάνει το ντεμπούτο του στην επιστροφή του στην ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι είχε αγωνιστεί πέρσι ως δανεικός από την Μπεσίκτας, ωστόσο έμεινε ελεύθερος. Η ΑΕΚ τον απέκτησε με συμβόλαιο τριετίας και σήμερα κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Ζωάο Μάριο που είναι από τους παίκτες που έχουν δηλωθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Αξίζει να σημειωθεί αυτό.
0: Δεν ξέρω αν μπορείς φίλε για τους καινούριους φίλους να μας θυμίσεις τις δεκάδες των δύο ομάδων έτσι τα γρήγορα.
1: Εννοείται πως μπορώ. Η ΑΕΚ παίζει με ένα σύστημα 4-2-2-2. Μπαλαμώτης στο τέρμα, δεξίμπακ Γεωργίεφ, αριστερό Λυκογιάννης, δύο στόπερ Βίτα Αλεξίου, Κάρινεν Βιτάλη στα δύο αμυντικά χαφ. Από τα δεξιά ο Ζούμκοφ, αριστερά ο Μάνταλος και στην επίθεση είναι ο Ζωάο Μάριο με τον Μπαρνάπας Βάργα πιο μπροστά από τον Βραζιλιάνο. Θα πούμε και την δεκάδα του Πανσεραϊκού, αφού πρώτα πούμε το φάουλ το οποίο εκτελεί ο Μάνταλος, περνάει μπάλα από όλους και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Σακαλίδη, του τραντοφύλακα του Πανσεραϊκού, ο οποίος έχει ξεκινήσει για την ομάδα των Σερών κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη. Δεξί μπακ ο Αδάμ, αριστερό μπακ ο Αρμουγκόμ, τα δύο στόπερ ο Αλιατίδης με τον Καρασαλίδη, τα δύο αμυντικά χαφ ο Οικονόμου με τον Ρουμιάντσεφ, δεξί εξτρέμ ο Βερνάρδος, αριστερό εξτρέμ ο Μασκανάκης και ο Κοτσόπουλος είναι στην κορυφή της επίθεσης και πίσω από τον Κοτσόπουλο στη θέση 10 είναι ο Σερζίνιο. Αυτές είναι οι δύο εντεκάδες. Με τον Πανσεραϊκό να πούμε ότι προέρχεται από μια νίκη και μια ήττα από το πρωτάθλημα της Super League 2, καθώς είχε χάσει την πρώτη αγωνιστική 1-0 με τον γκολ του Γουσέφ Ελ Αραμπί από την Μαρκό στο Μιχάλης Τριτικόπουλος της Κεσαριανής, ενώ στις Σέρες εντός έδρας επικράτησε 1-0 το Αστέρα Τρίπολης Β' με τον γκολ του Άλεξ Τεξέιρα, ένας Άλεξ Τεξέιρα ο οποίος δεν είναι στην βασική εντεκάδα και δεν είναι ούτε και στην αποστολή του Πανσεραϊκού. Ο Άλεξ Τεσέιρα, ο οποίος Τεσέιρα αποφάσισε έπειτα από το τέλος της περσινής σεζόν, που η περσινή σεζόν έφερε και τον υποβασμό στον Πανσεραϊκό, να μείνει στην ομάδα για να την βοηθήσει στην επάνωδό της. Και όταν μιλάμε για τον Άλεξ Τεσέιρα, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν 10 χρόνια περίπου αγωνιζόταν στο Champions League με τη Σακτάρ Ντονιέτσκ. Αλλά είχαμε μιλήσει και με ανθρώπους του Πανσεραϊκού, που με τώρα έχει την ευκαιρία ο Μασκανάκης, ωστόσο έξω την περιοχή και κάνει ένα καλό σου, ωστόσο δεν απειλήσε τον Μπαλαμότη. Όπως λέγαμε λοιπόν για τον Άλεξ Τεσέιρα, ο Άλεξ Τεσέιρα είχαμε μιλήσει με ανθρώπους του Πανσεραϊκού κιόλας στο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports, όπου μας είπαν ότι ο Άλεξ Τεσέιρα του αρέσει η Ελλάδα, του αρέσουν οι Σέρες και είχε την πρόθεση να μείνει στην ομάδα, ανεξάρτητα από το ποιο ήταν το αποτέλεσμα στο τέλος της σεζόν. Όπου, όπως είπαμε, ο Πανσεραϊκός, όπου είναι οι πρώτοι αγώνες με προπονητή τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον μέτρη των ανόδων, μετράει 6 ανόδους συνολικά στην καριέρα του. Απόλλων Σμύρνης 2012-2013, 2013-2014 Νίκη Βόλου, 2015-2016 Κέρκυρα, 2023-2024 Άθενς Καλυθέα, 2024-2025 Αθλητική Ένωση Λάρισας, ΑΕΛ και 2025-2026 Καλαμάτα. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει και ο Αλέκος Βοσνιάδης φέτος σε μια νέα πρόκληση, όπου έχει πάει και σε μια ομάδα που είναι κοντά στην γενέτειρά του, Θεσσαλονικιός είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης και έχει αγωνιστεί κιόλας και στα τοπικά της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας με την ομάδα του Πολυκάστρου. Την ώρα που κερδίζει ένα φάουλ η Ένωση στο κέντρο του γηπέδου, Μάνταλος, τώρα η μπάλα πήγαινε παριστερά, γίνεται μια σέντρα, περνάει από όλους. Η σέντρα η οποία έγινε από τον Λίκο Γιάννη, πέρασε από όλους. Και τώρα πάει να φύγει σε κόντρα πίσω ο Πανσεραϊκός με τον Μασκανάκη. Μασκανάκη, Σερατέτ. Ο Σερατέτ δίνει από τον πολύ ωραία στον Κοτσόπουλο, από τα αριστερά που έφυγε ο Κοτσόπουλος. Κάνει το σουτ σε αποκρούση ο Μπαλαμότης, Μάριος Μπαλαμότης, που κάνει τη δεύτερη του επαγγελματική εμφάνιση με την φανέλα της ΑΕΚ, καθώς είχε αγωνιστεί και στο Super Cup Ελλάδος στον αγώνα ΑΕΚ Όφη, εκεί όπου ο Όφη επικράτησε 5-4 στα πέναλτι της ΑΕΚ έπειτα από ένα χορταστικό 2-2 στην κανονική διάρκεια. Τώρα που έχει την μπάλα ο Μάνταλος στα δεξιά, δίνει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ έχει ανέβει, πατάει περιοχή ο Γεωργίεφ, θα δώσει απέξω στον Ζούπκοφ. Κάνει ατομική ενέργεια, δίνει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ ξανά στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει μια σέντρα με το εξωτερικό για να βρει κάποιο συμπέκτη του. Βρίσκει τον Ζωάο Μάριο από την άλλη πλευρά της περιοχής. Ζωάο Μάριο ο οποίος κρατάει, βγαίνει από την περιοχή από τα αριστερά και έδωσε τον Κάρινεν. Κάρινεν δίνει ακόμα για αριστερά στον Λικογιάννη. Λικογιάννης κατά την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, πήγε να βγει η μπάλα από την γραμμή του πλαγιού, ωστόσο δεν προλάβε να βγει. Κάρινεν ο οποίος θα δώσει ξανά στον Λικογιάννη. Λικογιάννης παίζει τρίγωνο με τον Βιτάλης ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο δεν θα εκτελεστεί γρήγορα, καθώς ο Ούγκρος Αφ είχε τον σκοπό να το εκτελέσει γρήγορα. Να πούμε ότι αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, η πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, όχι, η τρίτη, μισό λεπτό λίγο γιατί έχω κολλήσει, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, Σάκη βοήθησε με.
0: Ναι, για ποιο πράγμα, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Η πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, ναι, όπου η ΑΕΚ παίζει μεσοβδόματο παιχνίδι. Γιατί είχαμε τους δύο αγώνες των play-off του Champions League, το κύπελλο Ελλάδος με τον Νέστο Χρυσούπολη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase, Champions League με την Lask Linzer την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα η μέρα πέμπτη τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό.
0: Και έτσι όπως τα λες, πέμπτη εβδομάδα είναι, όπως είπες.
1: Είχα κολλήσει γιατί νόμιζα ήταν τρεις εβδομάδες, αλλά εντάξει. Έβαζε να το βρήκαμε όλα καλά. Εκτελείται το φάουλ από τον Ζούπκο, που κάνει μια σέντα, περνάει από όλους. Η κεφαλιά του Βίτα αποκρούει ο Σακαλίδης και η μπάλα θα απομακρυνθεί από το κεφάλι του οικονόμου έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα δώσει τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κρατάει και την μπάλα στον Αλεξίου. Ο Κάρινεν, αυτός ο Αλεξίου έχει πάει για την κεφαλιά, που μάλιστα ο Κάρινεν με τον Αλεξίου έχουν και οι δύο μακρύ μαλλί και όπως είμαι από την φάση, από εκεί που κάθομαι, από τη θέση που κάθομαι, καμιά φορά μπορώ να τους μπερδέψω και τους έχω μπερδέψει. Αλλά τώρα πάλι φεύγει αριστερά με τον Μάντρα να δίνει στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο ο οποίος κρατάει, πήγε να περάσει, θα κοπεί από τον Αδάμ και πάει να φύγει ο Πανσεραϊκός στην επίθεση με τον Σερζίνιο. Ζορζίνιο θα κερδίσει φάουλ στο κέντρο του γηπέδου ακριβώς, το οποίο θα το κάνει ο οικονόμου, ο οποίος έχει στήσει την μπάλα. Θα δώσει όμως κάτι στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης κάνει την μπαγιά προς τον Αργκουόμ. Αργκουόμ, η μπάλα χάνεται. Από το βίντεο δεν είναι στο Ζωαμάριο. Ζωαμάριο από το κέντρο του γήπεδου κάνει πολλή ενέργεια και την κρατάει στη μονομαχία του οικονόμου. Ζωαμάριο τώρα θα δώσει τον Λυκογιάννη. Πάπης Λυκογιάννης θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Κάρινεν. Κάρινεν, η μπάλα παραμένει στα αριστερά στο Ζωαμάριο. Ζωαμάριο κρατάει. Ο Ζωαμάριο θα δώσει πίσω τώρα στον Καν Κάρινεν. Καν Κάρινεν δίνει την μπάλα στον Τομακό Ιβίτα. Τομακό Ιβίτα. Στον Ζούμπκοφ. Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ. Πατάει περιοχή. Θέλει να κάνει ένα σούτ με το δεξί. Ο Μακανάκης βάζει την κόντρα. Αυτό ξαναπαίρνει ο Ουκρανός. Θα δώσει την μπάλα στον Μάρτιν Γεωργίεφ. Γεωργίεφ κρατάει. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο Βίντα. Η μπάλα παραμένει τη δεξιά με τον Ζούμπκοφ και τον Βίντα να ανταλλάσσουν πάσες. Βίντα ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος θα δώσει ακόμα πιο αριστερά στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννη στο Ζωαμάριο. Ζωαμάριο από τα αριστερά. Θα δώσει τον Κάρινεν. Κάρινεν πατάει περιοχή. Και έχουμε χέρι από τον Φινλανδό Χαφ. Στην προσπάθεια που έκανε για σφυρτή πάσα. Η μπάλα κόντρα στον Ρουμιάντσεφ. Και έπειτα από τον Ρουμιάντσεφ πήγε στο χέρι του Φινλανδού. Μέσω της ένωσης και έχουμε φάουλ για τον Σαγαλίδη. Σαγαλίδης έχει ετοιμαστεί τώρα, ο οποίος καλεί τους συμπαίκτες να μπουν μέσα. Την ώρα που έχουμε φτάσει στο 300 λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Αλεξίου στο 10ο λεπτό. Γίνεται βαθιά μπαγιά από τον Σαγαλίδη. Η μπάλα όμως δεν βρίσκεται σε κάποιο σώμα, στα πόδια των παικτών του Πανσεραϊκού, καθώς κατέληξε πλαγιάωτη. Ένα πλαγιάωτη το έκανε ο Λυκογιάννης, δίνει στον Αλεξίου, Αλεξίου δίνει στον Ντομαγκό Ιβίτα.
0: Να πω στους ακροατές, Νίκο, να πάρω λίγο το μικρόφωνο. Η ΑΕΛ προηγείται 0-1 της Καλαμάτας. Βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό και αυτό το μάτς είναι για το κύπελο Ελλάδος, εκτός από το μάτς της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Νίκο, συνεχίζεις.
1: Ζούμπκοφ τώρα από τα αριστερά. Έξω από τη μεγάλη περιοχή κρατάει την μπάλα να τη δώσει στον Μάνταλο, στον Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος έχει πάει πίσω. Θα δώσει τώρα, θα αλλάξει πλευρά η μπάλα. Που τα δεξιά πάει στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννη στο Ζωαμάριο. Ζωαμάριο πήγε να κάνει τη σιρτή πάσα προς τον Μάνταλο, κόβεται όμως από τον οικονόμου. Παίρνει ο Βιτάλης, ανταλλάζει πάσες με τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννη στον Κάρινεν. Κάρινεν. Τριγωνάκι με τον Αλεξού, ο οποίος θα δώσει τον Μπαλαμότη. Μπαλαμότης που έχει βγει από την εστία του, κάνει ένα λάθος. Θα βγάλει την μπάλα έξω από το γήπεδο. Πλάγιο το οποίο κάνει γρήγορα Μαστανάκης. Μαστανάκης θα δώσει στον Ζορζίνιο. Μαστανάκης θα παίρνει την μπάλα και στον Ρουμιάντσεφ. Ρουμιάντσεφ στον οικονόμου. Οικονόμου στον Αδάμ. Τα δεξιά η μπάλα τώρα. Έχει περάσει τη γραμμή της έντρας ο Αδάμ. Έχει ανέβει ο Πανσεραϊκός. Οικονόμου. Οικονόμου ψάχνει λύση. Αρκιγκόμ. Αρκιγκόμ κάνει μια σέντρα. Εκεί παίρνει την κεφαλιά ο Βιτάλη. Στην πρώτη κεφαλιά. Ο Αρκιγκόμ, ο αριστερός μπακ του Πανσεραϊκού, θα κάνει φάουλ στον Ζούμπκοφ έξω από τη μεγάλη περιοχή του δικεφάλου και έχουμε κατοχή για την ΑΕΚ στο 300. Δεύτερο λεπτό. Σάκη, πλάκα, επειδή το έχω ως απορία, η Καλαμάτα με την ΑΕΛ, πού γίνεται ο αγώνας? Γιατί νομίζω θα γίνει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα στη Νίκαια. Ο αγώνας
0: νίκια,
1: γίνεται
0: νίκια.
1: Και αυτό στη Νίκαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Την ώρα που φύγει τώρα το Βάγκα που περνάτε με το πλάκα πολύ και θα κάνει το 2-0. 2-0 για τον δικέφαλο. Πολύ ωραία. Κάτσε την παγιά του Μάνταλο που άπιασε στον ύπνο την άμυνα του Πανσεραϊκού. Ο Σακαλίδης βγήκε για να μπορέσει να απομακρύνει. Ωστόσο ο Μπαρνάμπας Βάρκα κάνει πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ. Φέρνει την μπάλα από το δεξί προς το αριστερό, προσπερνάει τον φύλακα και στέλνει ανενόχλητος την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία για να κάνει το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 2-0 στο 32ο λεπτό. Ο Αλέκος Βοσνιάδης προβληματισμένος. Η ΑΕΚ η οποία μπορεί να μην μπορεί να έχει ευκαιρίες και να δούμε τον goal μετρέ κανονικά. Τον goal μετρέ κανονικά θα σας πω ότι βλέπω και στο ριπλέξο monitor που έχω μπροστά μου. Ο Βάρκα καλύπτεται και μάλιστα καλύπτεται από τον Αλιατίδη. Οπότε έχουμε νωρίς, οπότε έχουμε σχετικά νωρίς το 2-0 για την Ένωση, όπου κατά πάσα πιθανότητα βάζει βάσεις για μια εύκολη νίκη. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι το πρώτο λεπτό παιχνίδι της ΑΕΚ, γιατί το πρώτο λεπτό παιχνίδι της ΑΕΚ πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων, η οποία θα διαρκέσει 3 εβδομάδες. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων θα έχουμε δράση από τα γήπεδα της Super League 2, καθώς οι δεύτερες κατηγορίες δεν σταματάνε. Την ώρα που η μπάλα είναι στα πόδια του Κάρινεν, έπειτα από την πάσα που δέχτηκε από τον Λυκογιάννη, Κάρινεν ξανά στον έδωσε το μάθημα αυτή τη φορά, ξαναπήρε την μπάλα ο Φινλανδός, έδωσε την μπάλα στον Αλεξίου και τον Αλεξίου δίνει στον Βίτα, Βίτα κάνει γονάκι με τον Κάρινεν, Κάρινεν δίνει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ, ο Βίτα έδωσε στον Γεωργίεφ, ο Κάρινεν είναι από δίπλα από τον Αλεξίου που θα πάρει τώρα την μπάλα. Κρατάει ο Κάρινεν, θα δώσει την μπάλα στο Βιτάλη, ζητάει ξανά στον Κάρινεν, Κάρινεν σε ρόλο λίμπερο, στο κέντρο του γηπέδου, ακριβώς στο ημικύκλιο της έντρας, δίνει την μπάλα από τα δεξιά του στο Βίτα, το Μαγκόι Βίτα, κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Ζωάο Μάριο, εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Καρασταλής για να διώξει, αλλά παίρνει την μπάλα πολύ ωραία ο Μάνταλος, φέτος Μάνταλος, κάνει τη σένα προς τον Ζωάο Μάριο, Ζωάο Μάριο, το γκολ της επιστροφής, το γκολ της επιστροφής από τον Ζωάο Μάριο, 3-0, ο Καρασταλίδης έδιωξε για λίγο την μπάλα από την περιοχή του Πανσεραϊκού. Ωστόσο ο Μάνταλος έκανε μια πολύ καλή ατομική ενέργεια, πάτησε περιοχή, έκανε μια σέντρα με το δεξί πόδι, βρήκε τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος με το αριστερό σκοράρει το πρώτο του γκολ στην επιστροφή του στον δικέφαλο, αυτή τη φορά ως κανονική μεταγραφή. Την ώρα που κάνει και καρδιές στον, προς την κερκίδα με τους φίλους της ΑΕΚ.
0: Ωραίο γκολ ήταν αυτό.
1: Πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραίο γκολ.
0: Την ίδια ώρα που πέτυχε το γκολ η ΑΕΚ, ισοφάρισε και η Καλαμάτα με τον Μπολίβαρ με ένα φοβερό σουτ. Έκανε το 1-1. Ο Νικοκυράκης είχε πετύχει το 0-1 για την ΑΕΛ στο 45 λεπτό, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καλαμάτα λοιπόν, ΑΕΛ 1-1. Συνεχίζεις Νίκο.
1: Ζωάο Μάριο, ο οποίος σκοράρει 2 λεπτά μόλις από το γκολ που σκοράρε ο Μπαρνάβας Βάργα. Και μάλιστα ο Ζωάο Μάριο δεν είναι μόνο ότι σκοράρει το πρώτο του γκολ στην επιστροφή του στην ΑΕΚ, σκοράρει το γκολ στον τεμπούτο του ως κανονική μεταγραφή αυτή τη φορά. Είναι η πρώτη εμφάνιση στην φετινή σεζόν. Είχε αποκτηθεί την τελευταία μέρα των μεταγραφών ως ελεύθερος. Τώρα που έχει ξανά κατοχή της μπάλας με τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ που δίνει στο Ζούκοφ. Ζούκοφ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κρατάει. Δίνει την μπάλα στον Κάρινεν. Κάρινεν κάνει το κοντρόλ. Θα δώσει από τα δεξιά. Εκεί που είναι ο Βιτάλης. Βιτάλης σε ρόλο δεξιού μπακ. Κάνει μια σέντρα. Ο Ρουμιάντσεφ την πρώτη κόντρα, πάει για την απομάκρυνση. Ο Αρμιονγκόμ, ο Καμερουνέζος αριστερός μπακ του Πανσεραϊκού και στέλνει την μπάλα κόρνερ για την ΑΕΚ. Την ώρα που και το γκολ του Ζωάο Μάριο είναι κανονικά, δεν υπάρχει κανένα offside σε κανένα από τα δύο γκολ που σημείωσε ο δικέφαλος. Σε κανονική ροή παιχνιδιού, καθώς είσαι τώρα και με στημένη φάση. Εκτελεί το κόρνερ. Κεφαλιά πήγε ο Βίντα, δεν προλαβαίνει όμως. Η μπάλα κόβεται και πάει στον Αλεξίου. Αλεξίου βγαίνει έξω από την περιοχή στον Κάρινεν. Έξω από την μεγάλη περιοχή στον Κάρινεν. Δίνει τώρα στο Ζωάο Μάριο. Στον Αλεξίου. Αλεξίου σε ρόλο αριστερού μπακ. Κάνει μια σέντρα. Περνάει από όλους την μπάλα. Πάει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δεν κάνει κοντρόλ. Απομακρύνεται η μπάλα τώρα από τους αμυντικούς του Πανσεραϊκού. Και πήγε στον Κάρινεν. Κάρινεν. Στο Βιτάλης δίνει στον Βάργα. Βάργα κάνει την προσποίηση. Σουτάρει 4-0. Ένα πανέμορφο γκολ του Μπαρνάμπας Βάργα στο 38 λεπτό. Δέχτηκε την πάσα από τα αριστερά. Έκανε το κοντρόλ. Είχε 2 αμυντικούς του Πανσεραϊκού μπροστά του. Πλάσαρε με το αριστερό. Και σκορά.

0: επικράτησε 4-0. Και τώρα σε 31 λεπτό η ΑΕΚ θα πάρει μια κολυμπίκη σε ένα άνετο απόγευμα για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολης. Μάρκο Νίκολης έχει κάνει πολλές αλλαγές στην εντεκάδα και δεν είναι η πρώτη φορά που θα δούμε αυτές τις αλλαγές. Θα τις δούμε και σε αγώνες προαθληματός καθώς η σεζόν είναι μεγάλη. Η ΑΕΚ έχει πολλά παιχνίδια σε Champions League, σε πρωτάθλημα, σε κύπελο. Οπότε δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε μια τέτοια εντεκάδα. Και πόσο μάλλον τέτοιες αλλαγές. Την ώρα που η μπάλα πηγαίνει στο Σακαλίδη, ο Σακαλίδης βάζει βαθιά την μπάλα προς το κέντρο του γηπέδου εκεί που είναι ο Γεωργίου. Και ο Γεωργίου θα δώσει από τα αριστερά στο Βίτα. Βίτα δίνει τώρα στον Αλεξίου. Αλεξίου στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης στον Κάρινεν. Καν Κάρινεν. Δίνει ξανά στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης στον Αλεξίου. Αλεξίου. Στον Κάρινεν ξανά ο Αλεξίου. Το Μαγκόι Βίτα. Το Μαγκόι Βίτα δίνει στον Κάρινεν. Κάρινεν στον Ζώο Μάριο. Ζώο Μάριο και από τα αριστερά το
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος

0: Αλεύρι και ζάχαρη, γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεΐκον 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
11: Ο Βιτάλης, έπειτα από ομαδική συνεργασία των παικτών της ΑΕΚ, πάει στην περιοχή ο Ζωμάριο από τα δεξιά, ο οποίος έκανε την πάσα προς τον Μίλαν Βιτάλης. Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος έστειλε την πλήρα σε κενή εστία με τα κουνάκια για να κάνει το 5-0 και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, εκεί όπου ο Πανσεραϊκός πήγαινε να απομακρύνει την μπάλα, ο Πέτρος Μάνταλος έκλεψε, πάτησε στην μεγάλη περιοχή, έκανε πολύ ωραία ατομική ενέργεια, πάρα πολύ ατομική ενέργεια, τρίπλαρε, κοντρόλαρε, πλάσαρε με το αριστερό και σκόραρε. Το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0, 7 τελικές η ΑΕΚ στην εστία, 6 είναι οι τελικές στην εστία της Ένωσης, ενώ 2 τελικές και 2 στην εστία ήταν του Πανσεραϊκού. Χωρίς κανένα offside ο αγώνας μέχρι στιγμής, ενώ είχαμε μόνο και ένα corner στην αναμέτρηση υπέρ της ΑΕΚ. Μία ΑΕΚ η οποία καθαρίζει, κάνει πολύ εύκολα το καθήκον της, είναι πολύ ανώτερη των περιστάσεων και εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο αγώνας είναι και πως το λένε, ήταν νομίζω κάτι αναμενόμενο να δούμε μια νίκη της ΑΕΚ, αλλά δεν νομίζω ότι περίμενε κάποιος να τη δούμε τόσο εύκολα από το πρώτο ημίχρονο. Με τον Μάνταλ, ο οποίος είναι απόλυτος ανταγωνιστής και θα είναι και MVP του αγώνα στο τέλος της ημέρας, καθώς σκόραρε το πρώτο του γκολ που είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία ατομικό γκολ, αλλά έχει και 4 ασίστ, Τσάκη.

Όσες γιορτάζουν σήμερα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα και στους συνεργάτες σου και σε όλους τους ακροατές του Ντερβέτην Ελλάδα Sports, όπου και αν βρίσκονται. Και καλή συνέχεια μας λέει η Βίκη, η φίλη μας η Γεωργία, συγγνώμη. Γεωργία μου, σε βάστησα. Δεν πειράζει. Θα σου φέρω λαμπαδίτσα το Πάσχα.

Αυτή η εβδομάδα ήταν εβδομάδα κυπέλου και το Σαββατοκύριακο είναι η πέμπτη αγωνιστική και μετά έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Να θυμίσω λίγο το πρόγραμμα. Το Σάββατο ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά στις 7, ο Άρης τον Ηρακλή στις 7.30, την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9.

Για το φίλο του Δημήτρη που με ρωτάει πώς είναι διεθνής του Παναθηναϊκού. Αν δεν κάνω λάθος είναι 14. Λοιπόν, είναι ο Ουναΐ και ο Σαλάχ Εντίν που θα πάνε για την εθνική στο Μαρόκο. Πελίστρι στην Ουρουγουάη. Ο Λιβάη Γκαρσία, Τρινιντάν Ταμπάκο. Ο Τετέι Κυριακόπουλος στην Εθνική Ελλάδος. Ο Ραστόντερ στα Σκόπια. Ο Γιάγκουσης στην ΚΑΠΑ 21 της Κροατίας. Στην ΚΑΤ 21 της Κροατίας. Ο Κάτρης ο Κοντούρης στην ΚΑΠΑ 21 της Ελλάδας. Ο Μπινιάρης ο γείτονας ο Λάδας ο Νεμπής στην ΚΑΠΑ 17. Θα ήταν 15. Και αυτό εάν πήγαινε και ο Ντέσσερς, ο οποίος κλήθηκε αρχικά στην Εθνική Νιγηρίας, αλλά από ό,τι μάθαμε επικοινώνησε ο ίδιος προσωπικά με τον προπονητή του και του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχει περάσει και πολύ καιρός από το να

τραυματισμό του, να μην επιβαρυνθεί. Η επιθυμία του ποδοσφαιριστή έγινε αποδεκτή από τον προπονητή της εθνικής του. Και αυτό κατ' εμέ δείχνει πόσο υπολογίζει την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Να σας πω επίσης ότι στο μάτς χθες με την Κηφισιά στη Λεωφόρο βρέθηκε ο βοηθός προπονητής της Εθνικής Μαρόκου για να διαπιστώσει την κατάσταση του Ανάς Αλάχ Εντίν. Αυτό είναι το πρόβλημα για τους προπονητές με τις διακοπές. Δεν μπορούν να δουλέψουν, και ειδικά όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο προπονητής του Ολυμπιακού που είναι πολύ καινούριος στην ομάδα. Διότι λείπουν αρκετοί παίκτες, οπότε δεν μπορεί να γίνει μια σωστή προετοιμασία, με αυτή την έννοια το λέω.

Αλεξίου ήταν, ο Χρήστος Αλεξίου ήταν αυτός που άνοιξε το σκόρ για την ΑΕΚ στο 1 λεπτό με τον Πανσεραϊκό. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος Κατσάτσος που μεταδίδει το μάτς, αυτό είναι το πρώτο γκολ του νεαρού σε επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της Ένωσης. Τελεστής ο Μάνταλους, ένα φάουλ από τα αριστερά, και ο Αλεξίου με μια δυνατή κεφαλιά στέλνει μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-0.

Να σας πω, αύριο ξεκινάει το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, το 8ο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, με 4 ομάδες να τίθονται αντιμέτωπες. Στις 5.30 ανοίγει η αυλή με τον ΠΑΟΚ να παίζει απέναντι στην Παρτίζαν, ενώ λίγο αργότερα στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπουργκ. Οι τιμένοι φίλες και φίλοι θα παίξουν μεταξύ τους στο μικρό τελικό το Σάββατο στις 19 του μήνα, ενώ οι νικητές θα παίξουν στο μεγάλο τελικό. Αυτή την ώρα γίνεται η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου για αυτό το τουρνουά. Έχουμε την ενδεκάδα του Όφη για το μεγάλο μάτς απέναντι στη Χόφενχάιμ, με τριάδα στην άμυνα. Χριστογιώργος είναι ο τερματοφύλακας, θα είναι μάλλον ο τερματοφύλακας του Όφη. Όπως είπα, τρεις κεντρικούς αμυντικούς παρατάσσει ο Χρήστος Κόντης, Κοστούλας, Πούγκουρας και Κρίτσμανιτς. Ντίκμαν θα καλύψει την δεξιά πλευρά, ο Αθανασίου θα έχει την αριστερή πλευρά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος. Στην επίθεση Φούντας και Αϊτόρ. Οι δύο αυτοί θα κινούνται στα άκρα. Λογικά ο Φούντας δεξιά, ο Αϊτόρ αριστερά. Και ο Κόντρο θα είναι στο 9, center for. Είναι ιστορική αυτή η αναμέτρηση ανάμεσα στον Όφη και την Χόφενχάιμ. Ο Γιώργος Δασκαλάκης θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του σταθμού μας στις 8 παρατέταρτο, σε μία ώρα από τώρα.

0: Πάμε να συνδεθούμε με την Φιλαδέλφεια, με την Παπαρίνα. Εκεί είναι ο Νίκος Κατσάτσος για το δεύτερο ημίχρονο, εκεί που βρέχει γκολ σήμερα. Έλα Νίκο, καλησπέρα και πάλι.
1: Βρέχει γκολ ενώ είναι ηλιόλουστα αρσάκια απόψε. ΑΕΚ Πανθεραϊκός 6-0 την ώρα που αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΑΕΚ δεν θα πάρει την νίκη, την νίκη θα την πάρει. Και να πούμε ότι έχουν γίνει και δύο αλλαγές για τον Πανθεραϊκό, για την ΑΕΚ δεν έχουν γίνει ακόμα. Να πούμε ότι στη θέση του Ζορζίνιο μπήκε ο Μωυσίδης στο αριστερό εξτρέμ, ενώ έχουμε και τον Οικονόμου να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και να μπαίνει στη θέση του ο Ρομέρο. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που έχουν γίνει για την ομάδα του Αλέγκου Βοσνιάδη. Την ώρα που έχει γίνει η σέντρα, η μπάλα είναι σε πόδια των παικτών της ΑΕΚ. Από τα δεξιά τώρα έχει ο Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στο Βιτάλης. Βιτάλης στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ έχει μπροστά το Μάνταλο. Μάνταλο ξανά Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει μια παγιά. Δεν μπορεί να βρει εκεί πέρα τον Κάριν, ο οποίος είχε ανέβει. Οπότε η μπάλα καταλήγει out χωρίς να απειλήσει κανέναν. ΑΕΚ Πανθεραϊκός, επαναλαμβάνω, 6-0. Αλλά δύο γκολ να βάλει η ΑΕΚ και θα ισοφαρίσει τα αστέρια που υπάρχουν στο σήμα του Champions League. Καθώς το σήμα του Champions League έχει 8 αστέρια, τα οποία συμβολίζουν τις πρώτες 8 ομάδες που συμμετείχαν στη νέα μορφή του κυπέλλου Αθλητριών Ευρώπης. Την ώρα που η μπάλα από τον Σακαλίδη καταλήγει στον Αμγκουόμ, αν μπορώ να δω καλά, είναι ο Μωυσίδης αυτός ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Ναι, κερδίζει φάουλ ο Μωυσίδης, το οποίο εκτελείται γρήγορα στον Αδάμ στον Βερνάρδο. Βερνάρδος περνάει τον Λυκογιάννη, ο Ζώα Μάριο τον κόβει όμως με φάουλ και θα λάβει και την κίτρινη κάρτα. Εντάξει, τώρα δεν υπήρχε κάποιος λόγος ιδιαίτερος για να κάνει αυτό το φάουλ, γιατί η ΑΕΚ ήδη προηγείται, δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία σε αυτό. Την ώρα που να ξαναπούμε λίγο του σκόρερ, Αλεξίου στο 9, Βάργκας στο 32 και το 38, στο 35 σκοράρει ο Ζωάο Μάριο. Στο 44 σκοράρει ο Βιτάλης και στο 45 συν 1 σκοράρει ο Πέτρος Μάνταλος. Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος μοίρασε 4 ασίστ στα πρώτα 4 γκολ του δικεφάλου. Την ώρα που η μπάλα είναι ξανά στα πόδια των παικτών της ΑΕΚ με τον Ζούπκοφ να δίνει την μπάλα πίσω στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ, ένας εκ των σκόρερ του πρώτου αγώνα του κυπέλου με τον Ενέστο Χρυσούπολη. Η μπάλα τώρα πηγαίνει το δεξιά προς τα αριστερά στον Λυκογιάννη μέσω Αλεξίου. Αλεξίου τώρα στον Κάρινεν. Κάρινεν από τα δεξιά Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ δίνει στον Ζώο Μάριο. Ζώο Μάριο κρατάει σε τη μεγάλη περιοχή. Δίνει ξανά στον Ζούπκοφ. Ουκρανός κάνει την προσπίση. Ζώο Μάριο. Ο Γεωργίεφ θα κερδίσει φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται η Ένωση. Το οποίο φάουλ θα πάει να το εκτελέσει για ακόμα μια φορά ο Πέτρος Μπανταλός. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει και την πέμπτη το assist. Γιατί εντάξει, 4 έχει κάνει. Εκπληκτική εμφάνιση σήμερα από τον αρχηγό της ΑΕΚ.
0: Καλά, δεν τις λες και λίγες, Νίκο.
1: Ισχύει πράγματι. Μόνο λίγες δεν μπορείς να τις πεις. Για να τις πεις λίγες πρέπει να είσαι μέσα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιος πρέπει να είσαι για να πεις λίγες αυτό το assist. Τέλος πάντων. Ζούπκοφ και Μάνταλος είναι οι δύο που θα εκτελέσουν το φάουλ. Να δούμε ποιος θα πέσει ο κλήρος. Στο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα, βάζει τα χέρια ο Σακαλίδης, η μπάλα τώρα απομακρύνεται από τους αμυντικούς του Πανσεραϊκού. Ο Μωυσίδης θα κερδίσει νέο φάουλ. Όχι. Ο Μωυσίδης θα κάνει φάουλ, καθώς υπήρχε σύγκρουση ανάμεσα στον Μωυσίδη και τον Μάνταλο. Αλλά ήταν ακόμα μια χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ. Περνάει από όλους η μπάλα. Ο Ζούκοφ πήγε να σκοράρει. Αποκρούει το Σακαλίδης και εν συνεχεία ο Μαγκουόμ διώχνει. Στην αρχή, όπως το είδα, φάνηκε σαν να πηγαίνει κάπου με κεφαλιά η μπάλα, αλλά προς την αιστεία του Σαγαλίδη, αλλά δεν πήγε πουθενά. Δεν ήταν ποτέ τώρα που βλέπω και στο monitor που έχω δίπλα μου. Και τώρα έχουμε νέο φάουλ που θα το κάνει ο Μάνταλος. Βλέπω Μάνταλο, βλέπω Κάρινεν, βλέπω και Βιτάλης. Όχι, ο Λυκογιάννης είναι. Κάνει το φάουλ, κεφαλιά του Βίντα, πλάγια από το δοκάρι, από το αριστερό δοκάρι του Σακαλίδη. Νέα χαμένη ευκαιρία για τον δικέφαλο σε 51ο λεπτό, εντάξει. Να πούμε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Μπορεί να αλλάξει το σκορ. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να διεκδικήσει κάτι ο Πανσεραϊκός σήμερα. Η ΑΕΚ μπήκε με σκοπό να καθαρίσει το παιχνίδι από νωρίς και το έκανε. Και από πολύ νωρίς. Αλλά οι παίκτες του Πανσεραϊκού δίνουν και αυτή την δική τους προσπάθεια. Με την μπάλα τώρα να καταλήγει στο νούμερο 69. Από το νούμερο 69 είναι ο Ρομέρο. Ρομέρο, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Καραθαλίδη. Καραθαλίδης, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τον Αλιατίδη. Ρομέρο κάνει μια βαθιά παγιά τώρα ο Καραθαλίδης. Εκεί είναι μόνο ο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ δίνει στον Κάρινεν, Κάρινεν στο Μάνταλο. Ο Μάνταλος δεν έκανε και την καλύτερη πάσα. Εντάξει, θα συνέβαινε και αυτό. Τόσα σωστά πράγματα έχει κάνει ο τύπος. Οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι για μια λάθος πάσα. Και τώρα πάει να φύγει με τον Μωυσίδη στην επίθεση ο Πανσεραϊκός. Ο Μπερνάρδος είναι αυτός το οποίος κρατάει για να δώσει την πάσα κόντρες. Και η μπάλα καταλήξει στον Ζάο Μάριο, ο οποίος είναι ξένο μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Δίνει στον Ζούκο που είναι στο κέντρο του γηπέδου. Δίνει στον Μάνταλο που είναι στη σέντρα. Και ο Μάνταλος θα κερδίσει τον κύκλο της σέντρας. Φάουλ από τον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Όπου μάλιστα κάτι έλεγε στον Μάνταλο, υπήρχε μια μικρή ασυμμαχία.
0: Ευχές για τα Χριστούγεννα, αντάλλασαν, φίλε.
1: Όντως, θα μπορούσε. Θα μπορούσε, Σάκη, θα μπορούσε, πράγματι.
0: Εννοείται, λοιπόν,
1: να κάνει γρήγορα το φάουλ.
0: Να μας θυμίσεις το λεπτό που βρισκόμαστε, γιατί θα πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Ωραία, λοιπόν, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0 και βρισκόμαστε στο 53ο λεπτό.
0: Λοιπόν, 6-0 η ΑΕΚ απέναντι στον Πανσεραϊκό. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και φυσικά τη συνέχεια του αγώνα μεταξύ ΑΕΚ και Πανσεραϊκού.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69-454.
6: Κλίμης.
5: Και τη...
7: Η ώρα είναι 7.
8: Αφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 94,3. Intervention. Ελλάδα Sports.

0: μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με τον Σάγη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πολόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε ευθύς αμέσως στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχαμε ένα τραυματισμό, ανακαστική αλλαγή. Βλέπω αλλαγές. Ο Νίκος Κατσάτος θα μας τα πει αυτά. Έλα, Νίκο.
1: Ναι, έχουμε ανακαστική αλλαγή καθώς ο Μπαρνάβας Βάργα φάνηκε να υπέστη θλάση την ώρα που πραγματοποιούσε επίθεση σε μονομαχία με τον αριστερό μπακ του Πανσεραϊκού. Ωστόσο, υπέστη θλάση κατά τη διάρκεια της φάσης. Βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, πήγε στη θέση του ο Ζήνη και βγήκε και ο Πέτρος Μάνταλος και έδωσε τη θέση του στον Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος κάνει και την πρώτη φετινή εμφάνιση. Ο Ντέρεκ Κουτέσα, θυμίζουμε, ο

0: Έτσι, μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους της ΑΕΚ, αν έχει κάτι σοβαρό ή όχι. Πάντως, πόναγε πάρα πολύ, ειδικά όταν έπεσε κάτω. Για να δούμε, μακάρι ο άνθρωπος να μην έχει κάτι σοβαρό.
1: Ισχύει, μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό. Και απλά να πούμε λίγο ότι είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι έχουμε και αλλαγές για τον Πανσεραϊκό. Διπλή αλλαγή, νέα διπλή αλλαγή για τον Πανσεραϊκό. Θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Ρουμιάντσεφ και θα μπει στη θέση του Ηλιάδης. Ενώ θα μπει και ο Ιωάννης Πασάς στη θέση του Κοτσόπουλου για τον Πανσεραϊκό. Την ώρα που έχουν την κατοχή οι παίκτες των Σερών, με τον Αδάμ να μην μπορεί να περάσει ο Κουτέσσα, και ο Κουτέσσα έστειλε την μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη. Ιτάλης Ζούπκοφ από τα δεξιά τώρα ο Γεωργίεφ. Έστειλε την μπάλα προς το μέρος του Ζήνη, δεν τα κατάφερε όμως να προλάβει την μπάλα ο Ζήνη. Καταλήγει στον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, στον Σαγαλίδη. Τα δεξιά τώρα στον Αδάμ η μπάλα. Γίνεται λάθος πάσα και παίρνει ο Λυκογιάννης. Λυκογιάννης που κάνει και αυτός λάθος πάσα. Με τον Πασά. Ο Πασάς δίνει πίσω στον Ρομέρο. Ρομέρο στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης δίνει στον Μωυσίδη. Και ακοπεί ο Μωυσίδης από τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης. Πολύ ωραία ενέργεια. Πήγε να δώσει την μπάλα στον Κουτέσσα. Κόπηκε όμως, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Αλεξίου. Αλεξίου που θα δώσει από τα δεξιά του στον Κάιρνεν. Κάιρνεν στο κέντρο του γηπέδου στο Βιτάλης. Βιτάλης ψάχνει να βρει από τα δεξιά τον Γεωργίεφ και τον βρίσκει. Τώρα ξανά ο Βιτάλης. Κάνει μια μπαγιά από τη μια πλευρά στην άλλη προς τον Ντέρεκ Κουτέσσα. Κουτέσσα κόβεται από τον Αδάμ και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Θυμίζουμε ότι ο Πανσεραϊκός έχει κάνει 4 αλλαγές. Με την τελευταία να είναι ο Πασάς στη θέση του Κοτσόπουλου. Την ώρα που μπορείτε να ακούσετε και εσείς τα τραγούδια, τα συνθήματα βασικά να το πούμε πιο σωστά, από τους φίλους της Ένωσης, σε ένα εύκολο απόγευμα, αλλά αυτό το απόγευμα θα αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση σήμερα λόγω και του τραυματισμού του Μπαρνάμπας Βάργκα. Να δούμε πώς θα είναι, αν και νομίζω ότι μάλλον, όπως είδα το τραυματισμό, και αν είναι θλάση, γιατί σαν θλάση φάνηκε, δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα στο Βόλο την Κυριακή με την τοπική ομάδα στο Πανσαλικό στάδιο. Οπότε η ΑΕΚ οπότε ο Μάρκο Νίκολης, όπως όλα δείχνουν, θα κατεβάσει ένα βασικό σύστημα, θα κατεβάσει το βασικό σχήμα τον Ζήμη, παρτενέρ του Γιώβιτς, στην εν λόγω αναμέτρηση, αν και εφόσον ο Μπαρνάμπας Βάργκα δεν συμμετέχει, που πιθανόν να μην συμμετέχει. Βιτάλης τώρα στο κέντρο του γηπέδου δίνει την μπάλα από τα δεξιά και εκείνο ο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει τις προπίσεις, κάνει ένα σουτ. Θα αποκρούσει όμως ο Σακαλίδης. Να πούμε ότι ο Ζούπκοφ κιόλας είχε και ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Όχι στο πρώτο ημίχρονο, στο 55 λεπτό περίπου. Βρισκόμαστε 65 λεπτό. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0. Ένα εύκολο απόγευμα για τους φίλους της ΑΕΚ, για τους προσφερειστές της ΑΕΚ, για τον οργανισμό της ΑΕΚ. Για τον Γεωργίεφ τώρα. Γεωργίεφ κρατάει. Δίνει στον Αλεξίου. Αλεξίου στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης βλέπει τον Κουτέσσα. Φεύγει ο Κουτέσσα. Από τα αριστερά ο Κουτέσσα. Ντέρεκ Κουτέσσα κρατάει πολύ ωραία. Έχει απέναντί του τον Αδάμ. Θα τον κόψει ο Αδάμ και θα κερδίσει κόρνερ. Η ΑΕΚ. Ένα κόρνερ που πηγαίνει ο Λυκογιάννης ή πλάγιο. Πλάγιο είναι. Φάνηκε σαν κόρνερ εκεί που είμαι, αλλά είναι πλάγιο το οποίο κάνει ο Λυκογιάννης. Λυκογιάννης είναι στο Ζωάο Μάριο. Λυκογιάννης, ξανά Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο δίνει πίσω στον Αλεξίου. Αλεξίου σε ρόλο αριστερού μπακ θα στείλει την μπάλα στο κέντρο εκεί που βρίσκεται το Μαγκό Ιβίντα. Το Μαγκό Ιβίντα κάνει την παγιά προς τον Ζήνη. Ζήνη, πολύ ωραία. Πήγε να παίξει.

0: με τον Βιτάλης. Ωστόσο η μπάλα κόπηκε από την άμυνα, η παγιά κόπηκε από την άμυνα του Πανσεραϊκού. Κλέβει όμως την μπάλα τώρα ο Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στον Ζωά Μάριο. Ζωά Μάριο δεξιά στον Ζούπκοφ. Στον Βιτάλης τώρα η μπάλα. Βιτάλης, Ζούπκοφ. Απέξω από τη μεγάλη περιοχή. Κανά στον Ζωά Μάριο. Όλοι οι παίκτες σάκ έχουν ανέβει. Ζωά Μάριο στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κρατάει. Πολύ ωραία προσπίση προς τον Μασκανάκη. Γίνεται η σέντρα. Ο Κουτέσα πήγε να πάρει την κεφαλιά. Ο Αδάμ προλαβαίνει. Και εκείνο ο Ηλιάδης, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ και θα διώξει την μπάλα. Με τον Βιτάλης να κάνει φάουλ. Προς τον Παθά. Ο οποίος εντάξει σηκώνεται, ήταν για λίγο κάτω, δεν φάνηκε να έχει κάτι σοβαρό. Τέλος τα άλλα γαλά. Οπότε συνεχίζουμε χωρίς κάποιο θέμα από πλευράς του Πανσεραϊκού. Και τώρα είναι ο Αδάμ, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Πήγε να βγάλει μπροστά ο Αλεξίου, διώχνει με το κεφάλι, εκείνο Καρασαλίδης. Καρασαλίδης δίνει πίσω στον Αμγκουόμ. Αμγκουόμ από τα αριστερά. Γίνεται μια σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους και θα καταλήξει out από την παλιά την οποία έκανε ο Μασκανάκης. Την ώρα που εκτελέστηκε γρήγορα το out με τον Μπαλαμότη να δίνει στον Αλεξίου. Αλεξίου ο οποίος θα δώσει την μπάλα από τα δεξιά στον Γεωργίεφ. Στον Κάιρινεν και τώρα στον Γεωργίεφ. Κάιρινεν θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Βουλγαρό. Τώρα θα στείλει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Εκεί όπου είναι ο Λυκογιάννης. Όχι, θα κρατήσει, θα κάνει το κοντρόλ και θα δώσει στο Βίτα. Βίτα, η μπάλα θα πάρει τα αριστερά. Όχι. Κάνει το κοντρόλ ο Κροάτς και θα δώσει ξανά στο κέντρο εκεί από αυτή τη φορά είναι ο Βιτάλης. Βιτάλης απέναντι από τον Μωυσίδη, ο οποίος θα δώσει την μπάλα τα εξά στο Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει τώρα πίσω στον Αλεξίου. Δεν έχει περάσει τη σέντρα τώρα η ΑΕΚ, τώρα θα την περάσει. Τον Αλεξίου να δίνει στο Κουτέσα που είναι ακριβώς από μπροστά του. Κουτέσα πήγε να κάνει την παγιά του κόντρες, πάει να φύγει ο Πασάς, κόβεται κανονικά από τον Χρήστο Αλεξίου και τώρα η μπάλα βρίσκεται στα πόδια του Βίντα. Βίντα στο Κάιρεν πήγε να παίξει την πάσα εκεί, δεν τα κατάφερε, κόπηκε. Ζωάο Μάριο, βαθιά παγιά, κόβεται από τον Αδάμ. Και τώρα είναι ο Ηλιάδης. Ηλιάδης ο οποίος θα δώσει στον Μωυσίδη, προς τον Βερνάρδο. Ο Μωυσίδης ήταν από την άλλη πλευρά. Βερνάρδος κάνει το κοντρόλ, δίνει στον Ηλιάδη. Ηλιάδης τώρα στον Αδάμ. Κρατάει ο Ηλιάδης. Τώρα ο Αδάμ, από τα δεξιά. Έχει μπροστά το Ζήνη, θα ξαναδώσει τον Ηλιάδη. Ηλιάδης ψάχνει λύσεις, δίνει στον Αδάμ. Αδάμ έχει τον Κουτέσα κοντά του, δίνει πίσω στον Σακαλίδη. Σακαλίδης βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει παλιά προς τον Πασά, ωστόσο ο Πασάς είναι σε offside από ό,τι βλέπω και από το monitor. Και έχουμε αλλαγές για την ΑΕΚ. Ο Ζωάο Μάριο θα μπει στη θέση. Θα βγει ο Ζωάο Μάριο και θα μπει στη θέση του Δημήτρης Καλοσκάμης. Και στη θέση του Μάρτιν Γεωργίες, αν μπορώ να δω καλά, θα μπει ο Σπύρος Χρυστακόπουλος. Όχι, θα βγει στη... Ο Γεωργίες θα πάει στη θέση του στόπερ και ο Χρυστακόπουλος θα πάει στο δεξιμπάκ. Και ο Βίντα, μια ιδιαίτερη στιγμή κυρίες και κύριοι, καθώς ο Βίντα θα δώσει περιβραχιόνιο στον Μπαλαμότη. Μπαλαμότης που σε ηλικία 17 ετών είναι ο νεότερος αρχηγός της ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα είναι μια στιγμή που δεν ξεχάσει ποτέ ο νεαρός στρατοφύλακας και μπαίνει στο χώρο ο Σπύρος Σφακόπουλος. Αλεξίου παίζει γρήγορα. Δίνει στον Γεωργίεφ. Αλεξίου Γεωργίεφ αλλάζουν πάσες. Στον Κάιρινεν. Κάιρινεν στον Καλεσκάμι. Καλοσκάμι ξανά στον Κάιρινεν. Κάιρινεν στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης βαθιά παγιά για τον Ζήνη. Δεν την προλαβαίνει, προλαβαίνει ο Σαγαλίδης. Δίνει στον Ηλιάδη γρήγορα, στον Καρασαλίδη. Χάνει την μπάλα όμως από τον Γαλοσκάμι, τώρα είναι ο Ντέρ Κουτέσα από τα αριστερά, ο οποίος έχει την μπάλα. Κουτέσα, Γαλοσκάμι και τώρα ο Λυκογιάννης. Λυκογιάννης είναι στον Κάρινεν. Κάρινεν στον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλο στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στον Αλεξίου. Αλεξίου στο Βιτάλης. Ξανά ο Αλεξίου στο κέντρο του γηπέδου. Η μπάλα με τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει τώρα στον Χρυστακόπουλο. Ο νεαρός. Αλεξίου τώρα πάλι. Αλεξίου στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης τώρα πάλι ο Αλεξίου. Αλεξίου τώρα δίνει από τα δεξιά του στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ στον Κάρινεν. Κάρινεν εκεί που είναι ο Χρυστακόπουλος. Χρυστακόπουλος περνάει ωραία. Πολύ καλά. Δίνει την παράσταση στον Σούπκοφ. Σούπκοφ κάνει το σουτ και βάζει το πέρα του πέρα του φανέλα της ΑΕΚ. 7-0 στο 22 λεπτό. Με το Σούπκοφ να κάνει ένα μονοκόμματο σουτ με το αριστερό. Και τον αγκαλιάζουν οι συμπαίκτες του. Είναι το πρώτο γκολ του Ουκρανού επιθετικού με τη φανέλα του δικεφάλου και έχουμε 7 αστέρων στην Όγκριν Αρίνα. Από την ασίστ του Χρυστακόπουλου. Μπήκε ο μικρός, έκανε ασίστ και ο Ζούπκοφ σκοράρει το πρώτο του γκολ. Και κάνει και, και το σήμα της καρδιάς. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Ζούπκοφ. Ξεκίνησε από τον Γεωργίεφ, Χρυστακόπουλος, πάρα πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Περνάει τον Ρομέρο, δίνει στον Ζούπκοφ και ο Ζούπκοφ στέλνει την μπάλα στα δίκια με το αριστερό. Θεωρώ που είναι το λάθος από τον Σακαλίδη, ωστόσο ο Καλοσκάμις θα κάνει φάουλ. Το οποίο τον αναγνωρίσει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και θα δώσει και το χέρι του στον Σακαλίδη. Σε ένα πολύ δύσκολο απόγευμα για τον Πανσεραϊκό. 7-0 σήμερα. Η μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ την φετινή σεζόν. Γενικά πάντως στους αγώνες έχει δώσει η ΑΕΚ μόνο η νίκη 1-0 με τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League, της Champions League. Είναι χαμηλό το σκορ, καθώς οι νίκες με τον Πανσεραϊκό σήμερα που είναι 7-0 το σκορ. Με τον Ηρακλή 4-0 την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και την τρίτη αγωνιστική 5-0 με τον Άρη. Την ώρα που θα γίνει αλλαγή, τελευταία αλλαγή για τον Πανσεραϊκό, θα βγει ο Μασκανάκης και θα μπει στη θέση του με τον αριθμό 93 ο Πολιτάκης, ο Γρηγόρης Πολιτάκης. Θα πάρει και αυτός κάποια λεπτά συμμετοχής. Την ώρα που θα γίνει το φάουλ από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Αμγκουεόμ. Η κεφαλιά out. Και όχι δεν είναι out. Έχουμε corner καθώς από ό,τι βλέπω η κεφαλιά την πήρε ο Βιτάλης. Θυμίζουμε άλλη μια φορά τους scorers στο 75ο λεπτό. Αλεξίου στο 9 το 1-0. 2-0 ο Βάργα. Στο 32, 3-0 ο Ζάο Μάριος, στο 35, στο 38, 4-0 ο Μπαρνάμπας Βάργα, 5-0 ο Μίλαν Βιτάλης, στο 44, 6-0 ο Πέτρος Μάνταλος, στο 45, συν 1 και ο Ζούπκοφ στο 72ο λεπτό. Την ώρα που έχουμε φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Βιτάλης, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μετά το κόρνερ που εκτελέστηκε από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Και έχουμε τον Παλαμότη. Παλαμότης είναι στον Αλεξίου. Αλεξίου στον Κάρινεν. Κάρινεν στον Βιτάλης και ο Βιτάλης δίνει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ στον Αλεξίου. Αλεξίου ξανά στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ τώρα δίνει στον Χρυστακόπουλο. Όχι, στον Βιτάλης δίνει, ο Χρυστακόπουλος είναι πιο πέρα. Βιτάλης δίνει στον αν μπορώ εδώ καλά είναι ο Γεωργίεφ, Αλεξίου και ο Γαλοσκάμις δίνει από την άλλη πλευρά στον Γεωργίεφ, Γεωργίεφ δίνει στον Βιτάλης, Βιτάλης τον Χρυστακόπουλο, Χρυστακόπουλο στον Ζούπκοφ, δίνει την μπάλα στον Αλεξίου, Αλεξίου στον Κουτέσα, Κουτέσα κρατάει, στον Καλοσκάμι, στον Λυκογιάννη και αυτό στον Κουτέσα. Πατάει περιοχή ο Κουτέσα, κόρνερ το οποίο θα βγάλει ο Βερνάρδος του Πανσεραϊκού και έχουμε για την ΑΕΚ ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης, ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Και έχουμε τώρα τον Λυκογιάννη ο οποίος εκτελεί το κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Διόνος Ακαλίδης με γροφιές. Έξω από την περιοχή βρίσκεται το Βιτάλης. Βιτάλης ο Λυκογιάννης. Λυκογιάννης κάνει μια σέντρα. Η κεφαλιά του Αδάμ. Η μπάλα πάει πάλι κόρνερ. Νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Και όχι. Είναι πλάγιο. Είναι πλάγιο από τα αριστερά. Εδώ θα έχουμε ακόμα μια αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα μπει ο Αργυρίου. Να δούμε σε ποιον τη θέση θα μπει. Μάλλον θα μπει στη θέση του Ζούπκοφ. Και όλοι θα μπει στη θέση του Βιτάλη του Αργυρίου. Ο νεαρός εκθετικός της ΑΕΚ. Και έχουμε τον Αργυρίου να αποτελεί την τελευταία αλλαγή της ΑΕΚ. Αργύρης Αργυρίου, πρώτο σκόρης στην K19 της ΑΕΚ, αγωνίστηκε και στο Youth League με την K19 της Ένωσης εναντίον της Last Klinger. Λυκογιάννης κάνει σέντρα, θέλει να βρει τον Ζήνη, περνάει από όλους η μπάλα, μια και θα μετά την F, μετά την άλλη. Και καταλήγει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ στον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλος δίνει την μπάλα πίσω. Εκεί που είναι ο Μπαλαμώτης. Μπαλαμώτης στον Αλεξίου. Αλεξίου στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννη στον Καλοσκάμι. Καλοσκάμις στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ τώρα στον Κάιρινεν. Κάιρινεν στον Ζούκοφ που κάνει μια πολύ ωραία βαθιά παγιά στον Ζήνη. Ζήνη που πατάει περιοχή. Να δώσει απέξω τον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλος. Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Παίζει μεγάλη περιοχή. Πήγα εδώ στον Αργυρίου. Όσο σε πάμε μακριά από τους παίκτες του Πανσεραϊκού και τώρα Ζούπκοφ πάλι. Ζούπκοφ. Δεν στον Αργυρίου. Πατάφερε στον Αργυρίου. Κάνει το κοντρόλ. Δεν τα κατάφερε όμως. Δεν κατάφερε να κάνει καλό κοντρόλ. Λέει για να κρατήσει την μπάλα. Με αποτέλεσμα το τόπι να πάει στην μπάλα, λέω, στην κατοχή του Σακαλίδη. Το 7-0 παραμένει. Η παγιά τώρα στον Πασά. Ο Πασά θα κερδίσει φάουλ από τα αριστερά. Εντάξει τώρα, αν πρέπει να προσθέσω κάτι για αυτό το παιχνίδι, νομίζω μπορούμε να δούμε ότι η ΑΕΚ, ανεξάρτητα ποιον έχει αντίπαλο, στη Νέα Φιλαδέλφια φέτος είναι ασταμάτητη. Την ώρα που θα κερδίσει είναι ο πλάγιο, ο Πανσεραϊκός, από τα αριστερά, με τον Αμγκουόμ, κάνει βαθιά μπαγιά, πατάει περιοχή ο Πανσεραϊκός. Κάνει το πρώτο σουτ, αποκλεί πολύ ωραία ο Μπαλαμώτης, ένα σουτ το οποίο έκανε ο Μωυσίδης, και εδώ παίρνει την μπάλα ο Κουτέσα, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια, να κερδίσει και το πλάγιο από τα αριστερά, στο κέντρο του γηπέδου. 80 λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 7-0 εδώ στην Όλγουιν Αρίνα για την αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Και εδώ έχουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είναι ο Αδάμ κάτω στον αγωνιστικό χώρο, όπου είχε πάθει μια κράπα, ο Καλοσκάμις κάνει την διάταση για να τον βοηθήσει.
1: Με την ευκαιρία της διακοπής να πάρεις εσύ μια ανάσα, Νίκο μου, να θυμίσω στους φίλους ότι νωρίτερα η Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθησαν ισόπαλοι με 1-1 στην Νίκαια. Να θυμίσω επίσης ότι στις 8 παρατέταρτο είναι το μεγάλο μάτς για την Κρήτη, για τον Όφι. Αντιμετωπίζει τη Χόφενχάιμ, ιστορικό μάτς. Γιώργος Δασκαλάκης θα είναι στην περιγραφή του μάτς. Και πριν επιστρέψουμε στον Νίκο Κατσάτσο, να σας πω για άλλη μια φορά την πρώτη δεκάδα του Όφι στη League Face του Europa League. Λοιπόν, ο Όφι θα παίξει με τον Χριστογιώργο, τον Κοστούλα, τον Μπούγκορα, τον Κρίσμανιτς, τον Ντίκμαν, τον Ανδρούτσο, τον Μπουχαλάκη, τον Αθανασίο, τον Φούντα, τον Αϊτόρ και τον Κόντρο. Να επιστρέψουμε.

0: Αμγκουόμ δίνει στον Μωυσίδη. Στο Βερνάρδο έδωσε το Μωυσίδη. Τώρα κόπηκε από τον Κουτέσα. Αργυρίου. Παγιά προς τον Ζήνη από τα δεξιά. Ζήνη κρατάει πολύ ωραία. Ζήνη, ατομική προσπάθεια καλή, πήγα εδώ στον Αργυρίου και η μπάλα πηγαίνει προς το πλάγιο, όχι δεν πάει πλάγιο, ούτε κόρνερ, η μπάλα θα σωθεί και κρύβει πολύ ωραία ο μικρός Αργυρίου και ακερδίσει και φάουλ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού την ώρα που χειροκρατάται από τον κόσμο ο μικρός. Την ώρα που ο Ζούκοφ ετοιμάζεται να εκτελέσει το φόλ, πλησιάζει και ο Λυκογιάννης. Εν τέλει όμως ο Ζούκοφ του λέει ότι θα το κάνει αυτός.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
6: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση.

0: Κίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων, λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
5: Πετυχαίνει 8 γκολ στην αναμέτρηση. Σε μια αναμέτρηση. Νομίζω μια ιστορική νίκη για την ΑΕΚ θα είναι αυτή. Εντάξει, τώρα ανεξάρτητα από το που βρίσκεται ο Πανσεραϊκός, είτε είναι στην δεύτερη εθνική, είτε στην πρώτη εθνική, είτε είναι στο κύπελο, είτε είναι στο πρωτάθλημα, αυτή η νίκη ήταν πολύ μεγάλη. Και αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ είχε σκοράρει με την Ξάνθη στο κύπελο το 1980. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα είχε σκοράρει και άλλη μια φορά 8 γκολ, άλλες δύο φορές. Στην ΓΑΜΑ Εθνική την σεζόν 2013-2014 όταν αγωνιζότανε. Η Ένωση στα δύσκολα χρόνια και έπειτα από την Ξάνθη το 1987, από 46 χρόνια στο κύπελο Ελλάδος η ΑΕΚ σκοράρει.
6: Και ακυρώθηκε και ένα γκολ να πούμε του Ζήνη με ως offside όσο ήμασταν στο διάλειμμα.
5: Ακριβώς. Ακυρώθηκε ως offside. Αλλά να σου πω ειλικρινή, επειδή είδα και τη φάση και μπορώ να σου πω με σιγουριά, δεν υπήρχε κανένα offside, καλυπτόταν κανονικά από τον Καρασκάκη.
6: Όχι, όχι, κάνεις λάθος φίλε, το έδωσε, το είδα τώρα που η τεχνολογία σε διαψεύδει. Είναι πολύ λίγο όμως το μπροστά.
5: Εγώ το είδα από την πρώτη λήψη ότι ήταν κανονικό, τώρα θα δω και την άλλη λήψη και θα σου πω. Γιατί την άλλη λήψη δεν την είδα, καθώς τα μάτια μου στο γήπεδο και όχι στο monitor. Οπότε εντάξει, άμα έχεις δει και την άλλη λήψη, τότε πάω πάση.
6: Εγώ είδα ακριβώς αυτό που έδωσε το VAR και είναι πιο μπροστά ο παίκτης ΑΕΚ.
5: Απλά από την πρώτη λήψη που είδα δεν ήταν, δεν φάνηκε ότι υπήρχε offside. Τέλος πάντων, ο Αμγκόμ κάνει μια σέντρα, Πανσεραϊκός για το goal της τιμής, περνάει από όλους η μπάλα και θα βάλει το goal της τιμής ο Πανσεραϊκός για τον Ηλιάδη. Στην τελευταία φάση του αγώνα που σου τα πράγματα, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Μια μεγάλη νίκη για τον δικέφαλο, κάνει το 2-2 στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδος και νομίζω ότι πραγματικά δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω και δεν ξέρεις και ποιο να ξεχωρίσεις. Τον Πέντρο Μάνταλο, ο οποίος έχει βάλει ένα γκολ και έχει μοιράσει 4 ασίστ. Τα δύο γκολ τα οποία σκόραρε ο Αλεξίου, που είναι στόπερ. Είναι στόπερ ο Αλεξίου, αξίζει να σημειωθεί. Από το στόπερ σκόραρε δύο φορές. Το Ζάο Μάδε που έκανε και αυτό ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το Βάργκα που έβαλε και αυτό δύο γκολ, αλλά αναγκάστηκε να βγει αλλαγή επειδή ήταν τραυματία. Δεν ξέρει να ξεχωρίσει πραγματικά. Οκτώ αφαίρον η ΑΕΚ και τώρα ο κύριο Ζαμπαλά σφυρίζει τη λήξη τη αναμέτρηση. ΑΕΚ Πανσεραϊκό 8-1. ΑΕΚ 8 αστέρων στην Όλουιν Αρίνα. Από τον Νίκο Κατσό το είχαν στην περιγραφή. Σάκη, ο λόγος σε εσένα. Καλό βράδυ στους φίλους ακροατές.
6: Γεια σου Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Νίκος Κατσάτσος που μετέδωσε το μάτς της ΑΕΚ απέναντι στο Πανσεραϊκό. 8-1 το τελικό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι.
7: Ελλάδα Sports 94,3.
6: Δύο ήταν τα παιχνίδια σήμερα για το κύπελο. Καλαμάτα ΑΕΛ θυμίζω 1-1 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1.

0: Να θυμίσω στις 8 παρατέταρτο σέντρα στο Όφι Χόφενχάιμ. Ο Γιώργος Δασκαλάκης θα είναι εκεί για τη μετάδοση του αγώνα. Μέχρι να πάμε όμως στο Γιώργο Δασκαλάκη, πάμε για λίγο στον Κώστα Σαμαθράκη να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Ξεκίνημα με το δεξί ο Ολυμπιακός χθες. Κώστα μου, καλησπέρα φίλε.
1: Έλα Σάκη μου, καλησπέρα. Την καλησπέρα μου σε όλους. Νομίζω ήταν μετά από αρκετούς μήνες, μετά από αρκετά τώρα, ένα καλό βράδυ για τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον έφυγε χαμογελάστος ο κόσμος από το γήπεδο Καραϊσκάκη, σε αντίθεση από αυτά που συνέβησαν και ζήσαμε το Σάββατο το βράδυ μέχρι το παιχνίδι με τον Όφη. Είδαμε τα εντελώς αντίθετα. Βέβαια αυτό βοήθησε και η εμφάνιση του Ολυμπιακού, αλλά και το αποτέλεσμα, η νίκη. Γιατί αυτή τη στιγμή, Σάκη, το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να κερδίζει τα παιχνίδια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπως και αυτό με τη Λιβαδιά την ερχόμενη Κυριακή στις 5 ώρα, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει εισιτήρια και διατίθενται ήδη για το παιχνίδι αυτό. Να κερδίσει λοιπόν αυτά τα δύο παιχνίδια. Το ένα το κατάφερε, το άλλο θα δούμε την Κυριακή και μετά να πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος, να ηρεμήσουμε λίγο και βλέποντας και κάνοντας. Δεν λέω εν ευκαιρία για τον προπονητή να δουλέψει, γιατί θα λείπουν πολλοί διαιτητές, όπως καταλαβαίνεις, όπως και από όλες τις ομάδες.
0: Ναι, είναι πρόβλημα αυτό, δεν μπορούν να κάνουν δουλειά έτσι.
1: Οπότε, ναι, είναι σχετικό αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτή τη στιγμή ήταν να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να κάνει ένα καλό ξεκίνημα, μια καλή αρχή στο Europa League. Εντάξει, ο Γιάρεμτσουκ νομίζω ήταν το κεντρικό πρόσωπο, έδωσε απαντήσεις. Ο Γιάρεμτσουκ, αυτός που ξέρουμε, αυτός που λίγοι τον πιστεύουν, γιατί και το μήνυμα του στο Instagram με λίγα λόγια αυτό έλεγε: ευχαριστώ στους πίστεψαν σε μένα όλο αυτό το διάστημα που ήμουν εκτός ομάδας. Προφανώς αυτό εννοούσε, άφησε τα υπονοούμενά του και καλά έκανε. Είπε ότι άλλαξε προπονητή, το επισήμανε, έτσι και ότι είμαι εδώ για τον Ολυμπιακό. Κουβέντες που δείχνουν ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει τη διάθεση να επιστρέψει και να δούμε τον κανονικό Γιάρεμτσουκ σε μια εποχή μάλιστα που ο Ολυμπιακός
0: τον έχει ανάγκη πολύ φίλε.
1: Τον έχει ανάγκη, έτσι. Αυτά για το παιχνίδι. Έφτασε χθες το βράδυ ο Μάριο ο Αφρικανός, ξεκίνησε ήδη προπονήσεις σήμερα, δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή για το κυριακάτικο παιχνίδι με το Λιβαδιακό. Φωτογραφήθηκε μάλιστα το γήπεδο Καραϊσκάκη, κυκλοφόρησε και μια φωτογραφίες με τα ενεπιθρόλευτη πανέλα. Μια ακόμα προσθήκη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει λύσεις τώρα στη θέση του center four. Υπάρχουν 4 center four αυτή τη στιγμή, αν ο Κλέιτον δεν δοθεί κάπου δανεικό σε κάποια ομάδα στη Σαουδική Αραβία, γιατί η Σαουδική Αραβία, συγγνώμη, γιατί η αγορά κλείνει σε κανένα μήνα νομίζω εκεί και δεν αποκλείεται να πάει με τη μορφή δανεισμού. Αυτή τη στιγμή έχει 4 center four ουσιαστικά. Βέβαια στην Ευρώπη μόνο ο Γιάρεμτσο και ο Γκονζάλης έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Αλλά υπάρχουν λύσεις τουλάχιστον. Και το καλό το χθεσινό, από το χθεσινό παιχνίδι το καλό είναι ότι σκόραν οι δύο στο center four, έτσι δεν μιλώ μόνο για τον Γιάρεμτσοκ, και ο Γκονζάλης πέτυχε γκολ, το τέταρτο του στα μέχρι τώρα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, δείχνει ότι έχει τον γκολ, αλλά θέλει δουλίτσα ακόμα, είναι άγουρος.
0: Το αφιέρωσε στη μαμά του, το χάρηκε πάρα πολύ πάντως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είχε γενέθλια η μαμά του.
1: Και η μαμά του είπε, παιδί μου, να πάρεις τη ζακέτα σου.
0: Μην ξεχάσεις τη ζακέτα, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Ξέρω, σήμερα είναι τα παιχνίδια εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον, γι' αυτό δεν θέλω να σου φάω από το όλο χρόνο. Δεν υπάρχει
0: κάτι. Για το μάτς στη Λιβαδιά θα τα πούμε αύριο.
1: Θα τα πούμε αύριο, είναι και τι αλλαγές προτίθεται, γιατί σίγουρα θα κάνει αλλαγές ο Μιγκουλίμπα. Δηλαδή ο Φρόιλερ, ας πούμε, που έχει αγωνιστεί σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι δεν ξεκουραστεί και αν και χθες ήταν για μένα ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού μαζί με τον Γιάρεμτσουκ. Έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι το Ολυμπιακός, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι 34 χρονών, ήταν στο Μουντιάλ, έπαιξε 5 παιχνίδια, δεν ξεκουράστηκε και δεν έχει κάνει προετοιμασία, αλλά χρειαστεί ιδιαίτερη μεταχείριση. Έτσι εκτιμώ εγώ. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα προπονητή και μια και είπε για προπονητή για να κλείσω, νομίζω ότι βοήθησε πολύ με τις αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Συμφωνώ.
1: Αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στο πνεύμα να γνωρίζει τους παίκτες.
0: Ναι, χρόνο χρειάζεται, Κώστα μου, χρόνο.
1: Είναι εύκολο, βέβαια, οι παίκτες μεταξύ τους δεν γνωρίζονται καν. Εντάξει, θέλει χρόνο αυτό το πράγμα, το έχω πει. Εγώ είπα μετά από κανένα δίμηνο μπορεί να δούμε έναν Ολυμπιακό έτσι πιο ελκυστικό, αν θέλει. Αλλά μέχρι τότε όμως το ζητούμενο είναι να παίρνει
0: αποτελέσματα.
1: Να μένει κοντά στην κορυφή, να προχωρήσει στην Ευρώπη. Να σου πω το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη είναι σε ένα μήνα περίπου με τη Μαρσέη, 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτά που εκεί. Και μάλιστα είναι πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι.
0: Ωραία.
1: Αν δεν κάνω πάλι λάθος. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, θα έχουμε περισσότερο.
0: Είσαι αύριο τα σπουδαία, φίλε.
1: Έγινε σάκι μου, καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα, γεια σου Κώστα μου, γεια. Ήταν ο Κώστας Μαθράκης, μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό, φίλες και φίλοι.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες έκανε την πρώτη του νίκη, δηλαδή ξεκίνησε με το δεξί. Σε λίγο θα πάμε στην Κρήτη.

0: Λοιπόν, πάμε Κρήτη. Πάμε στο ιστορικό μάτς του Όφη απέναντι στην Χόφενχάιμ. Πάμε στον Μανώλη Δασκαλάκη. Μανώλη, καλησπέρα.
1: Κάτι φίλες και φίλοι του Ιντερβέτων Ελλάδα Σπόρτσον για 4 και 3. Καλησπέρα. Καλησπέρα το Μαγκρίτιο Στάδιο. Μια ιστορική βραδιά για το γραφειώτικο και κριτικό ποδόσφαιρο. Οι δύο το χώρο, ο Όφη εναντίον της Χόφενχάιμ, της Πέμπτης πέρυσι στην Μπουντεσλίγκα Χόφενχάιμ, που έρχεται σήμερα στο Ηράκλειο να αντιμετωπίσει στο Μαγκρίτιο Στάδιο τον Όφη. Να πούμε γρήγορα τις ενδεκάδες, γιατί έχουμε δύο λεπτά μέχρι την έναρξη μας. Για τον γηπεδούχο Όφη έχουμε κάτω τα δοκάρια τον Χριστογιώργο, πριν στην άμυνα η Τρίσμανη, Φούγκουρας και Κοστούλας. Έχουμε αριστερά τον Αθανασίου και δεξιά τον Δίκμαν, τα φουλμπάκια να πάρει όλη την πλευρά όπως άλλες οι συνηθίζες οι μισθέντες. Το κέντρο έχουμε τον Μιχαλάκη με τον Ανδρούσορ. Και τριάδο στην επίθεση έχουμε τον Αϊτόρα από αριστερά, τον Φούντο δεξιά και στην κορφή τον Κόβρο. Βλέπουμε να μένει ξανά ο νους έξω με τον Αποστολάκη. Ενώ για την ομάδα της Χόφενχάιμ και τον Κρίστιαν Ίλζερ έχουμε τον Μπάουμα κάτω τα δοκάρια. Μέσα τράδο στην άμυνα αριστερά τον Ρος, δεξιά τον Κουφάλ, στο κέντρο της άμυνας η Χαϊντάρη και τα Μπάς. Αμυντικά σας είναι ο Μπέρχερ με τον Αβδουλαχτή. Τριάβα έχουμε νοκοπιθετικού στο Βίμερ τον Κλόζεκ και τον Μπεκάτ από δεξιά. Ενώ στην κορφή της επίθεσης φουνταριστός είναι ο Λεμπερλέ. Ο διατητής Αλμπέρο Ρόφας μόλις ξεκίνησε το μάτς, μόλις έκανε το εναστήριο λάκτισμα η ομάδα της Χόφενχάιμ. Έχουμε πάνω από 20.000 κόσμο εδώ στο Μαγκρίτιο Σάρκη. Σε μια ιστορική μέρα στο να λέω όχι, πρώτη φορά παίζει αγώνα Europa League. Πριν λίγο κουνήθηκε για αυτό το καθιερωμένο σεντόνι εδώ στο Μαγκρίτιο. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός εδώ στο Μαγκρίτιο Στάδιο για το σημερινό αγώνα. Έχει την μπάλα τώρα ο Κοστούλας από δεξιά για τον Όφη. Πάει να μπει προς τα μέσα, θα προσπαθήσει να βρει τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ θα τον κρυσμάνεις και τώρα ο Αθανασίου ξεκινάει με προποθέσεις για τον Όφη αριστερά. Σέντρα του Αθανασίου. Παραλίγο εκεί να πάει προς το τέρμα η μπάλα. Θα καταγραφεί στο ηλικία τον Όφη. Είμαστε στο πρώτο ακόμα λεπτό. Στα 50 δευτερόλεπτα έγινε το συγκεκριμένο φάση για τον Όφη. Πίνει την μπάλα ο Μπάουμαν. Για να συγκινήσει τη φάση τώρα για το Χόφενχάιμ. Βλέπει τον Φούντα και τον Κόβρο να είναι αρκετά ψηλά. Τον Αϊτόρ τον βλέπω αρκετά πιο πίσω στην αριστερή πλευρά. Ξανά η μπάλα για τον Όφη. Τη σηκώνει αρκετά ο Ανδρούτσος. Και τώρα η μπάλα για την Χόφενχάιμ. Πίσω στον Μπάουμαν. Ο Μπάουμαν για τον Κάμπακ, τον Τούρκο Σεντερμπάκτη. Δεκάτ, μια μεγάλη μεταγραφή για τη Χόφενχάιμ. Ο Βέλγος Δεκάτ, πολλά υποσχόμενος εξτρέμ της Χόφενχάιμ. Μπροστά τώρα η μπάλα, στα χέρια του Χριστογιώργου. Εύκολα είναι στον Γκρίσμανι. Πάει να αναπτυχθεί ο Όφη από τα αριστερά, βαθιά μαλλιά του Κρούσμανης, με στόχο τον κόντρο. Δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα, ως έτσι μπάλα είναι ξανά στα πόδια του μεσό του Όφη. Ο Μουχαλάκης αλλάζει πλευρό, μπάλα στον Ντίκμαν από δεξιά. Παίζει με το Φούντα ο Ντίκμαν, γυρίζει πίσω ο δεξιάρχης Φούντας. Κοστούλας αλλάζει για τον Κρούσμανης, πιέζουν οι Γερμανοί, Αθανασίου από τα αριστερά. Αϊτόρ παίζει μια ωραία μπαλιά. Ήταν καλή σκέψη, αλλά ήταν κάπως δυνατή για τον Κόβρο, τον συμπαριστό του Όφη. Πήρε τώρα από τα δεξιά μπροστά από το μάγιο της Χόφενχάιμ ένα πλάγιο για τη γερμανική ομάδα. Ο Κουφάλ είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ο δεξιός μπακ των Γερμανών. Ρίζε Ισπανός ρέφερι, εκτελείται. Παίρνει μια ωραία κεφαλιά εκεί ο Μπουχαλάκης ήταν τα καλά, όχι ήταν ο Κρυσμάνης, να συγχωρείτε. Μπάλα πίσω για το Χαϊντάρι, πάει να παίξει η Χόφενχάιμ, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή από την άμυνα του Όφη και ειδικά στο κέντρο. Γιατί έχει τόσο συμπορά, έχει αφαιρέσει την μπάλα πολύ εύκολα και γρήγορα. Έχουμε πλάγι τώρα για τον Όφη με τον Νίκο Αθανασίου, απεριστερά να είναι έτοιμος να το εξελέσει. Έχει ανέβει πάρα πολύ ομάδα της Χόφενχάιμ, είναι μια ομάδα που πιέζει. Ανδρούσος, ωραία προσποίηση, δείχνει πάρα πολύ ωραία τον Κοστούλα και ανεβαίνει τώρα Όφη με προϋποθέσεις το Όφη. Κοστούλα κρατάει μπάλα, παίρνει μέτρα, δεν επιλέγει να τη δώσει το Φούντα, τώρα τον βλέπει. Λάθος του Φούντα, έχει κλειστεί ήδη ο Φούντας. Ίσως άργησε και λίγο και ο Κοστούλας. Αντιλαφεί, πίσω για το Χαϊντάρι, καθώς αριστερά για το Ροτς. Προσπαθεί να βρει ο Ροτς τον Κουφάλ που είχε προωθηθεί. Καθαρίζουν προς το Σουόφι, η μπάλα στα χέρια του Χριστογεώργου, είμαστε στο 5, Όφη Χόφενχάιμ, 0-0. Και ξέρω να μας το έλεγε, Σάκη, πέρυσι τη καιρό, που θα το δούσαμε αυτό τώρα.
0: Ακριβώς, ναι, σωστά, πολύ σωστά.
1: Για μακάρι Όφη να συνεχίσει την παράδοση που έχουν δημιουργήσει οι Άκοι του Ολυμπιακούς με δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Μακάρι να πάει καλά, όπως και ο Παναθηναϊκός. Πάει να βγει τώρα μια παλιά από το Φούντα για το Κόντρο. Είναι μια ομάδα, Σάκη, που βλέπω στα πρώτα λεπτά ότι δεν έχει καθόλου κενά μεταξύ των γραμμών της και πολύ γρήγορα οι παίκτες φεύγουν αδυνάμενες στην επίθεση. Ο Ντίκμαν τώρα θα προσπαθήσει να πιάσει μια μαλλιά, άλλο την μπάλα. Είναι και ο Ροτ.
0: Μην ξεχνάμε, Μανώλη, ότι ο Φι παίζει με μια πολύ καλή γερμανική ομάδα, έτσι.
1: Κάτι η Hoffenheim, όπως είπαμε και με τη Ζέτα το μεσημέρι, έχασε για ένα πρώτο το Champions League στην Bundesliga. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά.
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Ποια ομάδα έχει σήμερα όφη να αντιμετωπίσει εδώ πέρα στην πρώτη του φορά, στην πρώτη παρουσία του Europa League. Αλλά αυτό είναι, εφόσον ήρθαμε στη δεύτερη την τάξη διοργάνωση, θα έχουμε τέτοιες ομάδες να αντιμετωπίσουμε. Αϊτόρ τώρα κερδίζει την παλιά και Αθανασίου ανεβαίνει. Τον έχουν κλείσει δύο παίκτες, πολύ, πολύ μικρή χώρη για τους παίκτες που έχουν να βρουν μπάλες. Και είναι δύσκολο και να πιάσουν και τις δεύτερες μπαλιές οι παίκτες του Όφη, γιατί οι Γερμανοί φαίνονται πάρα πολύ καλά γυμνασμένοι και μια καλοκουρδισμένη ομάδα. Μπέρσερ και τον Χλόζεκ, αλλάζει αυτός. Πίσω τώρα η μπάλα για τον Κάμπακ. Ο Κούρκο Σέντερμπακ αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Κουφάλ, ανεβαίνει στο Σαχάιμ, Αμπτουλαφή, ξαναγυρίζει πίσω στον Χαϊντάρι και ο Όφη στο γνώριμο του παιχνίδι, όπως κάνει με κάθε αντίπαλο ο οποίος είναι σκληρός, είναι δυνατός, θέλει ο Χρήστος Πόντης να παίζει σαν outsider γιατί έχει κερδίσει πολλά πράγματα έτσι. Έχουμε τώρα ένα shoot. Πολύ εύκολα ο Χριστογιώργος, κόντρα δική μπάλα, έφτασε στα πόδια του Μπέρκερ του Ολλανδού, έγινε ένα σουτ πολύ εύκολα, έφτασε στα χέρια του Χριστογιώργου, είμαστε στο 7, όχι Χόφενχάιμ 0-0, κούντας τώρα σηκώνει την μπάλα και τώρα ο Αϊτόρ δεν θα προλάβει την παλιά ο Αϊτόρ, πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ των τριών επιθετικών του Όφη. Και τώρα διαμαρτυρίες για φάουλ, κράτησε εκεί ο Βίμερ, αν είδα καλά τον Αθανασίου, δεν έδωσε κάτι. Ισπανός ρέφερι, είχε διακόψει το παιχνίδι τώρα, ήταν Ανδρούτος πάνω την μπάλα, έδωσε τελικά το φάουλ, ο Αθανασίου θα γυρίσει πίσω στον Γκρίσμανιτς, ο Κροάτης, τον Μπούγκουρα. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι Γερμανοί και μάλλον αυτό θα κάνουν από εδώ και πέρα, θα πιέσουν. Μια ομάδα που πιέζει. Οι αμυντικοί του Όφη έχουν ένα δύσκολο βράδυ σήμερα, ωστόσο μέχρι τώρα, σε αυτά τα 8 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα που παίζουμε το ΜΑΤ, τα έχουν πάει μια χαρά. Ο Ροτ από αριστερά είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα πλάγιο σαν κόρνερ. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Θα διώξουν εκεί προς το όφι. Είναι επικίνδυνο. Ο Αθανασίου προσπαθεί να διώξει την μπάλα. Τη σηκώνει τελικά κόρνερ για τους Γερμανούς. Με τον Κουφάλ να πηγαίνει στην μπάλα. Πρώτο κόρνερ της βραδιάς στο 9. Όφι Χόφενχάιμ. Να θυμίσουμε 0-0 και από τα δεξιά τώρα η γερμανική ομάδα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει κατάσταση. Του Φάλε εκτελεί κεφαλιά, θα διώξουν οι παίκτες του Όφη με δυσκολία, ξανά η μπάλα στους Γερμανούς, ποδιά στον Αθανασίου, σέντρα, κερδίζει την κεφαλιά εκεί. Αν ήταν καλά ήταν ο Γκίμερ. Ένταση στα καρέ του Όφη, περνάει ωστόσο η δύσκολη κατάσταση και ο Κρυσμάνης είναι έτοιμος να συνεχίσει το ματς του Χριστογιώργου και ο Χριστογιώργος μια βαθιά μαλλιά με στόχο τον Κόδρο, το χρυσό σκόρ του Όφη μέσα στο Καραϊσκάκι και κερδίζει ο Βόλφιες ένα πλάγιο από τον Κάμπακ. Χαλαρούν οι ρυθμοί λίγο γιατί αν το πάμε και το μάτι στην ψηλή ένταση με τέτοιες πέσεις που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα όχι δεν θα είναι και τόσο εύκολο για τον ίδιο. Αθανασίου ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου επιλέγει το Μουχαλάκι και αυτός πίσω στον Κρυσμάνιτ και αυτός με τη σειρά του στον Χριστογιώργο βαθιά μπαλιά του Χριστογιώργου ασφυκτική η πίεση των Γερμανών σε αυτά τα πρώτα λεπτά ασφυκτική πραγματικά. Δήμερ Σανά, τον Κουφάλ, όλα τα δεξιά βλέπω να παίζει πολύ με τον Βήμαρ και τον Μπεκάτ. Έχουν αλλάξει οι δυο τους θέσεις. Έχει έρθει ο Αυστριακός λίγο πιο δεξιά και ο Βέλγος στον Μπεκάτ. Μια φετινή μεταγραφή της Χόφενχάιμ έχει πάρει πιο κεντρικό ρόλο. Και δείχνει να φάω τώρα η ομάδα του Όφη αρκετά μέτρα πίσω από το κέντρο του γηπέδου με τον Αντρέα Μουχαλάκη να αλλάζει παιχνίδι με τον Ντίκμαν από δέκτη. Ο Στούλας, ξανά ο Γιώργος αυτό θα γυρίσει την μπάλα στον Κρυσμανίτ. Δεν βρίσκουν χώρο οι παίκτες του Όφη να φάσουν ποδόσφαιρο. Ο Σαρασίου τώρα που τα καταφέρει. Ο Ανδρούς το πολύ ωραία μπαλιά για τον Δίκμαν από δεξιά. Πολύ ωραία σέντα του Δίκμαν να φτάνει μπάλα στον Αϊτόρ. Αϊτόρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κακή σέντα του Αϊτόρ. Μουχαλάκι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σου του Μουχαλάκι. Πολύ ωραία προσπάθεια. Και τελική για τον Όφη. Ενθουσιασμός όπως ο Παγκρέτιο. Ο Μπάουμαν εύκολα μπλόκαρε. Αλλά ωστόσο καταγράφουμε την πρώτη τελική του Όφη. Το 12 με τον Αντρέα Μουχαλάκι. Μετά από μια τρίπλα που έκανε να φέρνει την μπάλα στο αριστερό να φυσάρει και τον Γερμανό υπέρ της Χόφενχάιμ να μπλοκάρει σχετική ευκολία.
0: Μανώλη, θύμισε μας σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε.
1: Είμαστε στο 13, όφι Χόφενχάιμ πάντα στο 0-0 εδώ στο Μαγκρίτιο.
0: Ωραία, θα πάρεις μια μικρή ανάσα κι εσύ. Σε 2,5 περίπου λεπτάκια θα επιστρέψουμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Και θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω στο άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ στο 13ο λεπτό είναι στο 0-0. Διάλειμμα και ερχόμαστε και πάλι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
4: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
6: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο.

0: GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
1: Ήρυδα Σέρβις. Πώς δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721-09711.
0: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμης, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Tendes Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Tendes Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς

0: Ειδήσεις δικτύων. Επίσης, πληστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

κανένα. Να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε καλό.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολής.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολής.gr.
8: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: μουσικό σύνορο.
1: Ήχος. Ένα ταξίδι με το μουσικό μας αστρόπιο.
0: Εκεί όπου δεν πάτησε ποτέ κανείς. Εκεί όπου δεν πάτησε ποτέ κανείς.
1: Για να εξερευνήσουμε μαζί καινούργιους μουσικούς.
0: Για να εξερευνήσουμε μαζί. Αναπτύσσοντας με τόλμη άγνωστες δύνες φωτός. Αναπτύσσοντας με τόλμη άγνωστες δύνες φωτός.
1: Ένα μαγικό σύμπαν. Ελάτε να γνωρίσουμε ένα μαγικό σύμπαν.
0: Γεμάτο άστρα.

0: ραδιοφωνική εκπομπή μας, γιατί είμαστε και δύο πιο ραδιοφωνικοί.
1: Όντως,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά πολύ όμορφο και όλο πράγμα. Αρχίζω και μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Να είπες χρόνια πολλά στις εορτάζουσες.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Επίσημο χαιρετισμός, επίσημο.
1: Τώρα είναι ο επίσημος.
0: Τώρα είναι, γιατί πριν. Τι έκανε ο φίλος ο Στέλιος? Χάρηκε τόσο πολύ που ήρθε ο Ισίδωρος.
1: Που νόμιζε ότι ήταν μόνος στο TikTok.
0: Που νόμιζα ότι ήμουν μόνος μου. Είχα ανοιχτό το TikTok. Είχα ανοιχτά τα πάντα. Είχα ανοιχτά τα μικρόφωνα. Καλώς ήρθες, Ισίδωρε.
1: Καλώς σε βρήκα και εσένα και τους ακροατές μας και τη νέα ραδιοφωνική μας σεζόν. Καλή μας αρχή. Με δύναμη, με χαρά, με αγάπη, με πολλή μουσική, με παρέα. Και ξανά να ευχηθούμε στον αέρα σε όλες τις εορτάζουσες σήμερα. Είναι μεγάλη γιορτή.
0: Είναι μεγάλη γιορτή. Λοιπόν, είναι Σοφίας.
1: Αγάπης.
0: Η οποία ήταν η μαμά, έτσι, να τα ξεχωρίζουμε. Αγάπης.
1: Ελπίδας και πίστεως.
0: Ελπίδας και πίστεως. Και είναι και ιδιότητες που τις χρειαζόμαστε πια.
1: Πάρα πολύ.
0: Σε αυτό το κόσμο και πάντα. Γιατί ξέρετε τι θέλουμε. Γεια σου, Ανούλα του Παντελή. Λέω τα μηνύματα, ρε παιδιά. Τι παιδιά είσαι.
1: Για το Στέλιο μας κάθε καλό να ευχηθούμε.
0: Λοιπόν,
1: και τα γενέθλιά του.
0: Λέμε, είδα στο TikTok. Πολύ όμορφο. Φτουφτουφτού, λέω. Πώς βγήκα έτσι όμως. Το λέω σε εσάς να το ακούτε, ακροατές. Να χαιρετήσουμε όλα τα κανάλια. Θα μας πεις, Σίδωρε?
1: Θα μας πω, ναι. Καταρχάς, στούντιο παπάκι ngradio.gr. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας. 698-98-60-147. 698-98-60-147. Ξαναλέω. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας.
0: Και γιατί, δεν το λες σωστά, γι' αυτό.
1: Και γιατί
0: το
1: όχι και τις κλήσεις σας στο Viber.
0: 698-98-60-147. Αυτή είναι η ποιητική του ονομασία. 698-98-60-147.
1: Ωραίο. Και χαιρετάμε λοιπόν τους συμμαχικούς μας σταθμούς, τον Σάμος Radio Καφέ στο 102,4, τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων στο 101,3, τον Πολιτεία 90,7 από τον Ομό Λακωνίας, Καστελόριζο 104,3, Αργολίδα 103,8, Vox 103,3 Νομός Ηλίας, Future Internet Radio, Κανάλι 1 94,8 Καλαμάτα και Δίωλκος 105,6 Νομός Κορινθίας.
0: Παιδιά, είμαστε παντού, είμαστε μια τεράστια
1: από
0: παρέα.
1: Από τα στούντιο του NG Radio και σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, και είμαστε όλοι παρέα, είμαστε όλοι δυνατοί και πάρα πολύ ισχυροί. Τι εννοώ, έχουμε λίστα, πολύ σπουδαίο. Γεια σου Γιώργο Κοντ, καλώς τους, καλώς τα παιδιά, καλώς τα παλικάρια. Ρε, τι παιδιά είσαστε εσείς. Λοιπόν, και το επόμενο τραγούδι, Σίδωρε,
1: ναι,
0: να το αφιερώσουμε σε όλους τους σιωπηλούς. Έχουν έρθει ήδη πολλά μηνύματα, αλλά θέλω σε αυτούς που δεν έχει στείλει μήνυμα μέχρι τώρα, να πάει σε αυτούς.
1: Με χαρά.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο σε εσάς, με πολύ πολύ αγάπη και πολύ πολύ κέφι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Στέλιο το Μαλλιάρα.
2: Στέλιο το Μαλλιάρα, ποιο τα γενέθλιά του.
1: Είπε χρόνια πολλά και από εμάς όλους χρόνια πολλά, να τον χαιρόμαστε, γιατί είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά ο Στέλιος μας. Και επίσης να χαιρόμαστε και όλους όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζουν για αγόρια σήμερα. Υπάρχουν κάτι εντερικά ονόματα.
2: Ο Αγάπιος.
1: Ναι. Και άλλα. Άκουσα και την Άννα Μαρία που είπε και γιορτάζουν. Είναι η πρώτη μας εκπομπή. Εδώ είναι η εκπομπή της ηρεμίας. Είμαστε διαφορετικοί. Έχουμε μια άλλη προσωπικότητα.
2: Στα μικρόφωνα να θυμίσουμε ότι είναι ο Στέλιος Νικολαίδης.
1: Και ο Ισίδωρος Πάτερος, ο ένας και μοναδικός που ελπίζω να προλαβαίνω και να τον βρίσκω και να έρχεται να κάνουμε εκπομπές.
2: Ξέρεις ότι όποτε μπορώ έρχομαι, όποτε δεν έχω συναυλίες, πρόβες, στούντιο κτλ. Με πολύ χαρά είμαι εδώ και μοιραζόμαστε μουσικές, ιστορίες, τραγούδια.
1: Και ψυχή.
2: Και ψυχή οπωσδήποτε.
1: Και ψυχή. Είδες κάτι από αυτά τώρα τις περιοδίες που κάνεις, που σου έχει κάνει εντύπωση με τον κόσμο, με τα τραγούδια?
2: Στην τελευταία μας συναυλία, μιας και το αναφέρεις, παίξαμε σε ένα πανέμορφο χωριό της Κισάμου, στις Βούβες Χανίων, όπου υπάρχει και εκεί μια πολύ αρχαία χιλιετιών
1: ελιά.
2: Ναι. Παίξαμε λοιπόν και φέτος σε μια αρχαία
1: χιλιετηρίδων.
2: Χιλιετηρίδων. Με την με την Ελένη Δήμου και το συγκρότημα, και παρουσιάσαμε για πρώτη φορά παγκόσμια πρώτη το καινούριο μας τραγούδι, το οποίο είναι να κυκλοφορήσει τώρα μέσα στον Οκτώβρη.
1: Έλα.
2: Και είχε εξαιρετική απήχηση. Από το πρώτο ρεφρένι το χειροκροτήσανε. Μετά ακούσαμε πάρα πολλά σχόλια μαζί, δηλαδή.
1: Δεν τους είχες πιάσει πιο πριν να πεις χειροκροτήστε με το που θα ξεκινήσω?
2: Δεν τα κάνω εγώ αυτά, το ξέρεις. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία, πολύ πολύ ευχάριστο, πολύ ελπιδοφόρο, δηλαδή η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι αυτή. Δεν περίμενα, δηλαδή, ειλικρινά σου λέω, τόσο μεγάλη απήχηση. Άρεσε πάρα πολύ. Είναι βέβαια και το θέμα του τέτοιο που αφορά και την Κρήτη και όχι μόνο. Και αυτό μου είναι το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό. Να πω ξανά για την Κρήτη μας, γιατί είχαμε την ευκαιρία να κάτσουμε λίγο και να γυρίσουμε εκεί στην Κίσαμο, στα Χανιά. Τι όμορφος και ευλογημένος τόπος είναι.
1: Δεν είναι.
2: Τι όμορφος και ευλογημένος τόπος η Κρήτη μας, η λατρεμένη μας η Κρήτη, οι μερακλείδες οι άνθρωποι, όλα τα καλά του Θεού που σου προσφέρει αυτός ο τόπος, το φως, η θάλασσα, η φύση, τα προϊόντα, η κουζίνα, η κριτική. Τι να πρωτοποιείς, τι να πρωτοθυμηθείς πραγματικά. Ένα δώρο.
1: Ένα δώρο τεράστιο.
2: Ένα δώρο, έτσι.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε για να χαιρετήσουμε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους που φύγατε από το TikTok και ήρθατε εδώ μαζί μου. Σας έχω μπροστά μου το Γιώργο τον Κοντοστέργιο, τη Μαρία τη Μαγκονάκη, τη Σωμαράκη, τον Νίκο, την Άννα του Παντελή, το Γιώργο μας από τα Τρίκαλα, καλώς τους ρε παιδιά, τη Λίδα μας, τον Άγγελο, τον Δημήτρη μας, τον Ζαφύρη, τον Νικόλα, άλλος Νικόλας, Τσιαούσης. Λοιπόν, το Βαγγέλη. Λοιπόν, σας έχω όλους μπροστά μου. Έρχομαι.

0: Σίδωρε, είσαι περίεργος να σου διαβάσω.
1: Εννοείται.
0: Σωμαράκης Νίκος, από την πανέμορφη Κρήτη μας, τη νότια μεριά, το Τζούτσουρα. Λοιπόν, καλησπέρα αγαπημένη μας παρέα, να έχουμε μια όμορφη και δημιουργική χρονιά.
1: Αμήν.
0: Γεμάτη μουσικάρες και όμορφες στιγμές στην κάθε μας ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαστε η μεγαλύτερη παρέα ραδιοκυμάτων και χαρούμενων ανθρώπων που αγαπάνε το καλό ραδιόφωνο, τον επίγειο παράδεισο της μουσικής. Ποιητής ο Νικόλας.
1: Τι ωραία που τα λέει.
0: Έντζι ράντιο της σοφίας, της ελπίδας και της πίστης.
1: Ωραία μάνα μου. Όντως.
0: Χρόνια όντως πολλά σε όλες και όλους τους εορτάζουσες. Λοιπόν, εσείς που γιορτάζετε σήμερα, είτε έχετε γενέθλια, είτε γιορτή, είτε ό,τι έχετε, να σας πω κάτι, έχετε ακούσει καλύτερο μήνυμα, όχι? Λοιπόν, ο Γιώργος ο Κοντοστέργιος, καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Ισίδωρε, καλή αρχή, καλή ραδιοφωνική ζών, πρώτη εκπομπή, ήχο στο τελικό σύνορο. Μας λείψατε ρε παιδιά, είμαστε χαρούμενοι που επιστρέψατε και είμαστε έτοιμοι για τραγουδάρες και διασκέδαση. Σας αφιερώνω στην πρώτη εκπομπή της σεζόν ένα τραγούδι. Ένα, έχει διαλέξει.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν καταλαβαίνω στην πρώτη εκπομπή, δεν θέλω. Εμείς θα σου αφιερώσουμε σήμερα. Περίμενε, έχεις χρόνο. Στέλιο, στην πρώτη εκπομπή της κυρίας Γουρνάς σου είναι καταπληκτικός που βγήκε τηλεφωνικά. Καλή αρχή στην κυρία Ιωάννα. Μα είναι καταπληκτική και η Ιωάννα, είναι η Ιωάννη στο τετράγωνο. Έτσι. Λοιπόν, η Ιωάννα στο τετράγωνο καλωρίζει και την καλωσορίζουμε στον Ένζι Radio. Καλό ταξίδι σου λέει Σίδωρ, τι ευγενικό παιδί και καλό, και τον αγαπάμε τον Γιώργο τον Κόντ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Η Μαρία η Μαγκονάκη, καλησπέρα σας, καλή και δημιουργική σεζόν. Χαίρομαι που σας ακούω, καλή ακρόαση. Η Ανούλα μας του Παντελή και καρδούλες και ευχές. Ο Γιώργος, χαιρετισμούς από τα Τρίκαλα, καλώς το παλικάρι. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Και η Λίδα μας, καλή ραδιοφωνική σεζόν, αγαπημένη μας Στέλιο και Ισίδωρε. Επίσης ευχές εδώ από την Αλέκα, από το Δημήτρη μας, από τον Νίκο μας, από τη Χαλκίδα, από το Βλάση, από τη Φωτεινή μας, από το Σπύρο το ταξί και από τα Διόδια τα παιδιά ξεκινήσανε. Σήμερα έχει βάρδια η Αγγελική και ο Μάκης. Καλώς τους όλους. Θα ακούσετε τραγούδια, μην νομίζετε ότι επειδή μας έχει πιάσει τώρα ένα αυτό, αλλά θα ακούσετε και τραγούδια.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, στο αφιερώνεις, Σίδωρε. Να αφιερώσουμε και στο συμπαρουσιαστή μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι, Νταλάρας σε αγαπάει και σένα και τον Τάσο, Γκατζετάκιας.
1: Εμείς τον αγαπάμε.
0: Παιδιά, για όσους δεν το ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερος Γκατζετάκιας. Δεν είναι θέμα ηλικίας πια, είναι θέμα διάθεσης. Ο Νταλάρας έχει παιδική ψυχή.
2: Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου.

0: του. Είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Κι έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
10: Στη Μαρία, στο ήχο στο τελικό σήμερα.

0: Ισίδωρε.
1: Έλα.
0: Το ξέρεις ότι σήμερα ξεκίνησε καινούργια εκπομπή. Βγάζουμε από το κανάλι 1 το Ιώνα στο τετράγωνο.
1: Καλή αρχή.
0: Καλή αρχή. Οι δύο Ιωάννες, τα δύο κορίτσια τα οποία τα λατρεύουμε. Αν είσαστε εδώ, ελάτε ό,τι θέλετε. Είμαστε ανοιχτοί. Μου είπανε να σας προσκαλέσω. Δεν ξέρω αν είσαστε κάπου, δεν ξέρω τι κάνετε. Πάντως είμαστε εδώ.

Ιωάννα Γουρνά, Ιωάννα Μαλούση. Αν ακούτε, το τηλέφωνο μας είναι στα δικά σας τα χέρια και αν θέλετε να βγείτε να πείτε ένα γεια, με το καλό σας περιμένουμε. Και βεβαίως σας περιμένουμε και στην Αθήνα για καφέ. Κανάλι 1 στην Καλαμάτα. Ιωάννα στο τετράγωνο.

Γεια σου Μαρία Μαργκονά και καλά να είσαι. Η Βάσο, η Γκουνταβά και Πάριο θα ακούσουμε και τα πάντα. Και ο Γιώργος μας, Στέλιο και Ισίδωρε. Θα ήθελα κάποια αφιέρωση, όποιο κομμάτι εσείς. Από την Αλεξίου, τώρα ακούσαμε Αλεξίου, γιατί η μητέρα μου και σας ευχαριστώ. Θα ξανακούσουμε Αλεξίου και θα προχωρήσουμε πάλι. Όλο το πρόγραμμα αφιερωμένο στη μητέρα σου, Γιώργο μου, γιατί ξέρει και εκείνη πόσο την αγαπάμε και πόσο σας αγαπάμε όλους. Γεια σου Αγγελική από το Άμστερνταμ.

0: μίλησα σήμερα την έχει επιμεληθεί ο Σίδωρος ο Πάτερος. Μια ξεχωριστή μορφή της μουσικής, ο Σίδωρος μας. Η Αθηνά από τη Γλυφάδα. Γεια σου ρε Αθηνά, κοντά είμαστε.
1: Ναυτάκι, αγάπησα κι εγώ.
0: Και η Δέσποινα από την Αλεξανδρούπολη. Το αφιερώνω λέει στον άντρα μου. Ο Δημήτρης από τη Μαδρίτη. Σας ακούω κάθε βράδυ λέει την εκπομπή, εννοεί εδώ το πρόγραμμα. Μοναδικός Στέλιος, μοναδικός ήχος, η Αθηνά από την Πάτρα. Ο Γιώργος από το Λονδίνο αφιέρωσε τη μαμά μου από το ήχος του Τελικό Σύνοδο. Ο Θάνος από την Κρήτη αφιέρωσε το κορίτσι μου.
1: Σαν θα με πάρει, θα πάμε μακριά.
0: Να και ο Γιώργος από τη Μυτιλίνη. Το αφιερώνω στον αδερφό μου, λέει.

0: λίγα λόγια, πολλή μουσική. Θα χορτάσετε τώρα, γιατί την πρώτη ώρα σας πήραμε με πάρα πολλή ομιλία. Στο Θείο μας το Χρήστο όλο το πρόγραμμα αφιερώνω στη Μαρία την Παπαϊωάννου, με πολύ πολύ αγάπη στη Λιάννα μας την Τάπα, στην πηγή μας στη...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά, όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά, έναντι Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
11: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
11: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
11: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735.
5: Η ώρα είναι 10.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

η αγαπημένη μας Βίκη Μοσχολιού, ο Γιώργος Ζαμπέτας, και θα περάσουμε τώρα σε ένα τραγούδι που μας ζητήσατε. Είναι το τελευταίο τραγούδι που έχουμε κυκλοφορήσει με την αγαπημένη μας Ελένη Δήμου. Ο τίτλος είναι «Οι άγνωστες». Οι φίλοι αυτής της εκπομπής το ξέρετε, το έχετε ακούσει, μας το ζητάτε συχνά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι σε μουσική δική μου και στίχους του αγαπημένου μας φίλου και σπουδαίου ραδιοφωνικού παραγωγού, του Μάνου Τσιλιμίδη, και ερμηνεύει η Ελένη Δήμου με τον Ισίδωρο Πάτερο. Πάμε να το ακούσουμε.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: ακούμε, Ελένη Δήμου. Ψεύτρα ζωή, έτσι. Ένα ψέμα πίκορο. Γεια σου Ιωάννα από τη Λάρνακα, καλώς την να. Λέει καλησπέρα παρέα.
1: Επιπλά ρούχα λεφτά. Φεύγουν οι άνθρωποι, μένουν αυτά. Κάποια μέρα θα φύγει.
0: Γιώργο, θα μας πει ο Σίδωρος όταν είναι έτοιμος και έχουν κλείσει αυτά που πρέπει, θα μας πει πού θα τραγουδήσουν, πότε, ημερομηνίες, θα τα πει όλα.
1: Πάνω στο έρωτα εγώ τη βλύχη.
0: Γεια σου Φώτη από την Κο. Να και ο Λίνος. Καλησπέρα Λίνο, καλώς ήρθες. Είμαστε στην έναρξη αυτής της σεζόν και ξεκινάμε ήσυχα. Εχθές δώσαμε πολύ φόρτες στην χτεσινή κουλή με τον Δασούλη. Σήμερα έχουμε άλλο ύφος και άλλη μουσική στιγμή. Γεια σου Αλέξη από την Καλαμάτα και η Αγγελικούλα από τα Τρίκαλα.

0: Να βγούμε στον αέρα. Περίμενε, Νικόλα μου. Παιδιά, έχω τον Νίκο το Σωμαράκη στη γραμμή. Επικοινωνούμε. Θέλει να μας πει την καλησπέρα του, να μας δώσει τις ευχές του. Νικόλα, καλώς το να.
1: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα στους ακροατές και φίλους του NG Radio που ακούνε όλα αυτά τα όμορφα που φτιάχνετε και πραγματικά όλες αυτές τις ημέρες που έχει ξεκινήσει ο σταθμός έχει μπει σε ένα άλλο, θα έλεγα πραγματικά, σε μια άλλη συχνότητα ακροατών και ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά νιώθουμε ότι είμαστε τμήμα του καλύτερου ραδιοφώνου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στην παγκόσμια λήψη, όπου υπάρχει άνθρωπος που ακούει ραδιόφωνο και ακούει τι σημαντικό είναι η τεχνολογία να παντρεύεται μαζί με τα χρόνια που διανύουμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Μπράβο ρε Νικόλα.
1: Χαιρόμαστε όλα αυτά που κάνετε, όλα αυτά που δημιουργείτε, αυτό το πάθος της εργασίας που έχετε και το αγαπάμε και μας το μεταδίδετε με τον οποιοδήποτε τρόπο και εμείς το εισπράττουμε και σας ευχαριστούμε για να είμαστε ειλικρινείς, διότι μας έχετε αναγκάσει να αλλάξουμε επίπεδο. Και το επίπεδο αυτό δεν είναι μόνο ότι μιλάω εγώ και το λέω, πιστεύω το νιώθω και από όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο σταθμό, συμμετέχουν στα τραγούδια, στη μουσική. Περιμέναμε όλοι να ανοίξει ο σταθμός ουσιαστικά για να μπούμε και να έχουμε τις αφιερώσεις μας πάλι, την καθημερινότητά μας, γιατί ο σταθμός είναι κομμάτι της καθημερινότητας του απλού ανθρώπου και όλων αυτών που πραγματικά ξέρουν τι σημαίνει καλό ραδιόφωνο, Στέλιο μου.
0: Έτσι είναι Νικόλα μου, και σε ακούμε με πολύ προσοχή, αλλά ξεκινάς και εσύ αύριο, για πες μας.
1: Αύριο είναι λοιπόν η πρώτη μου εκπομπή, δύο-ωρη εκπομπή από τις 8 στις 10 Παρασκευή βράδυ με την απογείωση να παίρνουμε μπροστά μας στις μηχανές του αεροπλάνου, να συμμετέχουν οι ακροατές και όλοι οι παραγωγοί που βρίσκονται στο NG Radio σε τέτοιο στυλ που το καλό που θα κάνετε είναι να προσδεθείτε, γιατί θα προσδεθείτε από πολλά που θα γίνουν και νομίζω ότι, ή πιστεύω μάλλον, δεν νομίζω, ότι θα κάνουμε τη διαφορά την Παρασκευή το βράδυ, διότι θα είναι δύο το πρόγραμμα και με αυτή την πραγματικά ευχή που υπάρχει και χαρά που μου δίνεται να κάνω πραγματικότητα ένα, θα έλεγα, παιδικό μου όνειρο να συμμετέχω σε ένα τέτοιο ραδιοφωνικό σταθμό. Νομίζω ότι είναι χαρά μου να κάνω το καλύτερο, να δώσω το καλύτερο και κάθε εκπομπή, επειδή για τον παραγωγό είναι ένα παιδί, η κάθε εκπομπή έχει συμμετοχή, ο κόσμος.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
1: Εκεί που οι γονείς μου και η οικογένειά μου έκτισε πραγματικά με κόπο και αγάπη το ελληνικό τραγούδι, από τη δικιά μας πλευρά βέβαια, με τέτοιο τρόπο που νομίζω ο Σεπτέμβρης, ένας μήνας μετά από τις διακοπές, και αυτό είναι λίγο και το ερώτημα που θα έχω στην εκπομπή μου, γιατί πώς θα αισθάνεται ο κόσμος το Σεπτέμβρη, πώς τον σκέπτεται, εκτός από τα ανοίγουν τα σχολεία και όλα αυτά, αλλά τι σημασία παίζει ο Σεπτέμβρης για όλους τους ακροατές πάνω σε αυτό το κομμάτι που γυρίζει μετά το καλοκαίρι, και θα τον θεωρούσε έναν αντικειμένο μήνα, οπότε εμείς θα του δώσουμε άλλη βέλη να ανέβει, ας το πούμε, το κλίμα και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που να γίνει ο Σεπτέμβρης ο αγαπημένος μήνας.
0: Αύριο θα είμαστε όλοι εκεί και θα το δούμε. Για πες μου, σήμερα είχαμε την πρώτη εκπομπή και από το κανάλι 1, Ιωάννα στο Τετράγωνο. Πώς φάνηκε, Νικόλα?
1: Η Ιωάννα στο Τετράγωνο πραγματικά με εντυπωσία.

0: Κοίταξε, με εντυπωσίασε, Στέλιο μου, γιατί ήταν μια φωνή που εγώ το ομολόγησα και σε σένα, παρόλο που ήμουν σε ώρα που σέρβιρα κόσμο και έβρεχε εκείνη τη στιγμή. Η φωνή της και η φωνή και των δύο κοριτσιών, μπορώ να πω, είναι τόσο μαγικές που πιστεύω στο ραδιόφωνο ακούγονται σαν χρυσές φωνές, και κάτι που εκείνη τη στιγμή που το κάνεις ή τις ακούς, σε ανεβάζουν επίπεδο.
1: Έτσι, έτσι
0: έχουν χιούμορ, έχουν καρδιά, έχουν αγάπη για το ραδιόφωνο, το εντοπίζεις με την πρώτη λέξη που θα σου πούνε. Εγώ τις χάρηκα, συμμετείχα και κοντά τους, μιλήσαμε και λιγάκι μαζί, τους έδωσα τα συγχαρητήριά μου φυσικά, και είναι χαρά μας να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που να αγαπάνε τόσο πολύ τη μουσική και το ραδιόφωνο, που αισθανόμαστε ότι το σπίτι μας είναι το ραδιόφωνο.
1: Έτσι, έτσι είναι. Πες τα ρε Νικόλα, πες τα, το λέει και η Μαρία η Μαγκονάκη εδώ, και ο Γιώργος ο Κοντοστέργιος και ο Φίλιππος και ο Αντρέας, θα είμαστε εκεί, λέει, κύριε Νίκο, και ο Αναστάσης, όλοι εδώ πέρα σε ακούνε και χαίρονται, Νικόλα μου.
0: Ναι, χαρά μου, παιδιά, να ξέρετε, θα σας έχω, θα σας έχουμε κοντά μας, αλλά επειδή ο NG Radio είναι μια μεγάλη οικογένεια και είμαστε μεγάλη αγκαλιά, αγκαλιάζουμε όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές, αγκαλιάζουμε όλο το σταθμό. Κάθε εκπομπή έχει το δικό της τρόπο και τη δική της χάρη. Από το μεσημέρι λοιπόν μέχρι το βράδυ, να μην λείπει κανείς και να είναι όλοι συνδεδεμένοι στο NG Radio με αγάπη, και να δίνουν πραγματικά αυτό που λείπει, το στοιχείο που δεν έχει τηλεόραση, μπορώ να το πω και να το εκφράζω ελεύθερα, να έχει την ομαδικότητα και αυτό το πνεύμα που μπορεί να το βρεις μόνο στον ουρανό, εκεί που είναι οι άνθρωποι που αξίζουν αυτή τη στιγμή, γιατί πολλές φορές φεύγουν και οι άνθρωποι που δεν θέλουμε, και το αναφέρω αυτό γιατί είχαμε το γεγονός του αγαπημένου μας Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, σωστό.
0: Όμως νομίζω ότι ο Γιώργος είναι κοντά μας και θα είναι κοντά μας σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή, και όπως η κάθε ραδιοφωνική εκπομπή του NG Radio είναι τόσο δυνατή που πρέπει να μην χάνουμε ούτε δευτερόλεπτο.
1: Πες τα Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Γυρνάμε σελίδα, ερχόμαστε στο αύριο, θα είμαστε μαζί σου. Είσαι ένας ποιητής του λόγου, της αγάπης, της μουσικής, αλλά να πω ότι είσαι και θηρίος στην τεχνολογία. Δηλαδή μπαίνεις με τη μούρη, μαθαίνεις, κάνεις πράγματα, Νικόλα.
0: Μας έχετε διδάξει τα καλύτερα και οφείλουμε να ακολουθούμε τους καλύτερους. Έτσι πάντα είναι, πρώτο το ραδιόφωνο, πρώτο στο NG Radio, και για μας η δεύτερη θέση είναι πολύ μακριά. Επομένως οι πρωτιές ανήκουν σε αυτό το σταθμό και τις χαιρόμαστε. Άρα για να είμαστε μέσα πρέπει να παρακολουθούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη και δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Τα παρακολουθούμε, προσπαθούμε να συμμετέχουμε στο βαθμό που μπορούμε, και πιστεύω ότι όλοι μαζί από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 1 το βράδυ που τελειώνει η χαρούλα μας, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε στο πόδι και να ακούμε τι γίνεται και τι αλλαγές γίνονται. Το είπε βέβαια και ο Τάσος στην εκπομπή απόψε, ότι είναι τόσο γρήγορες οι αλλαγές της τεχνολογίας που δεν προλαβαίνεις ουσιαστικά. Αν δεν παρακολουθείς, χάνεις κομμάτια, και για να κλείσουν αυτά τα κομμάτια πρέπει να τα παρακολουθούμε όλα. Έτσι λοιπόν και το ραδιόφωνο και η μουσική και όλες οι εκπομπές είναι σε τέτοιο βαθμό ενισχυμένες και αποδοτικές που νομίζω η τεχνολογία έρχεται να δέσει μαζί γάντι.
1: Ναι, και ξέρεις κάτι, Νικόλα, και ο Τάσος και όλα τα παιδιά και όλοι μας εδώ είμαστε συντονισμένοι στο παλιό καλό ραδιόφωνο με το νέο πρόσωπο που παίρνει μέσα από τον NG Radio. Επίσης είπες από τις 3 το μεσημέρι, εγώ θα πω καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι που βγαίνει η Ιωάννα στο τετράγωνο, να το διορθώσουμε.
0: Ναι, να το διορθώσουμε, γιατί εγώ συνηθισμένος από το 3, τώρα έχουμε 12 βέβαια. Είναι 12 γιατί στην ουσία βγαίνουν και τα κορίτσια μας. Είναι ράιδες, όπως τις λέω εγώ, της Καλαμάτας.
1: Έλαντε. Εδώ πέρα λέει, περίμενε, ο Γιώργος: καλησπέρα Νικόλα, πόσο χαιρόμαστε που σε ακούμε. Καλωρίζει και η νέα σου εκπομπή. Απογείωση 8, κάνει πρεμιέρα αύριο. Σου αφιερώνω το ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι μου. Μοναχά για πάρτι σου. Όχι, εγώ λέω και πάρτι μου. Λοιπόν,
0: πάρτι μας, ολονόμαστε.
1: Πάρτι μας. Θα δούμε αν θα προλάβουμε.
0: Πάρτι αρχίζει, η απογεία είναι αύριο. Οπότε ετοιμαστείτε, προσδεθείτε. Διότι θα έχουμε 2 ώρες και όλες βέβαια τις ραδιοφωνικές εκπομπές που είναι στον NG Radio.
1: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις την αγάπη μας στο νότιο Τζούτσουρα της Κρήτης εκεί πέρα.
0: Στον Ισίδωρο και σε όλα τα παιδιά σου. πούμε, μία καλύτερη στην άλλη, μην λείπει κανείς. Και σε λίγο έρχεται η Χαρούλα, δεν το ξεχνάμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Νικόλα, φιλιά πολλά.
0: Φιλιά πολλά, γεια σου Στέλιο μου. Καλό
1: γεια σου, Νικόλα μου.

Μας ακούει η Ελένη από το Τόκιο. Τι λες ρε Ελένη, ωραία ατμόσφαιρα λέει. Και ο Στέφανος από Αλεξανδρούπολη. Ούτε εγώ, ούτε ο Ισίδωρος όμως μπορούμε να μην τιμήσουμε το φίλο μας, τον αγαπημένο το φίλο όλων μας. Ποιος είναι ο φίλος μας? Ο Γιώργος. Γιώργο, είσαι εδώ και πάμε. Το αεροπλάνο είναι για τον Νικόλα αύριο. Το αεροπλάνο, το ακούτε, προσγειώνεται σε αεροδιάδρομο. Έλα Γιώργο!

Κοιτάτε τώρα τι γίνεται. Ξέρω ότι πονάτε όλοι, αλλά τόσους σπουδαίους ανθρώπους, Ισίδωρε, έτσι, δεν τους κλαίμε. Δηλαδή έτσι είναι, έτσι έχουν είναι ένα αποτύπωμα, μια παιδικότητα, μια ομορφιά. Δεν μπορώ να σου χαλάσω, Γιώργο Κόν, το χατήρι. Ζήτησε Ελένη Δήμου. Ελένη Δήμου θα έχεις. Και είναι ένα τραγούδι, για να σου πω την αλήθεια, που μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Αυτό ζήτησε ο Γιώργος μας. Αυτό έχει, δικό σου. Μην τους κλαίμε, Γιώργο, τους μεγάλους. Έχουν αφήσει αποτύπωμα. Είναι εδώ, είναι μαζί μας, είναι στη μνήμη μας. Πάρε τώρα μια μεγάλη, την Ελένη Δήμου.

0: Αυτή ήταν η Ελένη Δήμου στο «Ετοιμάζω ταξίδι», μοναχά για πάρτι σου, Σίδωρε. Εσύ που την ακούς τώρα και τραγουδάτε μαζί και από κοντά, είναι η φωνή της έτσι ακόμη όπως την ακούμε? Εγώ την άκουσα και μου φάνηκε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου.
1: Ναι,
0: είναι η ιδέα μου.
1: Φτού, η φωνή της είναι ακμαία ακόμα και η ερμηνεία της και η ενέργειά της και η σκηνική της παρουσία.
0: Που και είναι αυτή αφήνει
1: πολύ ιδιαίτερη.
0: Αποτύπωμα μεγάλο αυσίδι.
1: Είναι τελευταία των Μοϊκανών. Τελευταία των Μοϊκανών, ναι, είναι η Ελένη, ναι, Δήμου, ναι, από τους μεγάλους. Είναι η γενιά αυτή που βγήκε η Ελένη Δήμου, ο Λιδάκης και μετά το χάος.
0: Και μετά το χάος.
1: Και καταστράφηκε και η δισκογραφία, Στέλιο. Καταστράφηκε.
0: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι ο σταθμός μας είναι αϊθαλής. Παίζουμε τα πάντα. Δεν πληρωνόμαστε από κανέναν. Ναι. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι γουστάρουμε
1: ό,τι θέλουμε.
0: Και, το
1: και να πούμε ό,τι θέλουμε.
0: Αυτό που το πας.
1: Τα έχουμε χώσει από αυτή την εκπομπή ούχο λίγες φορές, έτσι.
0: Μια φορά λοιπόν η Χαρούλα. Η Χαρούλα, ξέρεις τι είχε κάνει. Είχε πάει σε ένα σταθμό, της λένε, έλα να μας βοηθήσεις λίγο κτλ. Της δίνανε. Η Σίδωρε, τι θα πει?
1: Τρομερό, το θυμάμαι πολύ καλά και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Τρία λεπτά λέει θα μιλάς.
1: Ούτε τρεις εκπομπές δεν έκανε και τους
0: δύο έκανε. Και, ναι. Ναι, και σηκώθηκε και έφυγε.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Γιατί η Χαρούλα είχε το δικό της αυτό και δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό.
1: Βέβαια. Έτσι.
0: Και σου λέει τι είναι αυτό. Εγώ πήγα να τους βοηθήσω και αυτοί χαιρετίσματα. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Εγώ θέλω και μία Μαρινέλα. Γιατί την αγαπήσαμε, γιατί ήταν εδώ. Την αφιερώνω πολύ στον Ισίδωρο μου που είναι σήμερα εδώ. Σε όλο το σταθμό και τους εύχομαι και μας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Και σε όλους εσάς, τον καθένα ξεχωριστά και όλους μαζί, θέλω να ακούσετε αυτό. Ακούστε το.

0: Αύριο συντονίζουμε πάλι όλοι εδώ, συντονιζόμαστε στο πρόγραμμα του NC Radio. Η Άννα του Παντελή λέει μοναδική η Μαρινέλα. Και ξέρετε κάτι, όλοι κι εσείς είστε μοναδικοί. Λοιπόν, θα είστε όλοι συντονισμένοι. Είναι και η πρεμιέρα του Νικόλα, του Σωμαράκη, του κριτικού, του άρχοντα αυτού και ποιητή. Θα είμαστε όλοι εδώ, θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε τεράστιες αγκαλιές. Αλλάξαμε σήμερα, η εκπομπή άλλαξε πρόσωπο. Ήρεμη, μουσική, δυναμική και με όλους σας παρέα. Και βέβαια τώρα προλαβαίνετε να κάνετε ένα τσιγαράκι, να σηκωθείτε, να τεντωθείτε, λιγάκι να νιώσετε πιο άνετα, αλλά μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται η βασίλισσα της νύχτας, η Χαρούλα Νικολαίδου.
1: Θα χαιρετήσουμε ξανά τους μαγικούς σταθμούς και τους αγαπητούς μας ακροατές στα FM ανά την Ελλάδα. Τον Σάμος Radio Καφέ στους 102,4, την ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3, τον Πολιτεία 90,7, το Καστελόριζο 104,3, τον Αργολίδα 103,8, τον Vox στους 103,3, τον Future Internet Radio, το κανάλι 1 στους 94,8 και τον Δίολκο στους 105,6 από τον ομό Κορινθίας. Ήταν η εκπομπή Ήχος στο τελικό σύνορο
0: με τον Ισίδωρο Πάτερο
1: και τον Στέλιο Νικολαίδη από τα στούντιο του NG Radio και σε όλο τον κόσμο.
0: Πες καληνύχτα έτσι απλά, γιατί θα ξανάρθουμε.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, έρχεται η Χαρούλα. Φιλάκια, σας αγαπάμε.
1: Την αγάπη μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκομπολιών η χάρη σαν ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε σε ακόμα μια εκπομπή που είναι πάλι εφόλης της ύλης.

περίπτωση των Mock Media. Τους παρακολουθούμε 2 μέρες σε ρί. Mock Media από τον Καναδά.

τόσο ενδιαφέρον έχει που εσείς οι ίδιοι χαρακτηρίζετε αυτόν τον ήχο και σαν post. Και σαν prog.

Για να το πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, έναρξη της εκπομπής με καινούριο δίσκο από τον Paul Roland, που είναι ακούραστος ο τύπος και έρχεται μέσα στο 2026 με τον δίσκο Brighton Rock. Έτσι, ο θεατρικός και σκοτεινός, με φοβερούς χαρακτήρες που δημιουργεί σαν ταινία, σαν σειρά μέσα στα κομμάτια του. Έναρξη λοιπόν της εκπομπής με το Hello Fred, The Thin Youth Said. Για τη συνέχεια παίρνω πίσω το Mock Media και τον Καναδά και λέω και εγώ, έτσι ακούγονταν αυτοί, σαν διαφορετικά να ακούγονταν. Λάθος κομμάτι μπήκε ξαφνικά, από μόνο του πήρε πραγματικά πρωτοβουλία. Αλλά ακούσαμε μόλις τώρα έναν κιθαρίστα ανεξάρτητο και δημιουργό που ακούει το όνομα Jason. Έτσι, μάλλον Jason, έτσι μας προτείνει να τον να τον προφέρουμε. Λοιπόν, ο οποίος είναι κιθαρίστας λοιπόν, αυτόνομες και ανεξάρτητες παραγωγές, και το κομμάτι Tile Will Turn You Around, αυτό που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, τώρα έρχομαι στους Καναδούς, Mock Media. Ναι. Στο μεταξύ, καλώς συντονίζεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το παρόν. Και μέσα από το NG Radio και από το live στο TikTok, αλλά και από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή.

Media λοιπόν από τον Καναδά. Τούτη εδώ είναι που εδώ στο συγκεκριμένο ακούγονται σαν κλάσ από το μέλλον. Τέλος πάντων, ας πούμε. Louis Won't Break. Τούτο εδώ δεν είναι από την τελευταία τους δουλειά που ακούγαμε χθες προχθές, αλλά από την δουλειά του 2023. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι έτσι πολύ artistic. Αυτούς είναι που εχθές που τους ακούγαμε κάποιους φίλους τους χαρακτήρισε ως progressive post-punk. Πολύ ενδιαφέρον, έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Ωραίο ήχο και ήρθαν για να μείνουν στην εκπομπή. Στο μεταξύ, η περιγραφή που έχουν στην προσωπική τους σελίδα στο Bandcamp έχει ως εξής: Four wild men in the true north. Τέσσερις άγριοι άνδρες στον αληθινό βορρά. Έτσι αυτοχαρακτηρίζονται η Mock Media. (6) 98 98 60 147. Viber αριθμός. Για στείλτε τραγουδάκι. studio@angelradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Και εδώ έχουμε τους Bust.

Πολύ ενδιαφέρον η Bust και το κομμάτι Gone Girl. Βρισκόμαστε στο EP, το πρώτο ουσιαστικά ολοκληρωμένο προϊόν που έχουν δώσει, το Dirty White Lies, και είναι μια κυκλοφορία του 2024, και αν θυμάστε λέγαμε ότι ακόμα δεν έχουν κυκλοφορήσει καν ολοκληρωμένο δίσκο, είναι φρέσκια περίπτωση, και από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένας ιδιαίτερος έτσι ενθουσιασμός και μια πολύ θετική στάση απέναντι στους νέους αυτούς μουσικούς από την Ιρλανδία. Και τώρα πάμε μια βουτιά πίσω στο παρελθόν, και λέω να πάω στην περίπτωση της μπάντας ID, με τον έναν και μοναδικό τους δίσκο πίσω στο 1977, και έχουμε εδώ λίγο πριν το σβήσιμο της δεκαετίας του 70, Space Progressive Rock με το ψυχεδελικό ήχο, κλασικά πράγματα δηλαδή, έτσι όπως καταγράφονται, όπως είπα, σε έναν και μοναδικό δίσκο, ο οποίος αποτελείται από δύο κομμάτια μεγάλης διάρκειας, 16 λεπτό το ένα, 14 λεπτό το άλλο, και ακόμα δύο, το εναρκτήριο Sunrise και το τελευταίο με τίτλο Solar Wind. ID, και για να δούμε τι γίνεται στο εναρκτήριο Sunrise, A New Day.

Είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Καλά, εδώ πέρα έχουμε κλασικό παλιό, παλιό ήχο, έτσι. Ούτε καν progressive ακριβώς. Δηλαδή, παρόλο ότι είναι του 77 αυτός ο δίσκος, νομίζω ότι θα μπορούσε να χρονολογηθεί και πολύ πιο πίσω από τα εξοικειωμένα αυτιά με αυτόν τον ήχο. Είναι old school για το 77 η ID, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, Αμερικανοί ήτανε. Ένας και μοναδικός δίσκος. Η μοναδική πηγή που μπορεί να βρει κάποιος για να αντλήσει πληροφορίες για τους ID είναι μια πολύ ωραία συζήτηση, παύλα συνέντευξη ενός ανεξάρτητου τύπου μουσικόφιλου, ο οποίος κατάφερε και βρήκε τον μπασίστα τώρα του συγκροτήματος και να του πάρει μια συνέντευξη και να του περιγράψει ο μπασίστας των ID τις συνθήκες κατά τις οποίες ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη ο συγκεκριμένος δίσκος. Έλεγε κιόλας ότι το συγκεκριμένο κομμάτι του μπασίστα του άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε αυτά τα φθετικά vibes. Και νομίζω όντως το μπάσο εδώ πέρα σαν πολύ ξεχωρίζει. Αυτά.

Seeds με αυτόν τον έτσι αρρωστιάρικο τολμηρό ψυχεδελικό του ήχο. Very.

τέλεια πράγματα. The Seeds και το Wind, The Wind Blows Her Hair. Αυτό το κράτησα, ήταν παραγγελιά. Παραγγελιά, ήταν μια αυθόρμητη έτσι επιθυμία φίλου καλού εδώ, του Χρήστου, από την εκπομπή, από την εβδομάδα αυτή. Πάντα τα κρατάω τα κομμάτια, τα διάφορα που στέλνετε και σε ανυποψία στο χρόνο εμφανίζονται. Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα αυτό το κλασικό που κάνουμε από το 1966 για παράδειγμα, να ερχόμαστε στο 2026 και θα γίνει αυτό τώρα με τα νέα για την νέα κυκλοφορία του συγκροτήματος Def Radio. Οι οποίοι Def Radio είναι Ελλήνες, τους παρακολουθούμε σχεδόν από την αρχή της εμφάνισής τους, από το 17 δηλαδή. Και ο τελευταίος τους δίσκος λέγεται Shelter και το προτείνει εδώ ο φίλος μου ο Τζόνι και πολύ καλά κάνει. Να πάμε στον καινούριο τους δίσκο και πάμε να ακούσουμε το μότιτλο κομμάτι του δίσκου Shelter, πάντοτε από τους Def Radio. Για να δούμε τι κάνουν τα δικά μας τα παιδιά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

σαφέστατα επηρεασμένη στο περιεχόμενο του κομματιού από τους βομβαρδισμούς στην Παλαιστίνη, στη Γάζα. Το κομμάτι είναι 100% αντιπολεμικό.

0: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους Deaf Radio για αυτή την... για αυτή την έμπνευση και για τον τρόπο με τον οποίο, από τον δικό τους τρόπο, με τον δικό τους τρόπο που είναι η μουσική και ο στίχος, καταθέτουν τη δική τους διαμαρτυρία ουσιαστικά. Σου λένε ότι η ζωή σου είναι σε κίνδυνο και σου προσφέρουν προστασία. Instead, they bomb your homes. Και αντί για προστασία, βομβαρδίζουν τα σπίτια σου. Λοιπόν, αυτά. Αυτό είναι το Shelter, το καταφύγιο από τον ομότιτλο δίσκο. Καινούριος δίσκος λοιπόν για τους Έλληνες, Deaf Radio. Και εδώ θα είμαστε για να τον ακούσουμε και να τον μάθουμε καλύτερα. Λοιπόν, και συνεχίζω. Αλλάζω ηχό, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τζόνι για αυτή την παραγγελιά και για αυτή την πρόταση. Και θα έρθω σε ένα ωραιότατο live, αλλάζοντας ήχο ξαναλέω, πηγαίνοντας πίσω στο 1980 και στην ωραιότατη καλιφορνέζικη παρέα του Τζον Σιπολίνα μαζί με τον Νίκ Ραβενίτες, μαζί με τους The Jay Gales Band, σε αυτό το φοβερό live at Rock Palace. Για να ακούσουμε ένα τραγούδι των Quicksilver Messenger Service, κλασικό Pride of Man.
1: Anyway, it's a little cowboy song that started something like this.

αλλάξει στο σανίδι του Rock Palace. Πόσοι και πόσοι δεν έχουν ανέβει και έχουν δώσει συναυλίες και έχουν καταγραφεί και έχουν κυκλοφορήσει. Εδώ John Cipollina με Negra Venites Band, πάρα πολύ ωραία παρέα. Στη φωνή είναι η φωνή των Spirit και μια πολύ όμορφη αμερικάνικη παρέα μαζεύεται και ανεβαίνει το 1980 στο πάλκο του Rock Palace και δίνει αυτό το live Pride of Man, το οποίο το διασκευάζουν βασικά οι Quicksilver Messenger Service, στους οποίους ο John Cipollina ήταν κιθαρίστας, ένας από τους πάρα πολύ φωτεινούς και χαρακτηριστικούς παίχτες από εκείνη την περιοχή και εκείνης της περίοδου. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, και μιας και ήμασταν έτσι στα ωραία δεξιοτεχνικά κιθαριστικά, με τον Negra Venites να είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, όπως και ο John Cipollina, και έχει και το πολύ ωραίο σόλο εδώ στο βιολί, λέω να σας πάω σε ακόμα μια πολύ δεξιοτεχνική και άκρος μουσική παρέα για ακόμα μια φορά, που δεν είναι άλλη από αυτή του Billy Strings και τον δίσκο του So Much For Goodbyes, το τελευταίο του δίσκος. Ακάθεκτη εγώ, σήμερα είναι Πέμπτη, είναι η τέταρτη μέρα αυτής της και εβδομάδας που είναι και η πρώτη για τη ραδιοφωνική αυτή σεζόν, και κάθε μέρα ακούμε και ένα κομμάτι από αυτό το δίσκο. Ωραία, τώρα θα ακούσουμε το I Like Train Songs, αγαπώ τα τραγούδια για τα τρένα. Ακούστε τι παίζουν.

σου λέει με τα τραγούδια που μιλάνε για τρένα βγάζω το ψωμί μου. Και όλος ο κόσμος μετά τη δουλειά και, από, και μετά τα σκληρά καθήκοντα της ημέρας ξεσπάει και διασκεδάζει τραγουδώντας train songs. Λοιπόν, πολύ έτσι της καθημερινότητας ενός άλλου τόπου στην Αμερική, στη Δύση, το κομμάτι του το δω, του Billy Strings, και είναι γεμάτος με τέτοια κομμάτια βεβαίως, καθότι έχει πραγματικά έχει γαλουχηθεί, έχει ποτιστεί το DNA του με αυτή τη μουσική και με αυτά τα κομμάτια, λόγω του ότι έτσι μεγάλωσε κοντά στον πατέρα του, στο φετό του πατέρα, αλλά για τον ίδιο ήταν ο αληθινός του, δηλαδή τον αγάπησε χωρίς να ξεχωρίζει πια ότι δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας. Έτσι απλά για την ιστορία, ομορφιές, ωραία πράγματα. Και το συγκινητικό για αυτό το παιδί είναι ότι αποφάσισε να βγάλει έναν δίσκο μαζί με τον πατέρα του που του έμαθε όλα αυτά τα παίξηματα και τα μυστικά, τα κόλπα της bluegrass. Και λες, για να δούμε τον μπαμπά, ξέρω εγώ, πώς παίζουν μαζί. Κάναν και συναυλίες, περιοδίες μαζί. Για να δούμε τι παίζει η πατέρας, ας πούμε, γιατί έχοντας ακούσει τον Billy Strings, λες, έτσι με μια συμπάθεια, καλός θα είναι και ο μπαμπάς, εντάξει. Και βλέπεις και είναι απίστευτος παίχτης, απίστευτο ταλέντο, αυτοδίδακτο. Δηλαδή θα μπορούσε και αυτός να έχει κάνει μια καριέρα, με λίγα λόγια, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μιας και μιλάμε για δεξιοτέχνες και ωραίους μουσικούς, άντε πάμε πάλι στον Πολωνό Μαρο Μάρο. Άλλο κομμάτι αυτή τη φορά. Το Trickster Battle 1.

Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος ο Μάρο. Μάρο, μπορείτε να τον βρείτε στο YouTube, στο TikTok, στο Instagram, στο Spotify φυσικά. Είναι πάρα πολύ ωραίος, ιδιαίτερος, πολύ ωραία, καλά είναι πολύ ωραίος κιθαρίστας, αλλά είναι και πολύ ωραίος μουσικός. Και είναι η χαρά πραγματικά του μουσικόφιλου να ανακαλύπτει τέτοιες προσωπικότητες με τόσο όρεξη και δημιουργικότητα τη σύγχρονη εποχή, έτσι, μέσα από τα social. Γιατί κάπως έτσι το μάθαμε όλοι, νομίζω, και δικαίως έχει πάει πάρα πολύ καλά όλη η δουλειά που έχει κάνει. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει τώρα μέσα στο 26 πολλές από τις ηχογραφήσεις, όμως, που εδώ και αρκετά χρόνια, 2 χρόνια, μπορεί και 3, είναι ανεβασμένες και τις έχει επικοινωνήσει μέσα από το διαδίκτυο. Λοιπόν, και τώρα θα έρθω σε έναν επερχόμενο δίσκο από τον οποίο μας έχει δώσει ο καλλιτέχνης 2 singles για να πάρουμε μία γεύση. Και ο καλλιτέχνης είναι ο φοβερός και τρομερός Rick Wakeman. Ο Rick Wakeman ήταν και είναι βασικά ένας θρύλος της progressive σκηνής. Yes, το συγκρότημα, οι solo του δουλειές και φυσικά session μουσικός, έχοντας παίξει σε πάρα πολλούς δίσκους του David Bowie, του Cat Stevens και πάρα πολλών άλλων. Γιατί ήταν η δουλειά του αυτή, ήταν η δουλειά του να παίζει σαν session μουσικός σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Σε ονόματα βασικά που δεν ήταν συγκροτήματα, αλλά ήταν ονόματα. Π.χ. David Bowie, ένα όνομα. Λοιπόν, οπότε ήταν πάρα πολύ έμπειρος. Και είναι αυτές οι περιπτώσεις, αυτή η κατηγορία μουσικών, όπως ήταν και η Toto, αυτές οι κατηγορίες μουσικών έχουν αυτό το ότι προσαρμόζονται και είναι πάρα πολύ ευρηματικοί για να κουμπώσουν μουσική ανάλογα με το περιεχόμενο το οποίο έχουν να διαχειριστούν. Λοιπόν, τις περισσότερες φορές είναι μια έτοιμη μουσική σύνθεση και σου λένε παίξε κάτι εδώ, γέμισε το, δώσε το στοιχείο που χρειάζεται για να γίνει αυτό το κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε ο Rick Wakeman είναι πραγματικά ένας πολύ ιδιαίτερος και σημαντικός μουσικός. Λοιπόν, και έρχομαι στο σήμερα και έρχομαι στο κομμάτι της με τίτλο The Jazz Zero Crater. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Κομμάτι το οποίο αναφέρεται στον πλανήτη Άρη και μάλιστα ο δίσκος ο επερχόμενος θα λέγεται Return to the Red Planet και είναι η συνέχεια κατά κάποιο τρόπο του προηγούμενου του δίσκου του 2020 που λέγεται The Red Planet. Οπότε τι έχουμε εδώ? Περιγραφές για τις αρχαίες λίμνες του πλανήτη, τα απέραντα συστήματα φαραγγιών, τις μεταβαλλόμενες αμμοφύελες, τις γεωλογικές εποχές και έτσι δημιουργεί εικόνες γύρω από αυτό το θέμα του πλανήτη Άρη, του κόκκινου πλανήτη. Οπότε κάτι επικό θα έχουμε εδώ τώρα να ακούσουμε και πάμε να τα ακούσουμε. Και νομίζω, επειδή είναι και μεγάλο το κομμάτι, με αυτό κλείνουμε και το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε λοιπόν, Rick Wakeman 2026.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Στη δεύτερο μέρος της εκπομπής, της Σκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και πολύ ωραία η έναρξη αυτού του δεύτερου μέρους με κομμάτι που ζήτησε πολύ καλός φίλος εδώ της εκπομπής, που μας πήγε στο πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησαν οι Βρετανοί East. Post-punk revival, ο βρετανικός αυτός χαρακτηριστικός ήχος και η πρώτη λοιπόν δουλειά από το συγκρότημα με τίτλο Architecture, ο δίσκος τους. Το κομμάτι ήταν το Wolves και με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι μέσα στο 2026 οι συγκεκριμένοι έχουν βγάλει και καινούριο δίσκο, τον οποίο σίγουρα θα ακούσουμε. Λοιπόν, η East, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει 5 δίσκους. Για τον Γκρίζ λοιπόν, το φίλο της εκπομπής που ζήτησε να ξεκινήσουμε το ωραίο δεύτερο μέρος εκπομπής μας με αυτόν τον τρόπο. Καλώς συντονιστήκατε όσοι ήρθατε στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε παρακολουθώντας τις καινούριες κυκλοφορίες, τις αναλαμπές μας από το παρελθόν, όσο μπορούμε να ανακαλύπτουμε νέους μουσικούς, όχι μόνο νέους δίσκους, αλλά και νέα πρόσωπα, νέους μουσικούς, νέες προτάσεις. Λοιπόν, στέλνετε στο 698-9860-147 Viber αριθμός και στο email του σταθμού στο studio@ngradio.gr. Να μείνουμε λίγο στη Βρετανία και να πάω σε ένα δίσκο κλασικό και αγαπημένο από τα παλιά. Θα το κάνουμε αυτό τώρα. Δηλαδή, 1987 και Depeche Mode, και πόσο καιρό έχουμε να τους ακούσουμε. Μέσα από το δίσκο Music for the Masses, το κομμάτι The Things You Said, το οποίο είναι από τα κομμάτια που έχει γράψει για το δίσκο ο Martin Gore, το ειδικό μέλος των Depeche Mode, με τα πολύ αγαπημένα κομμάτια. Όταν ο Martin Gore τραγουδάει τα τραγούδια του, όταν βγαίνει αυτή η φωνή μπροστά, κάτι έτσι πιο ευαίσθητο συμβαίνει στον αέρα. Για πάμε.

Έτσι, αξεπέραστα πράγματα γραφτήκαν εκείνη την εποχή και πολύ και συγκεκριμένα κιόλας στο συγκεκριμένο δίσκο Depeche Mode και The Things You Said. Για ακούστε εδώ μία πρόταση κιθαριστική, έτσι και κάπως ιδιαίτερη. Ακούει το όνομα Bond Berglund, Moonlight Ride, ο τίτλος του κομματιού που ακούμε τώρα, κυκλοφορία του 26.

αυτός ο Bond Berglund, πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα το παίξιμο. Ένας τύπος ο οποίος είναι από τη Νέα Υόρκη και είναι κιθαρίστας και σε διάφορα σχήματα. Πειραματικό ύφος ακριβώς, αυτή η τρέλα είναι ο Ιρκέζικη. Ακούστε τώρα τίτλους των συγκροτημάτων του. A Chocolate Mess. Άλλο συγκρότημα είναι η Sakara Dogs. Και άλλο συγκρότημα είναι η Factrix. Okay. Λοιπόν, για να δω. Και όλοι αυτοί είναι από τη δεκαετία, συγκροτήματα από τη δεκαετία του 90. Η The Factrix είναι από πιο πίσω, τη δεκαετία του 80. Οπότε πάμε στα νεανικά του σχήματα. Αλλά αυτή εδώ είναι η κυκλοφορία του 2026. Λοιπόν, αφήνω αυτό τον κιθαρίστα και έρχομαι στον γνωστότατο Andy Timmons. Θα ανεβάσουμε λίγο τις εντάσεις εδώ στο κομμάτι That Was Then, This Is Now και το κομμάτι A Night To Remember. Φύγαμε.

Όπα, γιατί κάποιες αναφορές δεν μπορούμε να τις αφήνουμε έτσι να πέφτουν κάτω. Εδώ το A Night to Remember ξεσπάει σε ένα... σε ένα σημείο το οποίο είναι, δεν ξέρω αν είναι κατά λάθος, αλλά είναι ένα σημείο το οποίο μας θυμίζει κατευθείαν το Sooth Sire του Buckethead. Ξεκάθαρα τα ακόρντα, το ρυθμικό μέρος, όλο. Γι' αυτό και θα τα ακούσουμε. Άντε να πάμε να το θυμηθούμε από τα πιο κλασικά αυτού του θρύλου. Sooth Sayer dedicated to Aunt Susie, αφιερωμένο στην θεία Susie. Buckethead. Πάμε από βιρτουόζο σε βιρτουόζο.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Αυτό τώρα είναι το στουντιακό, έτσι. Και ακούγεται και πραγματικά νομίζω και πιστεύω ότι έτσι βγήκε. Μία και έξω. Δεν είναι κοψεράψε. Βγήκε όλο έτσι ακριβώς. Είναι 9 λεπτά κομμάτι. Γιατί αν ακούσετε και τις live εκτελέσεις από αυτό το κομμάτι που το έχει πάρα πολύ στο ρεπερτόριο του ο Buckethead, είναι από τα πολύ αγαπητά. Καταρχάς να πω ότι είναι και παραπάνω από 9 λεπτά τα παίξηματα τα live και είναι το ίδιο πράγμα όπως ξεκινάει, σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό μέχρι και την τελευταία νότα 10 λεπτά μετά, δηλαδή και είναι όλο έτσι ένα πέρασμα. Δηλαδή είναι αστήρευτο αυτό που βγαίνει από αυτό το παιδί, από αυτό το πλάσμα, από αυτά τα δάχτυλα και, και από αυτόν τον μουσικό. Απίστευτος πραγματικά. Αυτά με τον Buckethead, ήταν αναλαμπή αυτό, γιατί ο πολύ αγαπητός επίσης Andy Timmons μας τον έφερε σαν αναφορά στη μουσική του, στο κομμάτι του που ακούσαμε πριν, A Night to Remember. Λοιπόν, τώρα θέλω να έρθουμε στον τελευταίο, μάλλον σε ένα

σίγγλ που δώσαν στην κυκλοφορία πριν λίγες μέρες οι Σουηδοί The Flower Kings. Αν θυμάστε, στην πρώτη εκπομπή της Δευτέρας τους αναφέραμε, είπα ότι έρχονται με καινούριο δίσκο και πριν πάμε στην καινούρια αυτή κυκλοφορία λέω για να πάμε πρώτα στην πρώτη, δηλαδή πίσω στη δεκαετία του 90. Οι Flower Kings είναι Σουηδοί. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο είναι δεκαετίες στο χώρο της σύγχρονης progressive σκηνής. Είναι πολύ αγαπητοί. Είναι ένα συγκρότημα στο οποίο έχουν δώσει όλα τα μέλη του σχήματος ψυχή και σώμα, παρόντες επί 37 ολόκληρα χρόνια. Διαβάζω εδώ τι λένε οι ίδιοι. Και ό,τι κάνουν το κάνουν με όλη τους την πίστη και την αγάπη σε αυτό που κάνουν. Οπότε θέλω να ακούσουμε για όλους αυτούς τους λόγους, για όλη αυτή την συνέχεια που έχουν και την σταθερότητα και τη συνέπεια που έχουν, το καινούριο του σίγγλ που λέγεται In a World of Fools, σε έναν κόσμο ηλιθίων βασικά. Και ο δίσκος που θα κυκλοφορήσουν θα λέγεται Hope, ελπίδα. Λοιπόν, για να σιγουρευτώ σωστά, και θα βγει στις 23 του Οκτώβρη, δηλαδή σε περίπου ένα μήνα και κάτι μέρες. Για να τους ακούσουμε. The Flower Kings, Σουηδία, In a World of Fools.

If a love alive in a world of fools. Αυτά καταθέτουν οι The Flower Kings στον καινούριο τους επερχόμενο δίσκο που θα έχει τον τίτλο Hope. Και είναι ωραίο όταν διαβάζεις δηλώσεις και σκέψεις από το ιδρυτικό μέλος, για παράδειγμα, των Flower Kings, τον Ρόιν Στόλτ, που λέει: σε κάποιο σημείο της ζωής σου φτάνεις σε ένα σημείο όπου οι εξωτερικές απόψεις έχουν λιγότερο σημασία και η διαδικασία τίνει προς τη δημιουργία ενός άλμπουμ που εσείς οι ίδιοι θα αγαπούσατε, αλλά που ίσως κανονικά δεν θα θεωρούνταν καθόλου εμπορική προσπάθεια. Εμείς στο συγκρότημα εμπιστευόμαστε εσάς, το κοινό, ότι θα δείξετε περιέργεια και θα μας εμπιστευτείτε ότι θέλουμε να σας προσφέρουμε μια μεγαλειώδη, λαμπερή περιπέτεια. Αυτό μου θυμίζει τον Γκέντι Λί και τον Άλεξ Λάιφσον, τον Ρας, που λέγανε ότι σε κάποια στιγμή αποφασίζουν να κάνουν μια στροφή στον ήχο τους, στον ήχο, όχι ακριβώς στον ήχο, στη δομή του, πως στείνουν έναν κομμάτι και έναν δίσκο συνολικά, και ήταν πεπισμένοι και σίγουροι ότι δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να ακολουθήσει αυτή τους την εξέλιξη, ότι θα χάσουν κοινό. Και τελικά έγινε χαμός και η εταιρεία που ήταν έτοιμη να τους πει άντε γεια, ας πούμε, φύγετε, δεν υπάρχει κανένας λόγος, είχαν μείνει έκπληκτοι όλοι, ας πούμε, από το γεγονός ότι ο κόσμος, αυτό που λένε εδώ, εδώ που λέει ο Ρόιν Στόλτ, ο κόσμος έπεσε βαθιά μέσα σε αυτό που κάνανε και το κατάλαβε αυτό που κάνανε, γιατί ήταν πολύ αληθινό από πλευράς τους και δήλωση. Κάνουμε αυτό τώρα. Όποιος θέλει ακολουθεί, εμείς πάντως αυτό είμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει. Να συμβαίνει είναι ωραίο. Είναι αυτό που κρατάει τους μουσικούς ζωντανούς και σε κίνηση. Και όχι στο να πέφτουν στην παγίδα της εμπορικότητας και του τι θα πει ο οποιοσδήποτε άλλος παράγων για αυτό που θα κάνεις, εκτός από τη μουσική αυτή καθεαυτή. Όλοι οι υπόλοιποι, όλος ο υπόλοιπος περίγυρος. Αυτά. Λοιπόν, θα ξανάρθω στον δίσκο The Roaring Waves, τον τελευταίο δίσκο, τον καινούριο δίσκο της σύμπραξης Steve Hackett και Steve Rothery. Steve Hackett τον Genesis, Steve Rothery τον Marillion, οι δυο τους που έχουν φτιάξει αυτό το πίνακα ζωγραφικής, όπως τον περιγράφουν και οι ίδιοι. Λοιπόν, και έρχομαι αυτή τη φορά στο εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου που λέγεται The Storm, η καταιγίδα.

ξαναπώ ότι αυτός ο δίσκος είναι πάρα πολύ ωραίος. Θα σας το ξαναπώ. Αυτό είναι το εναρκτήριο κομμάτι. Σε βάζει δηλαδή σε ένα κλίμα κατευθείαν, σε ένα ταξίδι, σε απίστευτες εικόνες. Ζωγραφική, καλά το λένε. Πρέπει να τον χαρήκαν πάρα πολύ αυτό το δίσκο και να σας πω ή να σας θυμίσω ότι τους πήρε περίπου 10 χρόνια για να τον ολοκληρώσουν. Ποιος ξέρει τι συνθήκες είχανε ή δεν είχανε, τι προβλήματα ή τι συμβάντα στη ζωή τους για να καταφέρουν να ολοκληρώσουν αυτό το The Roaring Waves. Δηλαδή για αυτούς είναι μια κατάθεση πολύ... μετά από μεγάλο κόπο και με πολύ ψυχή μέσα. Και είναι δύο φοβερή μουσική. Επίσης αυτό που μου αρέσει συνολικά στη δουλειά αυτή, που μόλις βγήκε τυχαία, δηλαδή έτυχε εκεί να μου είναι πάνω από το Spotify και έτσι κάθισα και τον άκουσα όλον έτσι από την αρχή μέχρι το τέλος και μπήκα σε αυτό που κάνανε, είναι ότι παρότι οι άνθρωποι είναι απίστευτη μουσική, δεν έχει σημεία τα οποία να λες ότι υπάρχει κάποιο τύπου υπερβολή είτε στα παίξηματα είτε στην παραγωγή ακόμα. Έχουν όλα μια πολύ ωραία θέση. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νεκτάριος, λέγανε ότι εμπνεύστηκαν από τη χειμωνιάτικη θάλασσα στις πόλεις τους. Ωραίο. Και το εξώφυλλο είναι αντίστοιχο. Δείχνει έναν ωκεανό ο οποίος είναι μέσα στην... κάτω από καταιγίδα, οπότε υπάρχει θαλαζοταραχή, βροχή, υπάρχουν σύννεφα και αυτοί οι φάροι που είναι, που πλέουν μέσα στη θάλασσα, που τους παίρνει το κύμα. Λοιπόν, αυτά με τους πολύ ωραίους Steve Hackett και Steve Rothery και το κομμάτι The Storm. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Θέλω να έρθω στο δεύτερο single που δώσανε σε κυκλοφορία οι Queens of the Stone Age. Χθες ακούσαμε το ένα, τώρα θα ακούσουμε το Easy Street. Ο Home και ο Lane λοιπόν στο κομμάτι αυτό τραγουδούν για, λένε στους στίχους τους, σίγουρα λέει με τρελαίνεις, αλλά αυτό μπορώ να το κάνω και μόνος μου, και για την απομάκρυνση από τις άγριες τάσεις των νεανικών τους χρόνων, με στίχους όπως «Δεν είμαι πια έτσι, έχω πεθάνει, δεν έχω αλλάξει στάδιο, εδώ και πολύ καιρό». Το τραγούδι «Easy Street» αναφέρεται στην προσπάθεια να βρει κανείς έναν πιο ήρεμο δρόμο.

Ωραίοι, ωραίοι Queens of the Stone Age με το Easy Street. Και σκεφτόμουν ότι καταρχάς πόσο ωραίο πράγμα είναι η ειλικρίνεια στην τέχνη και ότι περιπτώσεις σαν τους μουσικούς αυτούς που έχουν ζήσει πάρα πολύ έντονα τη ζωή τους από την νιώτη τους, καθώς μεγαλώνουν αρχίζουν και αναθεωρούν και τα βάζουν κάτω, αξιολογούν διαφορετικά και από τη μια μπορεί να μην μπορούν να ξεπεράσουν με τίποτα την ένταση της νιώτης και να θέλουν να είναι για πάντα σε αυτή την κατάσταση, κάτι το οποίο είναι φύση αδύνατο, από την άλλη να τα βρίσκουν με τον εαυτό τους και να αρχίζουν αυτό που λέει το κομμάτι, να βρίσκουν έναν πιο ήρεμο δρόμο φαινομενικά, γιατί η ζωή και η καρδιά και το πνεύμα είναι πάντοτε ζωντανά και έτοιμα για περιπέτεια και για δράση. Και μιας και τα λέω αυτά, θα κλείσω με ένα κομμάτι το οποίο το είχαμε ακούσει το καλοκαίρι και συνειδητοποίησα ότι όταν το είχαμε βάλει δεν είχα δώσει προσοχή στους στίχους. Κάποια στιγμή λοιπόν το ξανάκουσα και λέω, τι λέει εδώ ο πολύ αγαπημένος Snowy White. Ο Snowy White, ακόμα ένας θρύλος στον blues, ο οποίος είναι 78 ετών τώρα. Στον τελευταίο του δίσκο που λέγεται The Finishing Touch, του 2026 δίσκος, έχει ένα τραγούδι που λέγεται The Blues Away. Φίλοι μου, οι στίχοι είναι πραγματικά πολύ μελαγχολικοσπαρακτικοί. Δηλαδή, ακούστε τι λέει. Είναι σχεδόν ώρα να πέσει η αυλαία στη ζωή μου και να αφήσω κάτω αυτό το βαρύ φορτίο. Μέχρι τότε θα συνεχίσω να παίζω την κιθάρα μου όσο τα δάχτυλά μου ακόμα υπακούν στις εντολές μου. Είναι ώρα να ρίξω ένα πέπλο πάνω σε όσα υπόθηκαν και έγιναν και δεν είμαι πια λυπημένος και μελαγχολικός. I'll still play the blues. Θα συνεχίσω να παίζω τα blues, but it's just for me. Αλλά θα είναι μόνο για μένα. Και αυτό μου ακούγεται ok. Occasionally, περιστασιακά. Η παλιά μου κιθάρα, ραγισμένη και φθαρμένη, μοιάζει λίγο με μένα. Μετά από 45 χρόνια την αφήνω να φύγει για να απολαύσει τον ήλιο σε ένα in a West Coast condominium, σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων, τέλος πάντων στη δυτική ακτή. That's okay, my friend. Δεν πειράζει, φίλε μου, γιατί ήρθε σχεδόν η ώρα να πέσει η αυλαία στη ζωή μου. Μόνο μερικά ακόμα ακόρντα να παίξω, ακόμα μόνο ένα τραγούδι. Θα παίζω μαζί και στο τέλος I'll pack my blues away.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.